Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

χειμώνια, καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες άγκαλες λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με άλμα στα 8.44, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ και πήρε θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Συγχαρητήρια μήνυμα στον Μίλτο Τεντόγλου και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του, καταλήγοντας πως μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προχθεσινό ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο ντε λα Σπρέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Σκύρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Κυκλάδας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικός 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένεται να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται σε τυπογραφία. Εκτός φωνής λογικής, στέθηκε συνεργάτης Αφροδίτης Νατινοπούλου μετά από καταγγελίες για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από ανατροπή υπερφορτωμένου φεριμπότ στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ γνωρίζονται 27. 77 άνθρωποι διασώθηκαν και έφτασαν σε ένα μικρό νησί, καθώς συνεχιζόνταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλητρία ΑΕΚ και τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη, ανοίγει απόψε και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
5: Καλά.
4: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
5: Καλά, εσύ?
4: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Σε ρωτήσω γιατί η αφίσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
4: Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
5: Γιατί?
4: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
5: Πόσο ήταν το παιδί?
4: 8.
5: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
4: Κοιτάξτε να δει, άκουσα με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για το Ζαχαρέο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
5: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
4: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
5: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
4: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
5: Ναι.
4: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε, όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική.

0: Σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο φασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στον νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
1: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
2: Έλα.
1: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που κλείνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
3: Πάτρα θα έρθετε.
2: Πάτρα.
3: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
2: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
3: Είναι πέρσι.
2: Α, θέλετε και φέτος.
3: Ναι.
2: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
3: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
2: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
3: Εντάξει.
2: Απλά ενημερώνω, ε.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
2: Θα δούμε.
4: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
4: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
2: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
5: Απάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
4: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι τα βαρύγδουπα που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
2: Λες, όχι, δεν ξέρω.
4: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόδια. Α ξέρει πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο τη παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή του ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
2: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
4: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πάτριωτε εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το διηλιστήριο τη Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
2: Αποκλείεται.
4: Είναι τόσο απλό.
2: Εσύ το πιστεύει αυτό?
4: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλα, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα τη Motor Oil και ο κύριο Δένδια, ο οποίο είναι, δεν θα πω φίλο, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτη του, πες το όπως θέλεις.
2: Έλα, Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
4: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια.
2: Καλά. Άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
4: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέκουμ, χαβίβι, σελάμου αλέκουμ, καλά είσαι αγάπη.
2: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
6: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα, μουλφαχάλ και σαμπούντου.
4: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
4: Να βάση τη ημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
2: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
4: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
2: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
4: Ωραία.
2: Δεν θέλω
4: βρισκές.
2: Πιέζει λίγο νερό, παιδί μου.
4: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
2: Άνα
4: να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά. Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
2: Εννοείται ότι είχα δίκιο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
4: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα. Δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμο, δηλαδή για να καλύψουν ποιο ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
2: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
4: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
7: Έλα, καμπιλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
2: Έλα.
7: Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε, να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
2: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
8: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
7: Αντεγαμίσου, ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Χαλάμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
2: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
7: Ρε, ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
2: Πολύ.
7: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
2: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
7: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε, εδώ είσαι εντάξει.
2: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκη, τι θα ρίξεις τώρα.
7: Όχι, περίμενε.
2: Α.
7: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά, τώρα είναι φάουλ στου αγρότε που το αγαπεί και σε εμά.
2: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
7: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λέει.
2: Τα καλά να μετράνε. Α τα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
7: Μόλι χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
2: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
7: Εσύ όμω τα θλιβερά κομμάτια.
2: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν
7: ρε
2: αυτό.
7: Κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλο, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκε, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλε λύσει στη μέση. Υπάρχουν και εμεί που λέμε αυτό έκανε μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίε και δεν τα καλά.
2: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
9: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
2: Δεν τον αφήνω.
9: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
2: Τον αφήνω τόσο όσο.
9: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώ. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10 τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσε φορέ παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
2: Φαντάσου.
10: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
11: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
10: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο τη κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
2: Ναι.
10: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
2: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, ότι είμαστε τίποτα λιμάρια.
10: Μπράβο. Ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
2: Ποιος.
10: Ο ελληνικός λαός.
2: Ποιος θα τα πληρώσει.
10: Μπράβο. Και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
2: Ο σαουδικο-αραβικός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
10: Όχι, λέω. Ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
2: Ποιος θα κάνει.
10: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί. Μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης. Μάγκας, 31%.
2: Και λίγα λες.
10: Ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
2: Ναι, ναι, και λίγα λες.
10: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
12: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
2: Μπορώ, έλα. Λέγε.
12: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
2: Σε τι?
12: Παιδί μου.
2: Για Πάσχα.
12: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
2: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
12: Α, ναι.
2: Από την πρεσβεία.
13: Και από αύριο ο ουρανός.
12: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα. Μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
14: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
12: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση. Την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς. Να τους αυτός λίγο τους πλούσιους. Γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς. Γιατί όλο τους βαράει. Και τελικά έχει γίνει εμάς τον φτωχό ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης. Για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο. Να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
15: Δεν έχουν χωρά σπάσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
12: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
2: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν το είδαν άρχεται.
12: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Δεν το είδαν άρχεται.
12: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
2: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
16: Αποστολή.
2: Έλα.
16: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
17: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
16: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
2: Ναι.
16: Για τον πατριώτη, αυτό θέλω να πω.
2: Α, το είπατε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
16: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία, η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
19: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα,
21: ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρεις.
2: Αυτό ναι.
22: Σας ήρθε μια λιγούρα.
23: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μία μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα.
21: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτό.
2: Κι αυτό, ναι, κυρίως.
21: Να το συνδέσω με το σημερινό.
24: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
25: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ. Θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρωνε. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
2: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
25: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
2: Δεν θέλουν επίτηδες.
25: Τίποτα, καλά.
2: Μας πολεμάνε.
25: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
2: Άσε με ρε παιδί μου, έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
25: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.
26: Και είτε με

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλτουριάρης.
0: Το University for UFO είναι Αντάλια.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο ο καθένας.
0: Ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μιλουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μιλουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παραστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρει ποτέ.
3: Τα κονομπάτε, ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρ. Δεν το έχουμε ξεπεράσει το Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια. Εντάξει, γατάκι, ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκη και δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Έχει...
4: Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες,
4: λοιπόν.
1: Ναι.
4: Α, μη,
1: αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
6: Πες το τίμιο, δεν

0: καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές εκτούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση, άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούργιο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή.
1: Oh. Δηλαδή,
2: αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει. Αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο
1: ναι.
2: Πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Ήσασταν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί, σου αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπονους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορεί.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ. Κράκερ έτρωγε.
5: Όπω και για αυτό. Τα κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτό έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδίσω λιγάκι να.
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά-σιγά.
6: Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω.
4: Ένα κράκερ τελευταίο και μπούκαρα με σπίγουλη σαν να τρώγα ένα παίο.

0: βουλή. Ζωή μου εγώ δεν φταίω.
1: Τρακατρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι. Και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τρακατρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν. Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν. Να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω συθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτη καθαρό, μια και ξέρει. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στάζουν όλοι, τι τους κάνετε ρε γαμότο μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, στο Στρόιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε, θυμάστε?
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μόλι το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Στάνλι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, φιλάκια, γεια.
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, ρε, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, πως έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα θα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου, πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακούσει συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός.
6: Δεν
1: και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο. Σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσει από τα σύννεφα, να το ξέρει. Δεν παίζει, λε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίση, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσεί που λέτε, οι κομμουνιστέ που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδε, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν θα μπει. Λέγαν... Στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο είχε με διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
2: Έτσι.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Να. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, η λέξη δεν την θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη Βρέντ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή τη κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και, αυτές οι μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
4: Εντάξει, ρε,
2: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνη να μα κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστο στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν.
4: Δεν θα σου πω για εξόριστου, που δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
2: Άνα χαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου. Δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλό, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου. Έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι. Εκάλυψη, ψυχικό.
2: Αυτό. Άχετε. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά, πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Ξανθιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο?
2: Δεν ξέρω.
8: Δεν
2: υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι πέντε συνοματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε? Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: τελείως.
11: Θέμα. Τελείως. Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν. Να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό.
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Μήπως μιλήσατε τίποτα
4: τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να αφανιστούν τα μπόνους.
2: Α, ναι, μπορεί.
4: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε.
2: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Α, συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
4: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Άντε, κάνε.
4: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει απάντη τη.
2: Και τι, κακό είναι.
4: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είναι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
4: Είναι πολύ, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
2: Είστε κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε είναι όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
12: Απλήστο.
4: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένα άλλο.
2: Τώρα, παιδιά, είμαστε. Α, δεν έχω δώσει δικαιώματα.
4: Όχι, υπό Θεού, εσύ ποτέ.
2: Ναι.
4: Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
2: Θα πέσει. Λέγεται.
13: Σολιά.
2: Πού είσαι, μωρή?
13: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
13: Είσαι.
2: Άρρωστο, άστο.
13: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
13: Ναι ή όχι.
2: Ναι.
13: Άντε και, τέλος πάντων.
2: Ήξερε τη ζηλιάρα.
13: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρεις.
13: Τι.
2: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
13: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
2: Όπα.
13: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
2: Πού να κάνω, χάνει.
13: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
2: Γερνάω εγώ, μωρέ.
13: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
2: Έτσι.
13: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
2: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
13: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
17: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
18: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
17: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
15: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend.
2: Καλά, friend.
19: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρώτα στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
2: Ναι.
19: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
2: Okay.
19: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
20: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
21: Σας ακούω να κόπτεστε. Τόσο πολύ για το εσύ.
20: Απάκρο εις άκρον.
21: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
20: Αφού κάποια στιγμή, Χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
21: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
20: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
21: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
22: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι.
22: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
23: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
24: Ωραία. Πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
23: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
24: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
25: Να πάτε, να πάτε, να πάτε, να πάτε, να πάτε.
26: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
25: Θέλω να με βγάλει κανένα.
26: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε.
24: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε.
26: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπω. Ρε, το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
23: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
24: Κοίτα εδώ κατάσταση.
26: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλήσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
1: Εγώ ήθελα να βγω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
26: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
3: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
2: Οπα, να σου ζήσει.
3: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
2: Θα περιμένουμε.
3: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
2: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
3: Τώρα,
2: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλή εδώ, ρε, τι γίνεται. Σε ευχαριστώ που έβαλε την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησε.
0: Την έβαλε και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξει δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγει για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο, σαν τι εκλογέ. Έχω μόνο συγκεκριμένε επιλογέ.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτω ή άλλω. Εμεί πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει του βιομηχανού. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Αν μπορείς να το βάλεις.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι σέσχεση αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωρε το σεκλέτη. Αμάν πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πω μόνο.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες οι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε που λένε. Μα... Πρώτο τάκι, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Αυτοί.
1: Okay. Μάγκες, τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μα το κάνω κι άλλο.

0: Φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφύτει κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη, κύριε Χατζηνικολάου, να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, όμως εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε?
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης. Τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαρίολια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
0: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: ρίξω και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο τον δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα μα.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι,
1: εντάξει, okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνει.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα ***α μεσημεριάτικα.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetical Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς.
1: Ναι.
6: Να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω. Τριγύρω με
7: στην εκκλησιά. Να πίνετε λέει κάθε πρωί αγιασμό. Το θυμία
8: τον Αχή. Ρε Μίτσο, θυμία το πέσαμε ρε.
9: Και τι έλεγε Μαριό μου ο Θιάκος τον παπά.
10: Βλέπω ναι, κύκλους.
11: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου. Και έκανε την
12: πλάση. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και το δώσε στον άνθρωπο
13: ντερβίσιμο. Είναι καλό πράγμα. Και αυτός να μας
12: τουριάσει. Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
14: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
14: Ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Είναι στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρη, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε για τέταρτη φορά στο αλμπισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου, ένα άλμα στο 8-4. Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε για τέταρτη φορά στο αλμπισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου, ένα

0: και το νοσοκομείο κατέρευσαν, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν τα συντρίμμια, γυναίκα 39 ετών, σχεδόν 30 ώρες μετά το καταστροφικό σεισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας σε Αττική Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστερίας Ελλάδας, Σκύρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένεται να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλειψη ηλίου προς τη δύση του. Πρόκειται για ευνοϊκές συνθήκες ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατόντων αστεριών του καλοκαιριού, τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να απολαύσουν ξημερώματα μέχρι και 50 διάτοντες την ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου και δια του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από ανατροπή υπερφορτωμένου φεριμπότ στη λίμνη Καρύμπα τη Ζιμπάμπουε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 27. 77 άνθρωποι διασώθηκαν και έφτασαν σε ένα μικρό νησί, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στα αθλητικά, με τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη, ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς η χθεσινή ρεβάνς για τα playoff του Champions League με την Ολλανδική Νιμέγεν στην έδρα της ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση του αγώνα. Στα playoff του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με σκορ 2-1 στην παράταση της ΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
7: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένστημα μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
7: Κρύε.
9: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλημέρα βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε από χθες? Ελπίζω να σας βρίσκουμε με ένα χαμόγελο φαρδίπλατη. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και είναι εσείως το άλμπουμ της Τετάρτης. Ο μήνας ακόμα έχει 12, έχουμε δρόμο μπροστά μας, να τον ευχαριστηθούμε τον Αύγουστο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Να θυμόμαστε τραγούδια από τα παλιά και πολύ αγαπημένα. Να, σαν και αυτό που ακούσαμε τώρα με το Δάκη, που το έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ακουγόταν στην ταινία «Γοργόνες και μάγκες» του Γιάννη Δαλιανίδη, όπου τον Δάκη δεν τον βλέπαμε φυσικά. Δεν ήταν όπως το «Η θεία μου η χίπισσα» που φαινόταν κιόλας ο Δάκης με ένα καταπληκτικό πουκάμισο της δεκαετίας του 70 και μια ζώνη με μια γκράφανά με το συμπάθειο. Στις Γοργόνες και στους Μάγκες δεν φαινόταν ο Δάκης, ανταυτού υπήρχε η Μέρη Χρονοπούλου και ο Λάκης Κομνηνός. Εκεί στα σοκάκια της Ίδρας που γυρίστηκε η ταινία και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας. Εδώ μπροστά μου τα έχω και τα βλέπω όλα και τα διαβάζω. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα. 2-11-10-80-8-80. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η αυθονία» ο κύριος Στέφανος και τσουπ, βγαίνετε μπροστά σε μια σελίδα γεμάτη με ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση είναι το γάλα Αυστρίας μακράς διαρκείας Ενστάλ. Θυμάστε αυτό το γαλατάκι στην τρίγωνη συσκευασία, τη χαρτονένια, που κυκλοφορούσε και σε κακάο? Μου κάνει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Ω, ναι, το θυμήθηκε. Και για να δούμε και τι άλλο έχει. Έχει και μια πολύ ωραία φαρίνα για να φτιάξετε κέικ. Ιδανικό το κέικ για πρωί, όπως είπαμε. Εντάξει, το κέικ μπορείτε να το φάτε ανά πάσα στιγμή φυσικά, δεν περιμένετε το πρωί μόνο. Και βεβαίως έχει και αυτές τις in σούπες της δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν σε φακελάκια, με τον τίτλο «Η Ελβετία στο τραπέζι σας». Ελβετικές σούπες σε φακελάκι, μια φορά και έναν καιρό. Και στην διαφημιστική καταχώρηση εικονίζεται μια μανιταρό σούπα. Λοιπόν, για να δούμε τις καλημέρες σας. Βλέπω εδώ να τα ανοίξω σιγά σιγά, μισό λεπτάκι, γιατί αρχίζει και γίνεται της κακομοίρας. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τα βίντεο κλιπ λέει ήταν στούντιο νομίζω. Α, για τις Γοργόνες και τους Μάγκες, για τα τόσα καλοκαίρια. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε στούντιο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ καλογυρισμένο. Καλημέρα και στον Ηλία που λέει καλημέρα καλημέρα, λασκάρα ακούει, γουστάρει και περιμένει πώς και πώς την εκπομπή. 6 κιλά ζαμπόν κύριε Στέφανε. Μας δίνει και το ρεπορτάζ ο Ηλίας, λέει μαγευτική βραδιά με τον Χρήστο Θηβαίο χθες το βράδυ στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Τα ψαράκια τρώνε, Ηλία μου, εκεί τρώνε τα ψαράκια, μπράβο. Καλή εκπομπή, λέει, και να μην ξεχάσω, καλό δρόμο στον Νίκο τον Καλογερόπουλο, βεβαίως. Σήμερα είναι η πολιτική του κηδεία.
Λοιπόν, να, ο Δημήτρης τώρα στέλνει πάλι μήνυμα για αυτό, για το στούντιο, ή αν ήταν εσωτερικά ή εξωτερικά τα γυρίσματα. Μου λέει, κι όμως πάλι δίκιο έχεις. Σωστότατος, το θυμήθηκα. Ναι, μα ήταν εξωτερικά τα γυρίσματα. Μόνο όπου έβλεπες εσωτερικό χώρο, εκεί ναι, ήταν όντως στούντιο. Καλημέρα και στη Γιώτα. Λακωνικότατη η Γιώτα. Καλημέρα, σκέτο αυτό. Όχι, έχει βάλει και έναν ήλιο δίπλα. Να τα λέμε κι αυτά. Στείλτε κι εσείς λοιπόν τις καλημέρες σας. Χθες είχαμε πιάσει μια κουβέντα για ζαχαροπλαστεία και γλυκά, φυσικά. Ρετρό γλυκίσματα που λέμε. Σήμερα λέω να το κρατήσουμε αυτό, αλλά να βάλουμε στο παιχνίδι και τα παγωτάκια. Γιατί τέτοια εποχή συνήθως ξεκινούσαμε και λέγαμε, εσύ πόσα παγωτά έχεις φάει μέχρι τώρα? Βεβαίως το τελικό ήταν το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζαμε στο σχολείο, που λέγαμε πόσα μπάνια έχεις κάνει και πόσα παγωτά έχεις φάει. Ας μην βάλουμε τα μπάνια ακόμα στην παρέα, θα τα βάλουμε στις επόμενες εκπομπές, έτσι για να θυμηθούμε και κάποιες παραλίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Οπότε σήμερα θα κρατήσουμε τα ρετρό γλυκίσματα και τα ρετρό παγωτά. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ένα κάρο παγωτά από τη δεκαετία του 70 και του 80. radio@parapolitika.gr, να μοιραστούμε τις εικόνες που έχουμε στο άλμπουμ της ζωής μας. Και η διαδρομή μας ξεκινά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μισό λεπτό να βάλω τα γυαλάκια μου για να βγω στον αέρα. Για να βλέπω τα μηνύματά σας, γιατί αλλιώς καήκαμε. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με την Τζένι Καρέζη και τον Πέτρο Κυριακό. Ήταν από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε». Είχε και έναν άλλο τίτλο η ταινία που λεγόταν «Με παίρνετε μαζί σας παρακαλώ». Μαζί με την Τζένι Καρέζη ήταν ο Θανάσης Βέγκος, ο Νίκος Ρίζος, ο Κούλης Τολίγκας, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Μεντής, ο Τζανετάκος, ο Μαλούχος, ο Χριστοφορίδης. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, ένας και ένας όλοι. Και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτηριστικοί διάλογοι μέσα στην ταινία. Ξαφνικά σβήνει η μηχανή του φορτηγού και ακολουθεί ο διάλογος της Κέτης, δηλαδή της Καρέζη, με το φορτηγατζή. Λέει ο φορτηγατζής, ωραία, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό. Τι θέλει? Λουκούμι. Λουκούμι, λουκούμι και νερό. Μήπως θέλει και καμιά εφημερίδα να του δώσουμε να διαβάσει? Βεβαίως το φορτηγό εξακολουθούσε να μην παίρνει μπρος και συνεχίζει ο διάλογος και λέει και τι, τώρα τι θέλει, γαλακτομπούρεκο? Και απαντάει ο οδηγός, τώρα θέλεις πρόξιμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να δούμε σε ποιους δεν έχω πει καλημέρα. Δεν έχω πει καλημέρα στον Αργύρη, που λέει και τώρα που είπαμε για βίντεο κλιπ θα ήταν εφικτό να ακούγαμε το «Είμαι πολύ ωραίος» του Θέμη Ανδρεάδη από τα τραγούδια με τα πρώτα ελληνικά βίντεο κλιπ, αν όχι το πρώτο, λέει. Για να δούμε αν θα το καταφέρω σήμερα, αλλιώς αύριο. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε τι θυμάστε από τα παγωτά της νιώτης σας. Εδώ ο Δημήτρης έχει στείλει μια φωτογραφία που κρατάει ένα, να τον διορθώσω κιόλας γιατί μου το γράφει Trinitat. Oh no, είναι Trinitat. Κρατάει λοιπόν ένα κυπελάκι με Trinitat, ένα από τα θρυλικά παγωτά της Εύγα, που είχε καταργηθεί για χρόνια, το επανέφερε κάπου στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά το ξανάκοψε. Γιατί βρε παιδιά, γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Και επίσης ο Δημήτρης λέει, θυμάται το καραμπόλα, ροζ πατούσα, τρελή μπανάνα, τα έχει μπερδέψει λίγο ο Δημήτρης, είναι τρελή πατούσα και η μπανάνα τόγκο. Για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας «Παντοπολίων η Αυθονία» ο Κυριστέφανος στο Instagram, για να δείτε πολλές και αγαπημένες διαφημίσεις από περασμένες δεκαετίες. Εκεί θα συναντήσετε και διαφημίσεις παγωτών, για να πάρετε έτσι ιδέα και να ξυπνήσετε τις μνήμες σας. Τώρα με το Trinitat που έστειλε ο Δημήτρης, θυμήθηκα την περίοδο που είχε επανακυκλοφορήσει το Trinitat, το οποίο ήταν από τα πρώτα παγωτά που είχαν μέσα τριπλές, τετραπλές γεύσεις. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, κρέμα, σοκολάτα και μόκα. Η μόκα που ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80, είχε από πάνω και τριμμένο μυγδαλάκι, είχε και μερικά κομματάκια σκληρή σοκολάτας. Τότε λοιπόν ήμουνα εκείνη την περίοδο, είχα πάει βολτίτσα στο κατάκολο Ηλίας να φάω τα ψαράκια μου και μετά το ψαράκι λέω δεν πετάγομαι μέχρι το περίπτερο της πλατείας να πάρω ένα παγωτάκι, να πάρω και σιγαρέτα διότι μου είχαν τελειώσει. Και όπως φλερτάρω με τα παγωτά του ψυγείου, ξέρετε τα παλιά ψυγεία, θυμάστε, ήταν θεόκλειστα, δεν έβλεπες τίποτα μέσα. Είχαν αυτό το λαστιχένιο, το χοντρό μαύρο λαστιχένιο καπάκι, το άνοιγες, μέσα γινόταν ο κακός χαμός, σου φώναζε και ο περιπτεράς γιατί έφευγε η ψήξη, λέει, άμα άφηνες πολλή ώρα ανοιχτό το καπάκι, και έτσι δεν ήσουν σίγουρος αν πήρες το σωστό παγωτό ή όχι. Όμως στο κατάκολο που είχαμε τα μοντέρνα τα ψυγεία με το τζάμι απ' έξω, όπως κοίταζα λοιπόν από εδώ, από εκεί, λέω τι να πάρω, τσακ, βλέπω ένα Trinitat μπροστά μου. Λέω Χριστός και η Παναγία, ξανακυκλοφόρησε το Trinitat, πάρα να το πάρω αμέσως. Βουτάω ένα Trinitat λοιπόν και ένα κουταλάκι και ξεκινάω και με το που ακουμπάει η γλώσσα μου στη μόκα, ρε παιδιά.
Τι να σας πω, δηλαδή ένιωσα ξαφνικά 5-6 ετών, όπως ήταν η πρώτη φορά που το πρωτοδοκίμασα. Για να μην πούμε για τη μαρεγκάτα, άλλη παγωτάρα από εκεί. Κρέμα, σιροπάκι, μαρέγκα κάτω-κάτω, κερασάκια από πάνω. Λατρεία, έρωτας μεγάλος. Λοιπόν, πριν που πήγαμε βόλτα με το Σαραβαλάκι, με τον Πέτρο Κυριακό και τη Τζέννη Καρέζη, λέω να τη συνεχίσουμε αυτή τη βόλτα με ένα ακόμα Σαραβαλάκι. Είναι η Ρένα Βλαχοπούλου με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Στο Σαραβαλάκι τους και πηγαίνουν βόλτα. Ήταν κυριακάτικη αυτή η βόλτα, αλλά και την Τετάρτη την πηγαίνουμε. Κανένα πρόβλημα.

Μίμης Πλέσσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο», με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Χλόη Λιάσκου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βοιατζή. Μέσα στην ταινία βεβαίως συμμετείχε και ο Μανώλης Χιώτης με ένα εξαιρετικό ορχιστρικό. Μέσα στο νυχτερινό κέντρο που πηγαίνουν ο Βουτσάς, ο Βουλγαρίδης, η Λάσκαρη και η Λιάσκου. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη ταινία ήταν το πρώτο musical που γύρισε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε και πολύ εμπορική. Είχε τέτοια κολλήματα ο φιλοπίμην Φίνος. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης ως Λέλα, που την έκανε η Μάρθα Καραγιάννη, αρχικά είχε επιλεγεί η Άννα Φόνσου, μετά η Ποπηλάζου. Τελικά η μπίλια έκατσε στη Μάρθα Καραγιάννη. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την παγωτό κουβέντα. Μου λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος ότι υπήρχαν πολλά παγωτά που είχαν αμερικανικές πόλεις. Ήταν της μοδός τότε. Σικάγο, Μανχάταν. Ήταν και το Σικάγο φανταστικό παγωτό. Και βεβαίως υπήρχαν και τα οικονομικά παγωτάκια, αυτά τα μακρόστενα κυπελάκια τα πλαστικά, που σε άλλη εταιρεία λεγόντουσαν Rocket, σε άλλη εταιρεία λεγόντουσαν Twist, σε τρίτη εταιρεία λεγόντουσαν Cocktail. Αλλά ήταν ουσιαστικά το ίδιο παγωτό στο ίδιο κυπελάκι. Και τώρα που λέγαμε για Αμερική και παγωτό, θυμάμαι τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80 ένα παγωτό της Delta που λεγόταν American, που ήταν το πρώτο παγωτό που ήταν σε χαρτονένιο κυπελάκι. Γιατί μέχρι τότε τα περισσότερα ήταν σε πλαστικό και μάλιστα σκληρό πλαστικό, το οποίο έτσι και σου πέφτε κάτω γινόταν χίλια κομμάτια. Και το παγωτάκι πήγαινε περίπατο. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να διαβάζω καλημέρες, παιδιά. radio@parapolitika.gr. Μπείτε και στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερστέφανος στο Instagram.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα σαρδάμ στον αέρα είναι ότι θα ακούσετε μαρούδια με τον Τόνι Τραγούδα. Εμείς θα το πούμε σωστά. Ένα τραγούδι με τον Τόνι Μαρούδα. Το μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού.

Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Ωραία τα μαρούδια σας, μου λέει. Πάμε να μαρουδίσουμε όλοι μαζί. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. 8 με 10 και αυτή και την άλλη εβδομάδα. Θα ξυπνάμε παρεούλα αυγουστιάτικα. Θα τα πούμε και ανήμερα της Παναγίας, 9 με 11 το πρωί, που έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή που θα είναι ακριβώς στο ύφος της ημέρας. Για να πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία με τον τίτλο «Ο θησαυρός του Μακαρίτη». Μια ταινία στη Φίνος Φιλμ που γυρίστηκε σε σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου. Το σενάριο βεβαίως ήταν Τσιφόρος Βασιλιάδης. Εκπληκτικό δίδυμο. Και πρωταγωνιστούσαν η Γεωργία Βασιλιάδου, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος και η Ξένια Καλογεροπούλου. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως κοντά τους ήταν και ο Στέφανος Λινέος με την Άντζελα Ζήλια, ο Γιώργος Λευτεριώτης, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Και ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν μέσα στη συγκεκριμένη ταινία ήταν αυτό. Ήταν η Άντζελα Ζήλια με το «Πινακωτή, πινακωτή, από τ' άλλο μου ταυτί».

Έχουμε πιάσει εδώ λοιπόν που λέτε την παγωτοσυζήτηση και έχουμε θυμηθεί μοντέλα και μοντελάκια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέγεθος. Τα οποία σύγχρονα παγωτά σε σχέση με εκείνης της εποχής έχουν μπει στο πλήσιμο. Δηλαδή το αστείο είναι ότι ήταν εδώ τώρα η Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μου είπε πήγα και πήρα ένα πατουσάκι. Εννοώντας την πατούσα, την τρελή πατούσα. Η πατούσα από 40 νούμερο έγινε 25. Να μην μιλήσω για τα οικογενειακά, που κάποτε στα οικογενειακά όταν τα διάζαμε, βάζαμε, όταν πηγαίναμε εκδρομές, φαγητά μέσα για 4 ανθρώπους και χωράγανε. Τώρα το οικογενειακό είναι σχεδόν ατομικό. Βέβαια αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, να θυμηθούμε τη Βιενέτα που υποτίθεται ότι ήταν οικογενειακό παγωτό, αλλά και αυτό από την δεκαετία του 90 ατομικό νομίζω τελικά αποδείχτηκε. Εκτός αν έχουμε εμείς κτηνώδεις ορέξεις απέναντι στα παγωτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Επίσης θυμηθήκαμε μια τριάδα πυράβλων που έχει γράψει ιστορία. Ήτανε το Magnum, το Cornetto και ποιο άλλο, Θανάση μου, ήτανε και το Number One. Και το Number One, οι τρεις αγαπημένοι πύραυλοι. Βεβαίως το Cornetto που ήτανε στην Άλτζιντα είχε λανσάρει τη σοκολατίτσα στο τελείωμα κάτω-κάτω του πυράβλου και περιμέναμε όλοι πότε θα φτάσουμε στο τέλος για να το ευχαριστηθούμε. Ενώ στις άλλες εταιρείες όταν πλησίαζες προς το τέλος έλεγες άργα μου, το τελείωσε. Θυμηθήκαμε και το Lucky Cup που είχε το δωράκι από κάτω που στα παλιά ψυγεία για να πάρουμε το παγωτό που θέλαμε κάναμε έτσι, σκαλίζαμε, βρίσκαμε ένα Lucky Cup, σκίζαμε, παίρναμε το δωράκι και παίρναμε άλλο παγωτό και έμενε μέσα το Lucky Cup χωρίς το δωράκι. Πήγαινε ο επόμενος να πάρει Lucky Cup, βρεπούν το δωράκι και να ψάχνει μία ώρα να βρει ένα κανονικό κυπελάκι Lucky Cup που να έχει και το δωράκι από κάτω. Αλλά τι να πεις, τέτοιοι ήμασταν. 37 λεπτά μετά τις 8, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε και λίγο στην Αλίκη στο ναυτικό. Μια ταινία που γυρίστηκε το 1960, αλλά έκανε πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου του 1961. Σακελάριος φυσικά και Χατζηδάκης μουσική. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Μαλούχος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Γκιονάκης σε ένα ελάχιστο ρολάκι, ο Κώστας Παπαχρήστος, η Κέτη Λαμπροπούλου, η Δέσπο Διαμαντίδου που ήταν η μαμά της Αλίκης και σύζυγος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία. Ένα από τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει μέσα εκεί, εκτός από το Τράβα Μπρος, ποιο άλλο ήταν ο Γλάρος.

το αλικάκι στα πολύ χαριτωμένα του. Εκεί στο 1961 θα παραμείνουμε, αλλά πριν να διαβάσω και το μήνυμα εδώ του Δημήτρη που λέει για το μπάσιμο των προϊόντων που μπαίνουν στο πλήσιμο. Μου λέει, λέγεται downsizing αυτό. Αλλά η τιμή αυξησάιζινγκ όμως. Να στείλω χαιρετισμούς και στον άλλο Δημήτρη. Τι μας θυμίζεις, λέει, με τα παγωτά. Καλημέρα, φίλε. Ναι, αλλά δεν γράφεται κανένα μοντελάκι. Όλα μόνος μου τα λέω. Εγώ με το Θανάση. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου φίλη τη Μάγδα που λέει κύπελο ρόκετ. Εντάξει, ήταν μια τίμια επιλογή, χωρίς υπερβολές. Ξεχάσαμε τα σάντουιτς. Πω από τα σαντουιτσάκια στα ψυγεία ήταν κόλαση. Υπέροχα. Μικρά κι αυτά όμως, ρε παιδί μου. Θυμάμαι το κουτσολόνε στην Άλτζιντα, το οποίο ήταν κρέμα σοκολάτα και ζαμπαγιόνε. Ήταν μία γεύση η οποία δεν υπήρχε σε κανένα παγωτό στην Ελλάδα, τότε τουλάχιστον. Γιατί μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, όταν πρωτοέσκασε μύτη το κουτσολόνε. Είχε μέσα ζαμπαγιόνε. Ήταν ένα μπέζ χρώμα, ανοιχτό μπέζ, και είχε μία έντονη γεύση ποτού. Δεν ξέρω τι βάζουν μέσα στο ζαμπαγιόνε, αλλά το φύλαγα πάντα τελευταίο. Ξεκινούσα δηλαδή από την κρέμα, πήγαινα στη σοκολάτα και τελευταίο το ζαμπαγιόνε. Να μείνει αυτή η ωραία γεύση του ποτού. Τότε που είπαμε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές, τότε που σε κάποια προϊόντα που μπορούσαν να τα φάνε παιδιά, υπήρχε και αλκοόλ. Γιατί μία σταγόνα δεν έβλαψε κανέναν. Άντε μην πω τώρα τίποτα. Μένουμε λοιπόν στο 1961 και πάμε σε άλλη μία ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν το αλίμονο στους νέους, το οποίο βεβαίως γραφόταν 2 λάμδα όμικρον γιώτα και τώρα πλέον έχει γίνει 1 λάμδα και γιώτα. Είδατε που σας είπα πριν, μην πω τίποτα, θα πω τελικά. Ήταν από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, έτσι λεγόταν και το θεατρικό, αλίμονο στους νέους. Οι πρωταγωνιστές ήταν φυσικά ο Δημήτρης Χόρν, με αυτό το υπέροχο και απίστευτο μακιγιάζ που τον έκαναν, που τον μεταμόρφωσαν σε γέρο. Ο Σπύρος Μουσούρης που ήταν ο κολλητός του, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και άλλοι και άλλοι. Φυσικά ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να θυμηθούμε μία ακόμα φορά την ατάκα που είχε πει ο Χόρν για την αμοιβή του ανθρώπου που του έκανε το μακιγιάζ. Γιατί η αμοιβή ήταν εισάξια του Χόρν ουσιαστικά. Και λέει, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα πλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί είχε γράψει τραγουδάρες όπως πάντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Όχι, να σας νοιάζει. Πώς να το κάνουμε, δεν μπορεί μόνο εμείς να αγαπάμε. Πρέπει να μας αγαπάτε κι εσείς. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Γράψτε μια καλημέρα, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Τι φάγατε. Για πρωινό, έτσι, ένα κρουασανάκι, μια φρυγανίτσα, ένα παγωτάκι, κάτι. 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά στο Instagram η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, εν αυθονία οι έντυπες ρεκλάμες στη σελίδα. Η Μάγδα μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο ενισχυμένο πύραυλο που υπήρχε κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τον 4x4. Η Αναστασία έπιασε το γλωσσικό, επειδή είπαμε για το αλίμονο στους νέους ότι πλέον το γράφουν με ένα λάμδα και ένα γιώτα. Λέει καλημέρα η Αναστασία, εγώ το αλίμονο το γράφω όπως παλιά και στα γρατά μου βάζω ψηλές δασίες και περισπωμένες. Αμάν πια. Το αμάν πια ήταν δική μου. Τώρα να σου πω Αναστασία μου ότι έχεις άδικο. Εντάξει, για το πολιτονικό και okay, άντε να το συζητήσουμε. Αλλά το να αλλάζουμε μέχρι και την ορθογραφία, εκεί τρελαίνουμε. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον σύνθετες λέξεις μέσα στα συστήματα των κινητών και των υπολογιστών. Γράφεις πηγαίνω έρχομαι και στο διορθώνει και το κάνει πηγαίνω έρχομαι. Να είναι δυνατόν να βγει πρόταση έτσι? Αλλά ας μην πιάσουμε τα γλωσσικά, γιατί θα στεναχωρηθούμε πάρα πάρα πολύ. Αχ, το εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει που ακούσαμε νωρίτερα. Το είπα ότι ήταν του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κουφινιώτη. Αν δεν το είπα, ντροπή μου. Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Γιώργο Μουζάκη, να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Αλέκα Κανελίδου σε στίχους του Βασίλη Σπυρόπουλου.

Πω τι θυμόμαστε εδώ πέρα από παγωτά. Ακραία, δηλαδή και τα πιο αντισός που λέμε. Θυμάστε, λέει, το παγωτό Σουλτάνα. Πω, απίστευτο πραγματικά. Είχε και αυτό το αλκοόλ του μέσα. Και επίσης η Ταρτούφο, η ιταλική εταιρεία που τη βρίσκαμε μέσα στα ψυγεία της Εύγα, είχε και αυτή το αλκοολούχο της, με ρούμι νομίζω μέσα. Και αυτά καταργήθηκαν, είπαμε. Δεν μπορείς να βάλεις μια σταγονίτσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχαν καραμέλες με ουίσκι, η σοκολάτα γεμιστή με ουίσκι. Σιγά την τρομερή ποσότητα. Έτρωγε, λέει, δύο κομματάκια το πιτσιρίκι των 7 ετών και πήγαινε ζιγζάγ στο πεζοδρόμιο, σιγά. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. 12 έχει ο μήνας και υποθέτω ότι σιγά σιγά φεύγουν και οι τελευταίοι. Αλήθεια, για γράψτε μας και κανέναν προορισμό. Κατά πού πηγαίνετε? Κατά πού θα πάτε με το καλό, που έλεγε και η Τζένι Καρέζη στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. radio@parapolitika.gr 211 10 88 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η Ελένη Τάγκα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που την κοπανάνε από την Αθήνα. Πώς να το πω, δηλαδή? Θέλετε να το πω ευγενικά, να το πω δημοσιογραφικά? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος κάθεται εξ αριστερών μου. Και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει και να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 9.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Για τέταρτη φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην τέταρτη προσπάθεια του, ένα άλμα στα 844 μέτρα ήταν αυτό που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Πλέον κατέχει θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που τόνισε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό, αλλά και τον πρόεδρο του Πασοκνίκου Ανδρουλάκη που ανέφερε πως ο Μίλτος μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προθεσινό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να σύρουν από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής σήμερα το πρωί για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Χαϊδάρι, σε συμβολή των οδών Ρίμινη και Πλουτάρχου. Στην περιοχή έσπευσαν 6 οχήματα με πυροσβέστες, ενώ η φωτιά λίγο μετά τις 8.30 οριοθετήθηκε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, τα Κύθρα, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη Σκύρο, τα νησιά του Βορείου 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, τα Κύθρα, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη Σκύρο,

Η ηλικία 87 ετών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, αυτόχθονας ηγέτης, ο οποίος πιστεύει ότι είχε απαχθεί στις 2 Ιουνίου από Κολομβιανούς αντάρτες σε κοινότητα που βρίσκονται μεταλλεία στην Νότια Βενεζουέλα, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, βρέθηκε νεκρός, ανακοίνωσε η Προβέα, μια κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφια, ανοίγει απόψε και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς στην εχθεσινή ρεβάνση για τα playoff του Champions League με την Ολλανδική Nijmegen στην έδρα της ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση του αγώνα. Στα playoff του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με 2-1 στην παράταση της ΣΕΣΕΚΑ 19-48 στη Σόφια. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, ο Βασίλης Κρυπάς. Παραπολιτικά 90,1.

7 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης που το έχουμε βγάλει από το ράφι, το έχουμε ξεσκονίσει, έχουμε φυσήξει να φύγει σκόνη μακριά και το έχουμε ανοίξει και το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε φωτογραφίες κυρίως από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε όμως και στα 60's. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω τα 60's.

Καλώς ορίσατε λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Τα email μας για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Όχι τα email, ένα email είναι. Μην το παρακάνουμε. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία». Ο κ. Στέφανος, μπείτε να θαυμάσετε και να θυμηθείτε τα προϊόντα που λατρέψατε στην παιδική σας ηλικία. Να είχα θέσει κάτι περί προορισμών νωρίτερα. Και μου λέει ο Αργύρης, καλημέρα και πάλι, τον Αύγουστο ο καλύτερος προορισμός είναι η Αττική. Πιο μετά, λέει Εύβοια, δηλαδή από Σεπτέμβριο μάλλον, η αλήθεια είναι ότι η Αττική τον Αύγουστο μετά τις 12-13 καλή ώρα αρχίζει και γίνεται όμορφη. Κυρίως γιατί υπάρχει χώρος να κινηθούμε και να αναπνεύσουμε. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Βασίλη Γεωργιάδη και του Ιάκωβου Καμπανέλη με τον Γιάννη Βόγλη, που κυνηγούσε την Αν Λόμπεργκ να της δώσει μίγδαλα. Προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε συνέχεια για παγωτά, θα μπορούσε να την κυνηγάει με ένα ψυγείο γεμάτο παγωτά. Μαζί με τον Γιάννη Βόγλη και την Αν Λόμπεργκ ήταν ο Βαγγέλης Καζάν, η Μιράντα Μιράτ και ο Κώστας Μπάκας. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε αυτό το «Ένα πρωινό η Παναγιά μου». Και η στίχη ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και επειδή έτσι ρίξαμε λίγο τους τόνους και το κάναμε λίγο πιο sentimental, που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, ας πάμε στις θαλασσιές, στις χάντρες πάλι. Είχαμε πάει νομίζω και χθες και σας είχα πει ότι μετά το Crazy Girl ερχόταν ένας γλυκύτατος τραγουδιστής επί σκηνής και τραγουδούσε αυτό. Ο Σάκης Παπανικολάου που έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη». Τελικά φτάσαμε στο καλοκαίρι.

0: Συνεχίζουμε να θυμόμαστε προϊόντα από τα νιάτα μας, εκτός από τα τραγούδια βεβαίως. Εντάξει, πολλά από αυτά τα τραγούδια ήταν και πριν γεννηθούμε εμείς. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε και 120 ετών πια. Εξακολουθούμε να θυμόμαστε παγωτά σε τούτη εδώ την εκπομπή, έτσι για να γλυκαινόμαστε και να δροσιζόμαστε ταυτόχρονα. Υπήρχε ένα κυπελάκι της Άλτζιντα, νομίζω, το οποίο το έπαιρνα φανατικά όταν έβρισκα ψυγείο της Άλτζιντα, το οποίο λεγόταν Κόπα Ρίκα. Ήταν ένα, πώς ήταν το Cherry Dream της Δέλτα, που ήταν κρέμα που είχε σιρόπι, κεράσι, βύσσινο και είχε και ολόκληρα φρουτάκια μέσα, αγριοκέρασο, ένα εκπληκτικό παγωτό. Για μένα που είμαι φανατικός με τα κερασάκια, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει. Και είχε και μια διαφήμιση όπου ήταν κάτι καλόγριες σε ένα μοναστήρι και τρώγανε το Κόπα Ρίκα και κολλάζονταν κυριολεκτικά.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
0: Που θα έλεγε και ο Κώστας Τσάκωνας. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς. Όχι ότι θα φύγετε μετά, καθίστε, διότι μέχρι τη μία θα είναι και η Τζούλη Τσίγκα να σας ενημερώνει. Πού θα πάτε, πού θα βρείτε καλύτερα, δεν υπάρχει. Εδώ, παραπολιτικά 90,1. Για κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έχουν στείλει. Όχι, είναι και μερικά μηνύματα που είναι εκτός θέματος, εντελώς. Αλλά θα το αντέξουμε, θα το εμπορέσουμε. Και επειδή πήγαμε στα 60's, να θυμηθούμε και κάτι πιο, πώς να το πω, πιο αλέγκρο.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
0: Είναι ο Λάκης Τζορντανέλη με το κορίτσι του φίλου μου. Το θυμόμαστε και από τον Αλμπάνο, το θυμόμαστε και από τον Χουμπέρτου Κάρλους. Αλλά για κάποιο λόγο η ελληνική εκδοχή μου άρεσε περισσότερο από τις άλλες δύο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία, η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Νωρίτερα ήταν το κορίτσι του φίλου μου, τώρα ήταν το τρελοκόριτσο. Θα βρούμε και ένα κορίτσι ακόμα να κολλήσουμε, περιμένετε. Να στείλουμε καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. radio@paraπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. Έτσι όπως άκουγα νωρίτερα το Lucky Giordanelli και τώρα μόλις τους Charms, λέω εντάξει και ένα βερμουτάκι ας πούμε από τη δεκαετία του 60 δεν θα μας χάλαγε. Un τσιντσάνο πρέγκο που έλεγε και η Καρέζη πάντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά σήμερα θυμάμαι όλο ατάκες της Καρέζη. Ντόλτσε ο Αμάρο, ντόλτσε. Και ο Αλεξανδράκης απ' την άλλη, Αμάρο. Ευτυχώς οι περισσότεροι φεύγουν αυτή τη στιγμή και έχουν τα κέφια τους. Όταν θα έρθει η ώρα να πούμε πραγματικά γυρίσατε, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ψάξε, το βρήκαμε και το άλλο κορίτσι από τα πάρτι των 60's. Είναι το κορίτσι του Μάη. Κι ας έχουμε Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Εμείς θα το ευχαριστηθούμε, θα το χορέψουμε με το ποτηράκι, με το τσιντσάνο, με το Σάλεμ Μέντα στο άλλο χέρι. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

Ξαφνικά τι πάθατε, θέλετε να κάνουμε πάρτι πρωινιάτικο? Έπιασε το βερμουτάκι μάλλον, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1 και από το άλμπουμ της Τετάρτης. Πολλές και αγαπημένες φωτογραφίες είναι φορτωμένο τούτο εδώ το άλμπουμ. Εντάξει, αφού ζητάτε τραγούδια, δεν μπορώ να σας χαλάσω χατήρι, οπότε πάμε στην πρώτη επιλογή. Είναι η Αλέκα Κανελίδου σε ένα τραγούδι της Νινής Ζαχά, 1980 και εμπιστευτικά.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αφήνουμε την Αλέκα Κανελίου, την οποία την είχαμε συναντήσει και νωρίτερα, να πάμε στον Κώστα Τουρνά, και αυτός Just στο 1980. Είπαμε, αφού σας έπιασε μεράκι, οκ, στείλτε και τραγούδια, κανένα πρόβλημα.

Και επειδή μπήκαμε στο κλίμα και αφήσαμε πίσω τον ελληνικό κινηματογράφο, δεν θα μπορούσαμε παρά να θυμηθούμε ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Δεν το είπε ο ίδιος, το είπε η Ελπίδα και το είπε εξαιρετικά. Και όλοι λυκνιστήκαμε σε δισκοτέκ της δεκαετίας του 80, με ονόματα όπως Αφροντάιτ, όπως Genesis. Οι επαρχιακές δισκοτέκ είναι αυτές. Γιατί στην Αθήνα είχαμε πολύ all-time classic. Από Jackie O μέχρι Αυτοκίνηση κλπ.

Λοιπόν, τώρα έχουμε βγει τελείως εκτός προγράμματος, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να ψαχτούμε και να φύγουμε από τα σύνορα. Ή μάλλον όχι, δεν θα φύγουμε από τα σύνορα, διότι το επόμενο τραγούδι, ναι μεν είναι αγγλόφωνο, αλλά αυτός που το τραγουδάει και που το είχε γράψει ήταν Έλληνας και παραμένει. Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, παρακαλώ. Αλλά άμα ξεκινήσεις με δίσκο, μετά είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς να γυρίσεις πάλι, ξέρω εγώ, στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Δεν πάει. Πάει. Δεν πάει.

Διαβάζω και τα μηνύματά σας που ενθουσιαστήκατε ξαφνικά με τη δίσκο. Πώς το γύρισες όμως, λέει ο Δημήτρης. Ωραία και τα χορευτικά. Φιλιά από ένα έρημο ευτυχώς γραφείο που πήγα χωρίς κίνηση. Οι καλύτερες δύο εβδομάδες να δουλεύεις και να τις ξεκινάω μαζί σου. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Η Αναστασία, μισό λεπτάκι να δούμε εδώ στην τεχνολογία. Άτιμο πράγμα η τεχνολογία του διαβόλου, ξέρετε. Λοιπόν, η Αναστασία λέει: έχουμε χορέψει το Lost in the Night και τα άλλα του χαριτοδιπλωμένου στις δισκοτέκ και τα πάρτι. Τότε που χορεύαμε και διασκεδάζαμε πραγματικά. Όχι όπως τώρα που διασκεδάζουν πίνοντας τον άμπακο και κρατώντας κινητά. Εντάξει, τον άμπακο δεν τον πίνουν πλέον γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα χρήματα. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά τα βλέπεις με μια μπυρίτσα. Αλλά η επικοινωνία είναι μέσω των κινητών. Δηλαδή μίλα στον απέναντί σου, δεν θα πάθεις τίποτα. Ένας ακόμα Έλληνας που τραγουδούσε στα αγγλικά τότε και μας είχε συστηθεί ως Big Alice. Αλλά ήταν ο Big Alice. Το I Miss You, ένα υπέροχο τραγούδι. Μας έπιασε η δεκαετία του 80, τι να κάνουμε. Χαιρετισμούς να στείλουμε εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετισμούς σε αυτούς που φεύγουν, αλλά και σε αυτούς που μένουν.

0: Σας θύμισε λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι και το Loving, Living and Giving της Diana Ross, που ήταν ουσιαστικά η τίτλη έναρξης σε μία από τις πλέον αγαπημένες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές. Λεγόταν Ιερόσιλη και ήταν του Θάνου Λιβαδίτη και ξεκινούσε με τη μουσική της Diana Ross. Αφήνουμε τον Μπιγκάλης να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Sharp Ties.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Sharp Ties. Το συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας της χρονιάς του 1980. Ελληνικό, αγγλόφωνο, εναλλακτικό μουσικό συγκρότημα, το οποίο έμελε να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά τραγούδια στην ιστορία του εγχώριου ροκ τραγουδιού, να το πω. Δηλαδή, ουσιαστικά το συγκεκριμένο συγκρότημα φτιάχτηκε με τη λογική του ροκ ρέγγε συγκροτήματος. Αλλά τελικά με αυτό το τραγούδι το μετατρέψαμε σε pop, γιατί όλες οι δισκοτέκ έπαιζαν το Get That Beat και γινότανε χαμός. Τώρα, να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όπως βλέπετε, στη διάθεσή μας. Λέει, με πέθανες, λέει, με το Λιβαδίτη, ο Έλληνας James Bond. Και επίσης ρωτάει ο Δημήτρης σε ποιο συγκρότημα είναι ο Καρβέλας εκεί στις αρχές του 80. Εκεί ήταν, απλώς στους Sharp Ties, στους οποίους έμεινε περίπου ένα τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά, στα Πλήκτρα. Νομίζω πρέπει να θυμάμαι καλά. Είχε μείνει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Νίκος Καρβέλας εκεί. Συνεχίζουμε. Να πάμε να συναντήσουμε και του Σάμπα. Αυτό κι άλλο ένα μας έμεινε, έτσι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά ήταν ωραία η έκπληξη που τελικά μετατρέψαμε το άλμπουμ σε δισκοτέκ, εκεί που δεν το περιμέναμε.

Τελικά, ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά του άλμπουμ. Το ξεφυλίζεις, ξεκινάς από τις φωτογραφίες που ήσουν μωρό και εκεί που περνάς τις φωτογραφίες και τις σελίδες ξαφνικά βρίσκεσαι στην πενταήμερη που λέγαμε παλιά. Οπότε δεν θα βάλεις και μερικά δίσκο. Λογικό είναι λοιπόν που το άλμπουμ μία πατάει εδώ και μία πατάει εκεί. Και αυτό ακριβώς είναι η γοητεία του άλμπουμ. Και του άλμπουμ που είναι στο σπίτι μας και του άλμπουμ που ακούτε εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. She's crazy like a fool. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάνο. Καλημέρα μου, λέει, κύριε Στέφανε, με την εκπομπάρα σου. Υπέροχος, για άλλη μια φορά κοκκινίζω. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Μου πέταγε και μάρκες παγωτών όμως. Το εκτιμώ αυτό. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Όλοι εσείς ήσασταν μια πολύ μεγάλη και εξαιρετική παρέα. Να είστε και αύριο εδώ, διότι λίγα λεπτά μετά τις 8 θα ανοίξουμε το άλμπουμ μας. Προς το παρόν, κάτσε να δούμε ποιοι έρχονται. Πρώτα, ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά, η Τζούλη Τσίγκα, όπου θα πάτε παρέα μαζί της μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία το μεσημέρι. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στις τελευταίες δύο εβδομάδες έβαλε τουλάχιστον 5 φωτιές στα δυτικά της πόλης και έφευγε από το σημείο. Σε λίγη ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Σκύρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, με ένα άλμα στα 844 μέτρα στη τέταρτη προσπάθειά του, εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του αγωνίσματος, αλλά έγινε και ο πρώτος άλτης του Μίκος με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Κολομβία, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόρευσης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Το ιδιοκτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον ως τώρα επιχειρησιμό απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένεται να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες 46χρονη κατηγορία δικαιούχους αναμένεται να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες

0: Χρόνο Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ανέστειλε η Ουκρανία τις επιθέσεις της Μεντρόνς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από αίτημα του J.D. Vance, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη, άνοιγε απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπη Παρίσι Σεν-Ζερμέν και κάτοχος του Europa League Αστον Βίλα μονομαχούν απόψε στις 10 στο Σάλτσμπουργκ στον 51ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Super Cup.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας η Τζούλη Τσιγκά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Αφήσαμε λίγο την ταραντέλα μας να ακουστεί. 6 λεπτάκια μετά τις 10, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Πάμε ολοταχώς προς το 15 Αυγούστου. Με ζεστές μέρες πάμε στο 15 Αυγούστου και με μελτέμια. Ζεστά όμως και αυτά εδώ στην Αθήνα δηλαδή, ζεστά. Σήμερα οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα θα φτάσουν τους 38 ή και 39 βαθμούς. Εδώ θα φτάσουμε τους 36. 36, 37, θα δούμε. Αλλά με βοριάδες 6-7 μποφόρ και από αύριο θα έχουμε και νέα ενίσχυση στο Μπουρίνι. Αλλά σιγά σιγά θα πέσει λιγάκι και η θερμοκρασία. Θα το καταλάβουμε το Σαββατοκύριακο περισσότερο. Και βλέπουμε από Δευτέρα τέλος πάντων. Πάντως το διήμερο του 15 Αυγούστου, Σάββατο, Κυριακή, θα είναι δροσερό. Τι έχουμε σήμερα? Δυστυχώς έχουμε πάλι πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και την Σκύρο μέσα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου που έχει και τις Κυκλάδες, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το νου σας, το νου μας γενικώς, εμείς είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε όλα και θα σας τα μεταφέρουμε αμέσως.

αμέσως στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα είναι ως τη μία το μεσημέρι, 3 ώρες χορταστικές. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου ανέλαβε ρυθμίση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. 2, 11, 10, 80, 880. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Διευκολύνει την επικοινωνία μας, μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γράπτος στο mail μας, ξέρετε εσείς, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και κράτησα για το τέλος το Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει τραγούδια και μουσικές. Να, σαν αυτό.

0: Αυτό ήταν το ελεφαντάκι για την Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα που είναι η 12η Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν, επίσης 12 Αυγούστου, γιορτάζει ο Ανίκητος. Αυτό και αν είναι. Εγώ θα το αφιερώσω τη γιορτή στο Μίλτο Τεντόγλου που για άλλη μια φορά πρόσθεσε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία στην πολύτιμη συλλογή του. Κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στο Μήκο, στο Αλμές Μήκο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έκανε ένα άλμα στα 8,44 μέτρα, στον τελικό. Και έτσι πήρε το 4ο χρυσό μετάλλιο και ανέβηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Επειδή όμως είναι αυτός που είναι ο Τεντόγλου, είναι απίθανος πραγματικά. Με αυτόν τον αυθορμητισμό και με αυτό το ύφος που μιλάει το καταπληκτικό. Μετά την απονομή πήγε στους δημοσιογράφους, του είχαν ζητήσει για να κάνει δηλώσεις. Οπότε εκεί ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις και ακολουθεί ο κάτωθη διάλογος. Ακούστε να δείτε.
1: Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ. Ναι.
2: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. παιδιά το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνε στο πώς, sorry.
0: Αυτά είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Πήρε το χρυσό, ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, έγινε η απονομή, πάει για τις δηλώσεις μετά και του λένε «Εσάς που είναι το δικό σας το μετάλλιο, δεν το έχετε πάνω σας που...» και λέει «Οχ, το άφησα πίσω, πάνω το πάρω». Απίθανο είναι αυτό το παιδί. Να σας πω ότι έγινε ο πρώτος άνδρας σάλτης του Μήκους που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, συνεχίζοντας βέβαια την φοβερή εμφάνισή του σε μεγάλες διοργανώσεις.

0: ξαναρθούμε εδώ στα δικά μας τα τετριμένα και σε αυτά που πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχει λοιπόν μια νέα ενημέρωση από τις αρχές για μια νέα απάτη που γίνεται σε βάρος όλων ημών των αφελών με δίθεν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τι κάνουνε λοιπόν, στέλνουνε ας πούμε ένα SMS που έχει ένα σύνδεσμο έτσι και σου λέει ότι έχεις κάνει κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι πρέπει να πληρώσεις το τάδε πρόστιμο, αλλά ότι αν το πληρώσεις τώρα άμεσα και με τον τρόπο που θέλουν αυτοί να σου υποδείξουν για να υποκλέψουν τα στοιχεία του λογαριασμού, της κάρτας σου κτλ, θα πληρώσεις πολύ μικρότερο ποσό, οπότε πάρα πολύ την πατάνε, την πατάμε κτλ. Αυτό που θέλουν να σε πείσουν είναι ότι είσαι όντως σε σωστό διαδικτυακό περιβάλλον ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Το SMS λοιπόν έχει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης μεταφέρεται σε μια πλαστή ιστοσελίδα, δεν το ξέρει. Εκεί βγαίνουν διάφορες λεπτομέρειες, ας πούμε, της παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για παράδειγμα η ταχύτητα που φέρεται να είχε το όχημα την ώρα που πιάστηκε από κάμερα. Πότε έγινε την ημερομηνία της παράβασης, μια ημερομηνία, πόσο κοστίζει το χρηματικό πρόστιμο. Οπότε του λένε στον οδηγό τι πρέπει να κάνει για να εξοφληθεί το πρόστιμο. Και αυτό προσπαθούν να το κάνουν πολύ πιο πιστικό και κυρίως πολύ πιο δελεαστικό, προσφέροντας δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο αν αυτή καταβληθεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως άμεσα έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η παγίδα είναι αυτή η έκπτωση. Όλο είναι παγίδα, αλλά το κομμάτι που είναι το δόλωμα είναι η έκπτωση, είναι το τυράκι, που είναι το βασικό τους εργαλείο, γιατί σου δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν προλαβαίνεις, πρέπει πολύ γρήγορα να κάνεις κάτι. Οπότε η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing, ότι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν είναι επίσημες πλατφόρμες της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας ή άλλης δημόσιας αρχής, και κυρίως λένε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε SMS που μας εμφανίζονται ως gov.gr, γιατί το gov δεν αποστέλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Άρα, ας πούμε ότι παίρνουμε ένα τέτοιο SMS, τι κάνουμε εμείς? Εμείς δεν πρέπει να πατήσουμε το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα και δεν πρέπει να καταχωρήσουμε, το κυριότερο, να καταχωρήσουμε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, και διαγράφουμε αυτομάτως το μήνυμα. Τώρα, αν την πατήσατε, αν δώσατε ήδη στοιχεία τραπεζικά, πρέπει πολύ γρήγορα να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας και με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Προσοχή εν ολίγης, και πάμε έτσι για να το σκεφτείτε και να το σκεφτούμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1, στις τυχομηθείες μας. Να δούμε λιγάκι πώς εξελίσσεται όλη αυτή η τραγική κατάσταση στην Κολομβία μετά από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα. Έχουν ξεπεράσει τους 250 οι νεκροί. Δυστυχώς φοβούνται όλοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι πάνω από 3.800 αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Ανασύρθηκε μια γυναίκα ζωντανή, 31 ετών. Πάντα είναι ελπίδα αυτό, το να βγάζει ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Στρατιώτες, σωστικά συνεργεία, οικογένειες σκάβουν ακόμα και με τα χέρια τους στα χαλάσματα, ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Εντάξει, οι ώρες όπως καταλαβαίνετε είναι τραγικές, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους όλοι. Είναι το γνωστό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθούν, είναι πολλοί κόσμος γύρω-γύρω από τα συντρίμμια, προσπαθούν όλοι να κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν τον παραμικρό ήχο χτυπημάτων ή φωνές από κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με το Ανθρωπιστικό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν, εκατοντάδες κατοικίες καταστράφηκαν.

Πάμε εμείς μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πρωινές και απογευματινές, την επικαιρότητα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Επιστροφή εισφορών αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα για ειδικό πόρο του 2024. Επέτειος Ισαάκ Σολομού, ζητάμε δικαιοσύνη για την Κύπρο και τις δολοφονίες, δηλώσεις συγγενών με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την τουρκική επίθεση στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Χθες ήταν η επέτειος από την δολοφονία του Ισαάκ στην Κύπρο, στην πράσινη ζώνη, και νομίζω τις επόμενες μέρες είναι του Σολομού Σολομού. Στη φυλακή 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, συνεχίζω με την απογευματινή. Οι μεγάλες προσδοκίες για το καλάθι της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, πυρετό στο Μαξίμου. Τι περιμένουν από τον Πρωθυπουργό, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι. Ατύχημα για τον Κυριάκο στα Χανιά με το ποδήλατο, πώς έγινε. Νέα εποχή στα πανεπιστήμια, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοιτητική στέγη. Όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης, τα ακίνητα των Δήμων, τι προτείνεται, το θέμα αυτό με τη στεγαστική κρίση θα το δούμε, όπως και από το πρώτο θέμα της απογευματινής θα δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι, τι ζητάνε και για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται. Ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια, το βλέμμα στον ουρανό. Και κλείνουμε με την απογευματινή, τα απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του COVID. Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δημοσιοποίησαν φωνητικά και γραπτά SMS στο πλαίσιο έρευνας για τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πάμε στα νέα. Ανατροπές σε ένφια, φόρους και ενίκεια, ακίνητα οι 10 αλλαγές. Στον πάγο παραμένουν ο ΦΠΑ, ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και ο φόρος υπεραξίας, τέλος ο ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου, παράταση φόρων κινήτρων για να πέσουν στην αγορά κλειστές κατοικίες, υποχρεωτικά μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου. Η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με το φόβο του Ιράν, ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του από Ιρανούς πράκτορες. Συντάξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις, και αναδρομικά αφορά συνταξιούχους μετά το 2016 που βγήκαν με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω. Τα σενάρια, η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου, κλειδί το Σουέζ για την Αίγυπτο και το σύμφωνο της Μέκας. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί το Μαξίμου επιλέγει Τσίπρα και δεύτερο κόμμα Τεμπών. Με fake news, Λευκός οίκος εναντίον παιδικών εμβολίων, ΑΟΣ ποταμός, από ό,τι κινδυνεύουν οι άγριες πέστροφες, έκκληση SOS για τις ελλείψεις σε αίμα τον Αύγουστο. Τεντόγλου έγραψε ιστορία με το 4ο σερί ευρωπαϊκό χρυσό. Ο ελεύθερος τύπος, το δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα, ένφια, ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ ως το τέλος του έτους. Στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος ή για συμπληρωματικά στοιχεία που απέκτησε η ΑΔΕ, ποιες περιπτώσεις αφορούν καταλογισμό φόρο ακινήτων ή ΦΠΑ, χι θα λάβουν λαβασάκια.

Οι κινήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία της Μέκας, γράφει Ελεύθερος Τύπος, ανατροπές στην αγορά εργασίας ως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 8,44 μετρά.

Και η καθημερινή. Στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τζίπρα για αντίπαλο? Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης? Οι μικρές κομματερές της Πάρου, με μια φωτογραφία που πραγματικά δείχνει μια κατάπτυστη εικόνα, με σκουπίδια, κομμάτια από έπιπλα κτλ. Σε ένα χωράφι της Πάρου. Σε ανωδική πορεία πάλι οι τιμές των καυσίμων λόγω της νέας έντασης στα στενά του ορμού. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Να το δούμε λοιπόν και εμείς αύριο το θέμα αυτό. Πάντα είναι αυξημένες οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι και είναι φοβερό να υπάρχει αυτή η έλλειψη από κάτι που μπορούμε όλοι να δίνουμε ένα μέρος του. Χρυσός ο Τεντόγλου για τέταρτη σερή φορά πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44. Ευρώπη, αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa. Προκρίθηκε και μένει στο conference ο Παναθηναϊκός. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα, αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί, αναφορές και σε καμπάνια, μεταγραφές, Πασόκ και δύο κάλπες, αρχαιολογικό μουσείο Χίου. Η ανακατασκευή έμεινε στη μέση. Εστίαση μάχη επενδύσεων στο street food. Και ελληνικό μετρό έρχεται δεύτερο εξώδικο για τις ρηγματώσεις του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Ακούσαμε χθες τον κύριο Κουτρουλάρη από τους κατοίκους εκεί. Εδώ Λατινική Αμερική, μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, φόβη και για εμφύλιο, γράφει ευσύνη.

συγγνώμη για τα μεγάλα διαλύματα, αλλά μπες σε χώρο με air condition, βγες από χώρο με air condition, έχει χτυπήσει κόκκινο η αλλεργία. Λοιπόν, πάμε στη δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έληξη πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Στο φως το παρασκήνιο της εθνικής αποτυχίας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, ανώτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Χριστοδουλάκη. Ο ριζοσπάστης να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΒΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, σταχτή πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους ωφέλους. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν πάτριο για την Ουκρανία, στη λίστα και η Ελλάδα. Ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η εφημερίδα Κόντρα, ετοιμάζονται να στείλουν πάτριο στην Ουκρανία, επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Αλέξης Τσίπρας, στις δεύτερες εκλογές πάμε για πρώτο κόμμα. Ανίποτη τραγωδία από τα 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, εκατοντάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός των αγνοωμένων και κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ανηφόρα ξανά η τιμή του πετρελαίου λόγω στενών ορμούς και απόβαση της ΑΔΕ στα νησιά, βροχή καταγγελιών και βαριά πρόστιμα της εφορίας σε ταβέρνες και beach bar. Ένα θέμα ακόμα, παντού μπλόκα. Η τροχιά πήρε 950 άδειες οδήγησης από παραβάτες σε μια εβδομάδα ελέγχων εντός της Αττικής.

One Voice βέβαια ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών, όχι από το Δημήτρη Μελισανίδη. 45.000 τόνοι μεταλλαγμένου μελιού και 60.000 τόνοι πειραγμένου ρύζιου.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μειωμένη σοδιά και απόλυτα αποθέματα πιέζουν την αγορά σε κλειοπιέσεων φέτος η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής. Παραγωγή, τιμές και εξαγωγές συνθέτουν δύσκολη εξίσωση για παραγωγούς φέτος.

Ήθελα λοιπόν να σας πω πριν για το τραγούδι που ακούγαμε ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Μαρκ Νόπφλερ, ο σπουδαίος Μαρκ Νόπφλερ, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits, που έχει κάνει και πολύ ωραία και έτσι μια ήρεμη, λίγο αθόρυβη, αλλά πολύ σπουδαία σόλο καριέρα, αλλά και με τους Dire Straits έγραψε ιστορία.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι για το επίδομα αυτό των 300 ευρώ που αφορά 473.700, όχι, αφορά περισσότερους από 1.000.000 συνταξιούχους, όμως αποκλείει αρκετούς, γιατί είναι το όριο το ηλικιακό άνω των 65. Συν το ότι υπάρχουν και κάποια εισοδηματικά όρια, ενδεχομένως καλός, ενδεχομένως όχι, δεν ξέρω, να δούμε τι λένε για το θέμα αυτό οι συνταξιούχοι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Καλημέρα, κύριε Κάντα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσίγκα, την πανέμορφη Λευκή Μη Κέρκυρα, στην Κέρκυρα των γραμμάτων, του πολιτισμού, του τουρισμού, αλλά και του υπερτουρισμού.
0: Και του υπερτουρισμού.
1: Προηγουμένως αυτά που λέγατε, ακρίβεια, εσχοκέρδεια, αλλά οι έλεγχοι αυτοί που γίνονται είναι υποτυπώδεις. Με συνέπεια να έχει χτυπήσει τα δάνεια, η ακρίβεια και η εσκοκέρδεια, και ο κόσμος πλέον να είναι εγκλωβισμένος μέσα στα σπίτια του.
0: Λέτε πάντως δηλαδή ότι είναι ακόμα περισσότερο σε περιοχές όπως η Κέρκυρα η εσκοκέρδεια, δηλαδή ότι υπάρχει, ας πούμε, και στην Προμήθεια από μίνι μάρκετ, από παντοπολία και από τα λοιπά, ή λέτε στην εστίαση για παράδειγμα?
1: Γενικά δεν υπάρχουν καταλήμματα. Να φανταστείτε, πετύχανε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, οι θέσεις ήταν 900. Και ξέρετε πόσα παιδιά θα βρουν σπίτι να κάτσουν και πόσα θα εγγραφούν τελικά το Σεπτέμβρη?
0: Πόσα?
1: Ούτε 70 ούτε 80.
0: Λόγω έλλειψης στέγης.
1: Και στέγης, έτσι που δεν είναι πανάκριβα. Και τους φωνάζουν για 6-7 μήνες να μείνουν, και μετά τους 4 μήνες του καλοκαιριού τους λένε να φύγουν έξω. Έτσι και ένα νησί, ξέρετε, είναι πρόβλημα αυτό το μεγάλο του υπερτουρισμού στα νησιά. Έχει φρακάρει. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να αντέξει πάνω από 4 και 5 εκατομμύρια επισκέπτες, η Κέρκυρα των υποδομών των 200.000. Θα πάμε όμως στα καθημάς.
0: Για πάμε να δούμε. Αυτό το επίδομα των 200 ευρώ.
1: Από τις 15 εφημερίδες, τι λένε λοιπόν, ότι οι συνταξιούχοι, καταρχάς θα περιμένουμε, κυρία Τσίγκα, να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης τις εξαγγελίες η διεθνή έφεξη της Θεσσαλονίκης, και αν το 300 είναι 300, αν το 300 γίνει 500 ή αν το 500 γίνει 13η σύνταξη. Μέχρι τώρα θα μιλήσουμε για αυτό που πήραμε πέρσι, το ήδη θεσμοθετημένο.
0: Πέρυσι πήρατε 300 ευρώ.
1: Να δίνει, καταρχήν όπως το είπατε σωστά, δεν το πήραμε όλοι.
0: Ποιοι αποκλείονται από
1: περίπου
0: αυτό, λοιπόν?
1: 900.000 συνταξιούχοι που ήταν κάτω από 65 ετών, δηλαδή σε κάποιο ναυτικό, σε κάποιον οικοδόμο που του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να βγει στα 62 του με πλήρη σύνταξη, έρχεται η κυβέρνηση και δεν του δίνει τα 300 ευρώ, όπως δεν το δίνει και σε κάποια χείρα ή χείρο που έτυχε να μείνει χείρα επειδή πέθανε ο σύζυγός της και είναι κάτω από 65 ετών. Τώρα, τα ηλικιακά, τα οικονομικά κριτήρια αυξηθήκανε. Μπήκανε στις 35.000 και πιάνουν σχεδόν αρκετούς συνταξιούχους, και
0: 35 από, πήγανε στις 35.000 από...
1: Από 25, 22.
0: Εκεί έγινε μια σημαντική, έτσι,
1: εκεί έγινε
0: αναβάθμιση.
1: Και σχεδόν τους καλύπτει όλους, έτσι. Όμως το ηλικιακό όριο είναι ένας παράνομος κόφτης. Δεν μπορεί του ναυτικού να του λες που βγαίνει ο ναυτικός με ειδικές διατάξεις, γιατί δεν μπορεί να παραγίνει ναύτης στα 64, στα 65, εκεί παίρνει σύνταξη. Ναι. Ή ο οικοδόμος να ανέβει τη σκαλοσιά, αυτό τον αποκλεί. Θα δούμε όμως, να μην προτρέχουμε, θα δούμε όμως, κυρία Τσίγκα, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης, τις προτάσεις και των άλλων κομμάτων για τη 13η σύνταξη, για τα αναδρομικά, για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στο συνταξιούχο.
0: Εδώ η αλήθεια είναι, κύριε Κάντα, γίνεται μια πλειοδοσία, έτσι, ακόμα σε εξαγγελίες, και δεν ξέρουμε πού θα κάτσει.
1: Εγώ πλειοδοσία, κυρία Τσίγκα, δεν έχω ακούσει. Το μόνο που έχω ακούσει είναι για το επίδομα των 300 ευρώ από την κυβέρνηση, το σωστό μέτρο που ήταν απέτησή μας για τις συντάξεις χειρίας να μην περικόπτονται στο 30% ή στο 50%, αλλά να παραμείνουν στο 70% και είναι σωστό, και το χειροκροτήσαμε. Και είδα και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Έτσι που πλειοδοτούν εκεί, αν είναι 2,5 εκατομμύρια, 2,5 δις, ή αν είναι 800, ή αν είναι 500. Εγώ εκείνο που θα... Και δεν είδαμε από κανένα άλλο κόμμα όμως, παρότι εμείς έχουμε στείλει σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα σε όλα τα πολιτικά κόμματα τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας. Που αυτές, θα τις πούμε, κυρία Τσίγκα, και στη συγκέντρωση την πανελλαδική διαμαρτυρίας που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο στις 5, είναι η μέρα Σάββατο των εγγενείων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης
0: και της ομιλίας από του τον κύριο Μητσοτάκη,
1: ναι. Μάλιστα. Ναι. Εμείς συγκάνουμε Σάββατο 5 Σεπτέμβρη 6 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της πλατείας της Αγίας Σοφίας. Και από εκεί πορεία μέχρι όπου μας αφήσουν, μέχρι τον Πελίδιο, mm-hmm. για να πούμε στον κύριο Μητσοτάκη και σε όλα τα πολιτικά κόμματα ότι οι συνταξιούχοι μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς θέλουν πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Οι αυξήσεις που μας δίνουν, κυρία Τσίγκα, είναι μισό κουλούρι την ημέρα. Οι συντάξεις μεσοσταθμικά σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους είναι 670 καθαρά που δεν φτάνουν να πληρώσει τους λογαριασμούς των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν πάει στα ύψη. Mm-hmm. Από 100 ευρώ που πληρώναμε το τετράμινο έχει πάει 120 και 130 το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή φέρνουν τους συνταξιούχους στα όρια. Πάρτε λοιπόν πραγματικές αυξήσεις και όχι αυτή την επιδοματική
0: διαβάζω,
1: πολιτική
0: κύριε
1: της
0: Κάντα,
1: κυβέρνησης.
0: Διαβάζω τώρα σημερινό ρεπορτάζ εδώ στην Απογευματινή που λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην επιστροφή, το αμέσως επόμενο προφανώς, στην επιστροφή εισφορών έως 500 ευρώ από τον ειδικό πόρο απασχόλησης. Αυτό που θα κάνει ο ΕΦΚΑ 150.000 δικαιούχους, συνταξιούχους και εργαζόμενους που είναι και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες και είχαν χρεωθεί με αυξημένο ειδικό πόρο. Είναι και κομμάτι δικό σας αυτό ή όχι?
1: Κοιτάτε να δείτε, αυτό αφορά καταρχήν δεν περιποιεί τιμή για την κυβέρνηση όταν λέει σε ένα συνταξιούχο που είναι 65 και 66 ετών του δίνει το δικαίωμα να δουλεύει. Mm. Και το δικαίωμα το να δουλεύει τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πληρώνει ο άνθρωπος αυτός 10% από το μισθό του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχει ένα πλαφόν μέχρι τα 280 ευρώ. Δηλαδή, αν παίρνει μισθό ο συνταξιούχος ένα χιλιάρικο και παίρνει και τη σύνταξή του άλλο ένα χιλιάρικο, η σύνταξη παραμένει ένα χιλιάρικο, αλλά σου κρατάει αυτόν τον πόρο που είπατε 10% που είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι κοντά στους 250.000.
0: Ναι, είναι 250.000, μάλιστα.
1: Ναι, και περιπέει τιμή για την κυβέρνηση το να, δηλαδή να υπερηφανεύεται ότι δουλεύει κάποιος συνταξιούχος και να δουλεύει κάποιος συνταξιούχος εκτός από τα μεγαλοστελέχη των επιχειρήσεων. Έτσι, οι άλλοι που δουλεύουν, οι φουκαράδες, είναι των 500 και των 600 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν τους φτάνουν και γι' αυτό.
0: Κύριε Κάντα, εσείς με ποια αιτήματα θα πάτε στη ΔΕΘ, λοιπόν? Τι ζητάτε, δηλαδή ζητάτε?
1: Λοιπόν, πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Τσίγκα. Καταβολή επιτέλους της 13ης και της 14ης σύνταξης, την οποία, κυρία Τσίγκα, την πληρώσαμε εμείς επί 35 και 40 χρόνια. Mm-hmm. Μας την κρατάγανε μήνα-μήνα. Και όταν θα βγούμε σε σύνταξη να μας τη δίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Μας τη δώσανε μέχρι το 2009 και 10, μετά ήρθαν τα μνημόνια, χαπ, τη κόψανε. Μα έχουμε βγει από τα μνημόνια, αυτό δεν λένε. Γιατί δεν την επαναφέρουνε? Θα καταργηθεί επιτέλους.
0: Γιατί δεν υπάρχει αντοχή για στο σύστημα, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ακούστε με, υπάρχουν, δεν βγαίνουν τόσα πλεονάσματα, τόσα υπερπλεονάσματα δισεκατομμυρίων. Γιατί, κυρία Τσίγκα, είπατε προηγουμένως και το άκουσα πολύ καλά, ξέρετε πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ? Είναι 51 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν εισπράττονται, κυρία Τσίγκα? Διότι από τις 53 κατατόπους ελεκτικές υπηρεσίες που υπήρχαν σε όλους τους νομούς της χώρας μας, έχουν μείνει μόνο 7. Πού να προλάβουν να ελέγξουν, να εισπράξουν τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ?
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Υπάρχουν επίσης 27 δισεκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Να πληρώνει ο συνταξιούχος εισφορά αλληλεγγύης και έχουν μαζευτεί 27 δισεκατομμύρια. Ορίστε που βρίσκονται. Από εκεί να βρεθούν. Και εγώ δεν λέω να μου τα δώσουν μία και έξω. Ας μου τα δώσουν σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Mm-hmm. Αυτό τα έρματα αναδρομικά του 11 μήνου. Έχει γίνει ο πύργος της Βαβέλ, έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας.
0: Μάλιστα.
1: Από το 15 και από το 16, κυρία Τσίγκα, έχουμε δικαιωθεί με 4-5 αποφάσεις του ΣΤΕ. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά της. Και όλα ακούτε για αναδρομικά, αναδρομικά θα πληρωθούν, θα πληρωθούν και ακόμα απλήρωτα είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Και εγώ, κυρία Τσίγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία σε όλους και όλους εκεί στα παραπολιτικά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, με υγεία, να είστε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το...

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: κι αν είστε κάποιος.
1: Δυστυχώς έρχονται και νέα που είναι σοκαριστικά. Είχαμε παράσυρση ενός ανθρώπου από το μετρό στον Άγιο Αντώνιο. Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια. Έπεσε ένας άνδρας στην γραμμή 2 στις Ράγες, στο σταθμό Άγιος Αντώνιος, λίγο νωρίτερα σήμερα, και εκτιμάται ότι παρασύρθηκε από τον σειρμό. Όλο αυτό έγινε κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες, δηλαδή πώς έπεσε ο άνθρωπος, γιατί κτλ. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η προσωρινή διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό. Είναι η γραμμή σε πόλια, συγγνώμη, Ανθούπολη Ελληνικό. Και διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια Ελληνικό μόνο αυτή τη στιγμή. Είναι εκτός λειτουργίας προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Τραγικές ιστορίες. Και έχουμε ένα συναγερμό ακόμα στη Ζάκυνθο, πάλι στο Μαραθιά, όπως ήταν και χθες, που τελικά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από παρέμβαση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης. Ήχησε το 112 και εκεί και επιχειρούν εναέρια.

Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα με τις συντάξεις και με τα χρέη στον ΕΦΚΑ και με την εξτρά σύνταξη που μπορεί από επιστροφή να πάρετε από τον ΕΦΚΑ, και βλέπω ότι είναι πολλά τα μηνύματά σας. Να καλημερίσω τον Γιώργο. Στον ΕΦΚΑ μου λέει μέχρι 30.000 ευρώ χρέος μπορείς να βγάλεις σύνταξη. Ας υποθέσουμε ότι χρωστάω 40.000 ευρώ και θέλω να ρυθμίσω για να μπορέσω να βγάλω σύνταξη και να μην πεθάνω στην ψάθα. Άρα 555 ευρώ δόση, συν το τρέχον ασφάλιστρο 265 ευρώ, άρα 820 ευρώ το μήνα. Ποιος μπορεί, μου λέει ο Γιώργος, τα χρέη έχουν φτάσει 53 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 20 δισεκατομμύρια είναι πρόσθετα τέλη.

Και ο Ρέστης εδώ λέει μην ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Ο Παλαιστής πώς θα δώσει αν δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει 60 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμα είναι ένα ασύλληπτο νούμερο που δεν υπάρχει ως υπόσταση. Σαν να λες φέρε μου τα άστρα να δω αφού να τα από πάνω είναι. Υπάρχει πρόβλημα τεράστιο λέει. Δεν γίνεται έτσι. Είναι όλα λάθος. Και διευκρινίζει ότι 700 ευρώ είναι 30 κιλά κρέας, σημαίνει 60.000 δραχμές σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης του 2001. Τι θυμήθηκε στο Ροδές, τι αλήθεια. Συγγνώμη κιόλας λέει, παίζει στη Ροδεσία της κτηνόδους περίοδου της δουλείας να ήταν περισσότερο.

ο Βασίλης. Ο Βασίλης που είναι αυτοκινητιστής ταξί. Φέτος λέει οι τουρίστες της Αθήνας έχουν μεγάλη φτώχεια. Ακούς Μητσοτάκη λέει, δουλεύω στο ταξί, δουλεύω. Είναι όλα ακριβά. Καλημέρα λέει και καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας. Και καλό δρόμο Βασίλη.

0: Και αυτή είναι η φωνή του Γιώργου Ζωγράφου, του χαρακτηριστική η φωνή του, χαρακτηριστικά και τα τραγούδια που ερμήνευσε ένας πολύ σημαντικός τραγουδοποιός, ο Γιώργος Ζωγράφος. Έφυγε μια μέρα σας σήμερα το 2005. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που προέκυψαν από τη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου, ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος.
1: Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδαν στην έρημο μια πύλη που γραφέται.
0: Ένας άνθρωπος που είχε προτιμήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του να τραγουδάει σε αυτό που από παλιά, την εποχή του νέου κύματος, λέγαμε μπουάτ. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πολύ όμορφο χώρο στην Απανημιά. Εκεί συνεχίζει την παράδοσή του ο Γιώργος Μεράτζας, πρέπει να σας πω.
1: Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος.
0: Έτσι πάμε να παραδώσουμε σκυτάλη στον Παναγιώτη Μπρίμπο για το Δελτίο Ειδήσεων και θα είμαστε εδώ λίγα λεπτάκια μετά τις 11.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στη γραμμή 2 του μετρό, καθώς σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονία στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες 2 εβδομάδες φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα από την πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, Σκύρο, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κυκλάδας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ένα άλμα στο 844 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Διασώστες στην πόλη Κάλι στην Κολομβία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ιδιοκτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον Στόρα επίσημο απολογισμό, η σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Έως τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σε μισή ώρα δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλόσοφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στα διεθνή ανέστειλε η Ουκρανία τις επιθέσεις της με ντρόουν εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν το ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από αίτημα του JD Vance, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλητή ΑΕΚ και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφια ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-27. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Σόφια ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-27. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό.

5 λεπτά και μετά τις 11. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή μέρα, αλλά όχι με τραγικές καταστάσεις. Ήρεμα τα πράγματα. Εδώ στα Παραπολιτικά, συντονιστείτε. Ανοίξτε το ραδιοφωνό σας. Δυναμώστε το. Είμαστε στα Παραπολιτικά, σε 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας καθημερινές πλέον 3 ώρες, ως τη 1 το μεσημέρι. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια πάντα. Στο 211-10-80-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα μεταφέρει τα μηνύματά σας, διευκολύνει την επικοινωνία μας, διευκολύνει γενικώς. Είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα που στηρίζεσαι πάνω του, ρε παιδί μου. Ό,τι και να έχεις να κάνεις στην Ελένη Τάγκα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

Αυτοί βέβαια είναι οι Led Zeppelin, δεν θέλουν και πολλές συστάσεις. Και είπαμε με τον Βασίλη Κρυμπά έτσι να αναροκάρουμε λιγάκι σήμερα. Γιατί σαν σήμερα το 1968, πολλά χρόνια πίσω, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες γεννήθηκε αυτός ο μύθος, ο μουσικός μύθος που λέγεται Led Zeppelin. Και αυτό είναι ένα από τα μυθικά του τραγούδια.

λίγο αμφιταλαντεύτηκα εγώ ως προς το ποιο τραγούδι να βάλουμε, μήπως έπρεπε κάτι πιο ήπιο κτλ. Αλλά νομίζω ο Κρυμπάς ήταν αποφασισμένος και εκείνος, οπότε έτσι καταλήξαμε εδώ. Οι Led Zeppelin επηρέασαν δεν ξέρω πόσα συγκροτήματα μετά από όσους καλλιτέχνες στην ιστορία της ροκ, πάρα πολλούς πάντως. Άσε που και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα ζούμε ροκ ιστορίες καθημερινά, έτσι να το πούμε και αυτό. Όπως πολύ σε άγριο ροκ εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, τώρα πια η Τεχεράνη επιμένει ότι θέλει να επιβάλλει τους όρους της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε διεργασίες διπλωματικές, κυρίως μέσω τρίτων. Έχουμε του δώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στενά του Ορμούζ. Χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζάι, επανέλαβε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά. Εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης και αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Στο μεταξύ, και οι δύο χώρες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, είπε ο Πακιστάν.

Ιταλός υπουργός άμυνας που είναι σε ρόλο διαμεσολαβητή, έδωσε μια συνέντευξη στο Bloomberg και είπε ότι κάπως έτσι είναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε με αυτά και με αυτά και όσο παρατείνεται η κατάσταση και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 2% στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτησε αποζημιώσεις από την Τεχεράνη. Όσα συμβαίνουν παράπλευρα αυτού του πολέμου, έχουμε 6 νεκρούς από επίθεση των Χούθη σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

0: Και πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για αυτή την ώρα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Εγώ θα καλημερίσω το Βαγγέλη και αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα, αυτές τις δύο κουκλίτσες που ακούσαν το ελεφαντάκι το πρωί. Θα καλημερίσω τον Κώστα και την Εύα, φίλοι και ακροατές μας έτσι κι αλλιώς. Να καλημερίσω τη Βούλα. Βούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά το γλυκιάτζουλι μου λες. Για τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή δεν νομίζω καν ότι γίνεται με στόχευση αυτό που λες. Είναι πάντα έτσι κι αλλιώς τόσο καλοπροαίρετα τα μηνύματά σου. Σε ευχαριστούμε. Και αυτό ήταν το Love Forever με από την ωραία συνεργασία της Μαρίας Παπαγεωργίου με τον Μεσχέ Μινιμάλ. Λοιπόν, χθες μιλούσαμε για τις τιμές στη βενζίνη, για τις τιμές στο δίζελ κίνησης, για τις τιμές του ρεύματος που περιμένουμε από Σεπτέμβριο και για το που κυμαίνονται τώρα. Όλα αυτά με φόντο βέβαια και όσα συμβαίνουν στον Περσικό και με τη μάχη για τον έλεγχο των στερνών του Ορμούς, και όχι μόνο έτσι, γιατί ακρίβεια είχαμε και πριν, απλά τώρα κινδυνεύει να εκτροχιαστεί η κατάσταση τελείως. Αυτή την περίοδο πρέπει να σας πω, παρότι είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε, αυτή την περίοδο και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν διαμορφώνεται σιγά σιγά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και πάμε λίγο να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό, δηλαδή τι περιμένουμε και κατά πόσο θα χρειαστεί πάλι επιδότηση ή όχι, και αν θα δοθεί αυτή η επιδότηση ή δεν θα δοθεί. Για αυτό το λόγο λοιπόν περισσότερα γνωρίζει και θα ακούσουμε από εκείνον, από τον κύριο Γιώργο Στάμτσι, είναι δόκτωρο μηχανολόγος μηχανικός και στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Γεια σας κύριε Στάμτσι.
1: Καλημέρα κύριε Τζίγα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή και σε όλες τις εκπομπές βέβαια για το πετρέλαιο κίνησης, για τα καύσιμα. Να δούμε λίγο πώς φαίνεται να διαμορφώνεται η κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αν σήμερα,
0: το λέμε βέβαια εν μέσω ζέστης τώρα αυτό, αλλά είναι αυτό που θα μας χρειαστεί αργότερα.
1: Είναι καλό για να προετοιμαζόμαστε. Αν σήμερα ξεκινούσε η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή της θα ήταν 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρυσι ο χειμώνας ήταν στο 1,18-1,15.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Τα ελληνικά νοικοκυριά δεν έχουν συνηθίσει να πληρώνουν πάνω από 1,20 το λίτρο, οπότε είναι τεράστια η απόσταση. Πάντα το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται φθηνότερα από το δίζελ κίνησης.
0: Ναι.
1: Και γιατί το πουλάνε φθηνότερα τα δηληστήρια, και γιατί έχει μικρότερη φορολογία, και γιατί οι εταιρείες προμήθειας και τα βενζινάδικα βάζουν μικρότερο περιθώριο. Συνολικά έχει περίπου 40 με 50 λεπτά κάτω η τιμή του από το δίζελ κίνησης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το δίζελ είναι γύρω στα 2 ευρώ, αλλά έχει μέσα και επιδότηση 15 λεπτά. Άρα χωρίς αυτό θα ήταν 2,15.
0: Ναι.
1: Άρα το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν περίπου στο 1,70-1,75. Δηλαδή απέχουμε περισσότερο από μισό ευρώ από εκεί που έχουν συνηθίσει τα ελληνικά νοικοκυριά να πληρώνουν. Είναι πολύ μακριά δηλαδή. Να πούμε ότι
0: επειδή μεσολαβεί ένα διάστημα ακόμα μέχρι την περίοδο που θα αρχίσει να διατίθεται και που θα καθοριστεί η τιμή του κυρίως.
1: Γύρω στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει.
0: Ωραία. Τι νομίζετε ότι, πώς φαίνεται αυτή η προοπτική δηλαδή?
1: Η προοπτική δεν είναι ευίωνη, με την έννοια ότι δεν αναμένουμε ότι θα μειωθεί πάρα πολύ η τιμή του ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει το εξής. Υπάρχει το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το Brent, βλέπουμε συνεχώς την τιμή του, τη βλέπουμε εύκολα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν στα διεθνή χρηματιστήρια και τα προϊόντα που λέγονται ντίζελ και τα προϊόντα που λέγονται βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτά ακολουθούν διαφορετική πορεία. Δεν ακολουθούν κατά ανάγκη την πορεία του Brent. Εξαρτώνται από άλλους παράγοντες οι τιμές τους. Γι' αυτό λοιπόν είδαμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, το Main Brand να αυξάνεται αλλά και να μειώνεται πολύ σε περίοδους εκεχηρίας, ενώ το diesel αυξήθηκε πολύ, αλλά ακόμα και μέσα στην εκεχηρία που είχαμε τον Ιούνιο με μέσα Ιούλιο, δεν είχε μειωθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Brent, το αργό πετρέλαιο, είναι περίπου 25% ακριβότερο από ότι ήταν μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το ντίζελ είναι 90% ακριβότερο από ότι ήταν μία μέρα πριν ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Ιούνιο που είχαμε την εκεχηρία, ενώ η τιμή του Brent είχε φτάσει στα 67-68 δολάρια το βαρέλιο, δηλαδή σχεδόν κοντά εκεί που ήταν λίγο πριν ξεκίνησε ο πόλεμος, ακόμα και εκείνες τις μέρες το ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια ήταν 40% πάνω από τότε που ήταν πριν ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα δηλαδή ακόμα και η εκεχηρία να γίνει. να προχωρήσουμε. Πάυση πολεμικών ενεργειών. Mm-hmm. Οι τιμές του ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια τους επόμενους μήνες δεν θα μειωθούν πάρα πολύ.
0: Θα αργήσει η αποκλιμάκωση πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά των δηληστηρίων.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν χτυπηθεί δηληστήρια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
0: Mm-hmm.
1: Χτυπιούνται δηληστήρια μέσα στη Ρωσία. Η Ρωσία δίνει περίπου το 10-11% του ντίζελ παγκόσμια. Ούτως ή άλλως η παγκόσμια αγορά δηληστηρίων δεν ήταν μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη άνηση να χάσει κάποια δηληστήρια. Mm-hmm. Ήταν με στενότητα λειτουργούσε. Άρα δηλαδή μόλις χαθήκαν δηληστήρια στον κόλπο, μόλις χάθηκαν δηληστήρια στη Ρωσία, αμέσως αυτό το βλέπουμε ότι αυξάνει πολύ την τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένουμε ότι οι τιμές του ντίζελ τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η θερματική περίοδος θα είναι σίγουρα αυξημένες σε σχέση με αυτές που είχαμε τον Φεβρουάριο.
0: Και πόσο αυξημένες, αυτό που προδιαγράφεται είναι πολύ αυξημένες αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον
1: έτσι
0: το βλέπουμε
1: τα
0: τώρα.
1: Πράγματα, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ναι. Σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου μια κατανάλωση 170-180-200 mm-hmm. εκατομμύρια λίτρα πετρέλαιο θέρμανση το μήνα. Άμα χρειαζόμαστε να καλύψουμε με κάποιο τρόπο μισό ευρώ, να το αγοράσει ο καταναλωτής μισό ευρώ φθηνότερα από ότι είναι η τιμή της αγοράς, mm-hmm. που σημαίνει ότι πρέπει κάθε μήνα να βρίσκουμε 100 εκατομμύρια ευρώ για επιδότηση. Σε 6 μήνες αυτό κάνει ένα λογαριασμό πάνω από μισό δις.
0: Το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολλά λεφτά. Απ' την άλλη, και το κάθε νοικοκυριό δεν μπορεί να προμηθευτεί σε αυτές τις τιμές, ας πούμε.
1: Σχεδόν κανένα δεν μπορεί να προμηθευτεί σε αυτές τις τιμές.
0: Είναι ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από το 10 και μετά, είναι ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που σταμάτησαν να παίρνουν πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι σαν να λέμε ότι περιμένουμε ένα νέο κύμα.
1: Ναι. Ναι, ναι, και σκεφτείτε στη Βόρεια Ελλάδα εκεί που είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ είμαι από τις Σέρες, δηλαδή εκεί που να χρειάζεται 2-3.000 λίτρα. Έχει χωριά πάνω το καπνό του Δαχλαδοχώρη, Βροντού, μπορεί να χρειάζεται 4.000 λίτρα το νοικοκυριό. Mm-hmm. Πώς θα πλήρωσε αυτές τις τιμές, δηλαδή περίπου το ετήσιο εισόδημα ενός αγρότη θα πρέπει να πηγαίνει μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να βρεθεί λύση. Αν δεν υπάρχει επιδότηση, mm-hmm. η άλλη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι να μειωθεί ο φόρος. Αλλά επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης, ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ήδη μειωμένος, μπορεί να μειωθεί ακόμα λίγο. Εκεί, αν δεν υπάρχουν λεφτά από τον προπολογισμό, θα πρέπει να κοπεί πάρα πολύ ο ΦΠΑ. Έστω για κάποιους μήνες, θα πρέπει να μειωθεί πάρα πολύ ο ΦΠΑ που μπαίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται.
1: Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές.
1: Δεν το συζητάμε. Σε δύο μήνες θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, δεν γίνεται δημόσια να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
1: Άρα καλύτερα να την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, να βρούμε κάποιες λύσεις, γιατί μετά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κοινωνική αναταραχή.
0: Ναι.
1: Είμαστε τα κίτρινα γυλαίκα με τον Μακρόν,
0: φυσικά.
1: Με 4-5 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια, ξεκίνησε.
1: Mm. Δεν θέλουμε προφανώς να δούμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας. Άρα πρέπει να προνοήσουμε.
0: Δεν θέλουμε να δούμε τόσο ή άλλη ακρίβεια στη χώρα μας. Γιατί την ακρίβεια αυτό δεν θέλουμε να δούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Και στην ενέργεια έχουμε τρόπους. Και στο ρεύμα, τα καύσιμα είναι πιο δύσκολο, έχουμε τρόπους να το μειώσουμε.
0: Ναι. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι τρόπο θα επιλέξει και η κυβέρνηση. Είναι και προεκλογική η χρονιά η φετινή, οπότε.
1: Ναι, για φανταστείτε να πάει με τέτοιες τιμές προεκλογικά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, έχει σημασία και αυτό. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Έχω μια ερώτηση εδώ από ακροατή μας, οπότε σας κρατάω ένα λεπτάκι ακόμα στη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Μια ερώτηση παρέμβαση. Λέει: οι τιμές που πληρώνει ο κόσμος λιανική αντιστοιχούν σε τιμές στο βαρέλι 500 ευρώ και όχι 80 ή 90 ή 70. Έχουν περάσει περίοδοι ξανά, λέει, με 80 και 90 στο βαρέλι, αλλά η τιμή λιανική ήταν άλλη. Ας πούμε, ήταν κάτω από 1 ευρώ στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα, τι ρόλο παίζει αυτό το χρηματιστήριο, δηλαδή αυτό που λέει ανοιχτά ο ακροατής μας είναι μήπως πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό λέει, μήπως πρέπει
1: δεν
0: να καταργηθεί.
1: Δεν μιλάμε για το χρηματιστήριο ενέργειας για το ρεύμα εδώ. Μιλάμε mm-hmm. για τα διεθνή χρηματιστήρια
0: mm-hmm.
1: που καθορίζουν τις τιμές αυτών των προϊόντων, ξέρω εγώ, 100 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι δύο διαφορετικά προϊόντα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι άλλο προϊόν το πετρέλαιο, το αργό όπως βγαίνει από την πετρελαιοπηγή. Είναι τελείως διαφορετικό προϊόν το δηλισμένο, το ντίζελ, το βενζίνη που
0: ναι.
1: βγαίνει από ένα δηληστήριο. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές αγορές. Αν έχει πρόβλημα η μία αγορά, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει πρόβλημα και η άλλη. Αν φτηνίνει η μία αγορά, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα φτηνίνει και η άλλη.
0: Και σε καμία περίπτωση, ό,τι και να φτηνίνει, δεν περνάει γρήγορα στις λιανικές τιμές, στην Αγγλία που λέμε.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα ανταγωνισμού αναπεριοχή, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα ξεχωριστό άλλο δεύτερο πρόβλημα που έρχεται να προσθεθεί πάνω στο πρόβλημα
0: Βέβαια.
1: Των ακριβών τιμών.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ κύριε Στάμψη. Θα την ξανακάνουμε
1: πολύ.
0: Την κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω.
1: Εννοείται, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Να καλημερίσω το Θήμιο, μιλάει για τις τιμές στο πετρέλαιο, λέει δεν κρίνω, παρατηρώ, στη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 80 έφτασε και 200 το βαρέλι, σε σημερινή αναλογία δηλαδή 1500 το βαρέλι, παρόλα αυτά λέει τότε η βενζίνη είχε 50 δραχμές, 18 λεπτά, μας κοροϊδεύουν λέει, μες στη μούρη μας.

0: Και από εκεί παίρνει σκυτάλι ο Λάζαρος. Το βαρέλι λέει δεν είναι γκαζοτένεκες που έχουμε στο σπίτι, είναι μια μονάδα μέτρηση αργού πετρελαίου. Από εκεί βγαίνουν όλα τα πετρελαϊκά παράγωγα μέχρι τη βαζελίνη, τελευταίο προϊόν. Δεν έχει πάνω από 2 λεπτά στην πραγματική αξία το καύσιμο. Στη χρηματιστηριακή τιμή, ναι, την εκτοξεύουν 1000 φορές. Γιατί είμαι πολιτισμένη, έχουμε αγάπη στον πολλαπλασιασμό, ποτέ στην πρόσθεση. Δεν ζει ο Αρχιμίδης, λέει, να δεις τι. Δεν μπορώ να το πω, έμαθε γράμματα. Και άντε πες, επιλέγεις να κρυώσεις το χειμώνα, να μην βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι και λίγα τα σπίτια που το έχουν κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε λες, δεν θα κυκλοφορήσω και το αυτοκίνητο, θα πάω μόνο με τα μέσα μεταφοράς για να μην χρειάζομαι βενζίνη ή ντίζελ κίνησης. Σπίτι όμως χρειάζεσαι. Κάπου χρειάζεσαι να μείνεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν λοιπόν, είναι γνωστό το στεγαστικό πρόβλημα πλέον στην Ελλάδα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει μια νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι κρίση προσβασιμότητας και όχι κρίση τιμών. Τι σημαίνει κρίση προσβασιμότητας? Σημαίνει ότι υπάρχουν σπίτια, αλλά είναι σε τέτοιες τιμές που δεν είναι σε καμία περίπτωση προσιτά στους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν σπίτι. Έτσι, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ότι η κατοικία μετατρέπεται σταδιακά από βασικό κοινωνικό αγαθό σε κοινωνικό προνόμιο. Και όλα, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε με το εισόδημα των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία την αναλύει όλη αυτή την έκθεση ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estates, και γι' αυτό και εμείς τον προσκαλέσαμε και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Άλλη μία πτυχή του στεγαστικού προβλήματος έτσι της χώρας.
1: Έτσι ακριβώς, είχε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι,
0: αλλά εδώ μας έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή είναι χαστούκι.
1: Ναι, ξέρετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει το εξής, ότι το 55% των κατοικιών που διατίθεται προς πώληση σήμερα κοστίζει, λέει, πάνω από 200.000 ευρώ. Ενώ για μία, λέει, στις τρεις αγγελίες υπερβαίνει, λέει, τις 280.000. Πλέον αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το διάμεσο ζητούμενο νίκιο έχει διαμορφωθεί πλέον σε 785 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή, περίπου το 60-70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου, σκεφτείτε περίπου ότι σε μια οικογένεια είναι λίγο παραπάνω. Άμα μιλάμε για σπίτι που είναι κατάλληλο για οικογένειες. Το θέμα είναι το εξής εδώ πέρα όμως, ότι αναφέρει ότι από το 2016 έως το 2025 έχουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης στα ακίνητα κατά 85%, ενώ το διάμεσο, λέει, το διαθέσιμο εισόδημα την είναι ακριβώς χρονική περίοδο, αυξήθηκε μόλις 47%.
0: Για ξαναπείτε μας τα νούμερα αυτά, πόσο είναι η...
1: Από το 2016 ως και το 2025 έχουμε μία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το διαθέσιμο εισόδημα ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκε και τα 47%. Επομένως, το εισόδημά μας δεν μπορεί να ακολουθήσει...
0: Είναι το μισό περίπου η αύξηση.
1: Ακριβώς, το μισό. Παράλληλα βλέπουμε το εξής όμως. Αναφέρει η έκθεση, αυτό που λέμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ότι περίπου το 12-13% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό. Είναι δηλωμένα ως κλειστά σπίτια, κλειστές κατοικίες.
0: Εδώ, σε αυτό επιμένει και η κυβέρνηση πολύ και λέει ότι πρέπει να ανοίξουν, να δοθούν κίνητρα κτλ. Γι' αυτό μάλλον δίνει και κάποια προγράμματα, τα ανακαινίζω κτλ.
1: Ναι, ναι, αυτά τα προγράμματα, ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα πω ποτέ ότι ένα μέτρο το οποίο δίνεται με στόχο το να αναχαιτιστεί το κόστος στέγασης ή αλλιώς να μπούμε σε διαδικασία να ανακαινήσουμε κατοικίες και να βγουν στην αγορά, είναι κακό. Θα πω όμως ότι αυτά τα προγράμματα που έχουμε εμείς σήμερα είναι μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Και το αναφέρω αυτό καλοπροαίρετα, διότι όταν συζητάμε για ένα σπίτι που είναι κλειστό του 70 και του 80 και δίνουμε αυτή τη στιγμή ένα ποσό επιδότηση 300 ευρώ τετραγωνικό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, εσείς και θεωρεί κάποιος ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να κινηθεί με έως 30.000 ευρώ. Έως 30.000 ευρώ. Το οποίο είναι κλειστό. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και διψήφια ποσοστά τα τελευταία 2 με 3 έτη λόγω εξωτερικών παραγόντων. Όμως, εκεί θέλουμε λίγο πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα ποσά. Παράλληλα, όμως, κάτι εντυπωσιακό που αναφέρει το Δούνου του είναι το εξής. Ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό υπολείπεται, λέει, κατά 7 έως 17% του απαιτούμενου εισοδήματος για να λάβει στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή, όταν πας στην τράπεζα να ζητήσεις ένα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσεις ένα σπίτι, κοιτάζει τα στοιχεία σου τα εισοδηματικά. Mm-hmm. Και σου λέει το δούνου του ότι ο μέσος νοικοκυριός στη χώρα μας λείπει, υπολείπεται το 7 έως 17% του εισοδήματος.
0: Και είναι αυτή δηλαδή, η πραγματικότητα και μπορεί να υπολείπεται και παραπάνω κιόλας, θα πω.
1: Ναι, σου λείπει mm. 7 έως 17% εισόδημα για να μπορείς να πάρεις δάνειο. Mm. Το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα ζητούν μια υποκαταβολή, το οποίο μπορεί να είναι 20% ή 30% ναι. της αξίας του ακινήτου.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπουμε ότι ο Δουνουτού αναφέρει ότι για να μπορέσει κάποιος να αποταμιεύσει το 30% της αξίας του σπιτιού mm-hmm. για να μπορεί να πέσει το κατώφλι τραπεζικού ιδρύματος για να τηθεί δανεισμό, mm-hmm. θέλει 24 χρόνια.
0: Με τα δεδομένα τα σημερινά, φυσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά.
1: Και αν θέλεις, λέει, να δώσει υποκαταβολή το 20%, θες 14 χρόνια. Mm. Επομένως, αν το μαζέψουμε λίγο αυτό, να το καταλάβουμε, τι μας λέει το Δουνουτού, μας λέει ότι αν θέλει να πάρει ένα δάνειο, σου λείπει, λέει, το 7 έως το 17% του εισοδήματος που θα έπρεπε να έχεις για να μπορεί να ετηθείς ένα δάνειο. Και κατά δεύτερον, πρέπει να εργάζεσαι 24 χρόνια για να μπορείς να μαζέψεις, να αποταμιεύσεις,
0: το
1: 30%. Να χρεώσεις το 30%. Mm. Επομένως, σε αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο που είναι 30 ετών, τι του λέμε, θα φτάσεις 54.
0: Με στερήσεις για να μπορέσεις να μαζέψεις.
1: Για να μπορέσεις να μαζέψεις την υποκαταβολή. Και θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Γενικά, αυτό που αναφέρει το Δουνουτού πάλι είναι, αυτό είναι ένα στοιχείο της Eurostat που το αναφέρει το Δουνουτού, mm. ότι περίπου το 42% των συμπολιτών μας διαμένουν, λέει, σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Είμαστε υποταφιλητές.
0: Πόσο ποσοστό είναι αυτό, πόσο ποσοστό?
1: 42%.
0: Πολύ 42. Μεγάλο, σχεδόν ο ένας στους δύο, δηλαδή, κοντεύει, ναι.
1: Ακριβώς. Η δεύτερη χώρα στην αρνητική κατάταξη είναι η Ρουμανία με 18,5, δηλαδή 2 στους 10.
0: Ναι.
1: Μέσο όρο στην Ευρώπη 9%, 1 στους 10. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι η χώρα μας, στη χώρα μας μάλλον, ένα στους δύο συμπολίτες μας διαμένει σε ένα σπίτι με οφειλές, που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε πλέον για βαθιά στεγαστική κρίση. Γενικότερα το Δούνου του μπαίνει σε διαδικασία και αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες λύσεις και όχι επιδοτήσεις. Το ίδιο το Δούνου του τι λέει? Να αξιοποιήσουμε τα χιλιάδες και ένα σπίτια. Να δώσουμε γενναία προγράμματα ανακαινήσεων. Να επιταχύνουμε τις επιδοτήσεις.
0: Ναι, γιατί και με τα προγράμματα ανακαινήσεων πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα ότι θα πάρεις τα χρήματα, θα τα πάρεις αργότερα. Οι άνθρωποι λοιπόν οι περισσότεροι δεν έχουν το ποσό για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή την ανακαίνιση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ένα πρόβλημα είναι ο χρόνος που δίνονται τα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό.
1: Ξέρω,
0: πρόγραμμα
1: αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα του συγκεκριμένου το ανακαινήσεων νοικιάζων, αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι δίνουν υποκαταβολή περίπου το 50%.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Με δικά σου, δηλαδή βάζεις 50%, εσύ βάζεις το ελληνικό δημόσιο 50% για να ξεκινήσεις. Αυτό είναι σημαντικό σαν αλλαγή.
0: Βέβαια,
1: το θέμα είναι το ύψος επιδότησης. Ξαναλέω και πάλι, 400 ευρώ δεν φτάνουν. Παράλληλα, το Δούνου του λέει να ενισχύσουμε την παραγωγή νέων κατοικιών, να αναπτύξουμε κοινωνικές και κατοικίες οικονομικά προσιτές.
0: Εδώ τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, η κοινωνική κατοικία. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ξέρετε πόσο είναι το μέσο όρο των κοινωνικών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Πόσο?
1: Το μέσο όρο. 8 με 9% του οικιστικού αποθέματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να φτάσει το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει περίπου 200.000 κατοικίες κοινωνικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το θεσμό της κοινωνικής κατοικίας ή αλλιώς να το πω καλύτερα, της προσιτής κατοικίας.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι σημαντικό που το αναφέρουμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο και το ξεχνάμε.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόγραμμα ανακοινώσεων νοικιάζων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά το ίδιο πρόγραμμα, να ξέρουν οι ακροατές μας, υπάρχει και στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Στην Κύπρο λειτουργεί εδώ και 3 έτη. Το οποίο τι λέει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Κύπρο? Λέει, αν κύριε Μπάκα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και μείνεις εσύ ο ίδιος μέσα,
0: mm-hmm.
1: πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σεβαστό και πρέπει να μείνεις σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο, εσύ και η οικογένειά σου.
0: Ναι.
1: Αν κύριε Μπάκα όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπαιρνες ούτε ένα ευρώ εισόδημα που ήταν κλειστό,
0: mm-hmm.
1: άρα θα αυξηθεί και η αξία του ταυτόχρονα εφού το ανακαινήσεις, είσαι υποχρεωμένος το σπίτι να το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση,
0: mm-hmm.
1: με ένα ενίκιο μειωμένο
0: κατά
1: 30%.
0: Να είναι προσιτό λοιπόν σε έναν άνθρωπο.
1: Ζητούμενο ενίκιο της περιοχής.
0: Mm.
1: Εμείς στην Ελλάδα τι λέμε? Λέμε, κύριε Μπάκα, θα πάρεις λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, να μείνεις εσύ. Πολύ ωραία, καλά θα κάνεις. Όπως έχει η Κύπρος.
0: Mm-hmm.
1: Τι λέμε όμως εμείς? Θα πάρεις χρήματα, κύριε Μπάκα, για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και το βγάζει ενίκιο. Τι λέμε, παγωμένο ενίκιο 3 ετών. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το ενίκιο που θα συμφωνήσουμε σήμερα, το υψηλό ενίκιο,
0: θα παραμείνει για 3 χρόνια.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτό δεν αλλάζει την αγορά και δεν δημιουργεί ακίνητα προσιτού κόστους μίσθωσης. Το αναφέρω αυτό για 2 λόγους. Πρώτον, δεν έχουμε γεωγραφική στόχευση. Δηλαδή, δεν είμαστε μια χώρα που να λέμε τώρα, ξέρετε κάτι, στοχεύουμε να βγάλουμε στην αγορά 100 σπίτια στην Καλλιθέα σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Να βγάλουμε 300 σπίτια στην περιοχή της Κυψέλης.
0: Mm-hmm.
1: 100 στην Θεσσαλονίκη. Εμείς τι λέμε, είχαν αιτήσει, ας υποθέσουμε, 15.000 άνθρωποι, 20.000 άνθρωποι. Σημαντικό είναι αυτό. Και στη Δράμα να ανακοινιστούν σπίτια.
0: Ναι.
1: Και στη Σέρα να ανακοινιστούν. Mm-hmm. Και στην Αμαλιάδα και στο Αίγιο. Το θέμα όμως είναι να δώσουν μια προτεραιότητα, να δώσουν μια μεγαλύτερη έμφαση mm-hmm. στα κίνητα τα οποία είναι στις περιοχές που υπάρχει στεγαστική πίεση.
0: Ναι.
1: Σήμερα στην Αθήνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα σε άλλες περιοχές. Και στα Χανιά έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή περιοχές που πλέον καταγράφουμε τεράστια στεγαστική πίεση, περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική.
0: Και το κυριότερο, και καταλήγει σε αυτό και το συμπέρασμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι πρόβλημα φούσκας που θα σκάσει και τελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Πρόβλημα δομικό πλέον. Δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Ακούμε πολλές φορές τον όρο προσιτό κόστος στέγασης. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι σημαίνει προσιτό κόστος στέγασης. Δηλαδή, αν φτιάξουμε κατοικίες κοινωνικές, πώς κάποιος αντιλαμβάνεται το προσιτό κόστος στέγασης? Το αναφέρω αυτό γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα έχει οριστεί. Τι λέει, είναι το 30%, για μάλλον δεν μπορεί να ξεπερνά το κοστολόγιο για τη στέγασή σου, το 30% του εισοδήματός σου.
0: Ναι.
1: Εμείς το έχουμε καταλάβει αυτό ή θεωρούμε αν ένα ενίκιο κάνει 1000 και κάνει 700 τελικά είναι προσιτό?
0: Mm-hmm.
1: Προσιτό είναι για τα ελληνικά δεδομένα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως προσιτό είναι το ενίκιο, το κόστος στέγασης που δεν ξεπερνά το 30% του εισοδήματος.
0: Δηλαδή,
1: παίρνει 1.000 ευρώ εισόδημα, 300 ευρώ.
0: Ακριβώς, να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος. Έτσι, γιατί εδώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες για την στέγαση δίνουν πλέον ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματός τους. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: το μινωράκι από αυτή την πολύ ωραία σύμπραξη της Χαρούλας Αλεξίου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Σοκράτη Μάλα μας, εκείνη την ιστορική συναυλία. Να, εγώ δεν ήμουνα, η Παναγιώτη Παπαλεξίου ήτανε. Αυτό κουβεντιάζαμε τώρα. Λοιπόν, επιστροφή στα της επικαιρότητας. Εδώ 47 λεπτάκια μετά τις 11. Είστε στα παραπολιτικά, είμαστε οι στιχομηθείες, θα πάμε στη μία. Στείλτε τα mail σας, radio@paραπολιτικά.gr. Χθες ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέα την 46χρονη γυναίκα που ήρθε από το Λονδίνο για να δώσει εξηγήσεις εάν ή όχι είχε εμπλοκή στην δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία. Ήμουνα, λέει, στην πορεία, δεν έχω καμιά σχέση με όλο αυτό που έγινε μετά. Την έκριναν όμως προφυλακιστέα ως επικίνδυνη. Επικίνδυνη, θα μας πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ακριβώς γιατί, γιατί ήταν εκεί και χθες και έχει πάντα το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Επικίνδυνη, λοιπόν, έκλειναν ανακριτήσει της εισαγγελέας την 46χρονη, η οποία διηγήθηκε στις φυλακές. Βέβαια, μόλις άκουσα αυτή η κοπέλα την ετοιμιγωρία της ανακριτήρας και του εισαγγελέως, έτσι σπάραξε, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται μια μάνα ενός πεντάχρονου παιδιού, το οποίο μένει στο Λονδίνο. Αυτός, ευτυχώς, από ό,τι μας έλεγε ο Κωστός Παδάκης, ο δικηγόρος, έχει καλή σχέση με τον πρώην σύζυγο και άρα αυτό το παιδάκι δεν θα υποφέρει τόσο πολύ. Ωστόσο, να πούμε ότι θα καταθέσει προσφυγή ο δικηγόρος στις επόμενες μέρες και θα ζητήσει να αποφυλάξει αυτή τη γυναίκα, γιατί αυτή επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε ήταν στο σημείο εκείνο στις 2 η ώρα το μεσημέρι της 6 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν, όπου έγινε ο εμπρισμός της τράπεζας. Αντίθετα, όπως είπε στη δικαστική αρχή, αυτή ήταν στις 2 το μεσημέρι, στη 1:30 το μεσημέρι, μισή ώρα νωρίτερα, στο Σύνταγμα, όπου συνάντησε την αδελφή της και μία φίλη της, έχει μαρτυρήσει και η αδελφή της γι' αυτό, και έφυγαν μετά για το σπίτι. Ήταν η διαδήλωση, η μεγάλη διαδήλωση. Άδμασε Τζούλη και οι φίλοι.
0: Φυσικά θυμάμαι και το έλεγα και χθες, ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν για το μνημόνιο, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αυτό είπε και.
0: Επίσης, όλοι ήμασταν κάπου εκεί και εγώ ήμουνα στη διαδήλωση, δεν πήρα χαμπάρι τι είχε γίνει στη Μαρφίνη, γιατί είχα πάει εκείνη την ώρα να πιω ένα νερό, ας πούμε, κάπου να καθίσω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι ήσουν εκεί, ήσουν αυτομάτως και εμπλεκόμενος. Το ότι υπήρξε δολοφονική επίθεση, υπήρξε.
1: Ναι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, δεν υπήρχε κανένα νεότερο στοιχείο παρά η ανώνυμη αυτή καταγγελία. Θυμίζω μια αντίστοιχη τηλεφωνική ανώνυμη καταγγελία είχε γίνει και πριν από 4 χρόνια, όταν αυτή την κοπέλα την είχαν ξανακαλέσει για το ίδιο θέμα και δεν είχε γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Αγγλία. Ως εκ τούτου, αυτό το επικίνδυνο είναι λίγο τραβηγμένο,
0: ναι,
1: από ό,τι έλεγαν νομικοί κύκλοι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αν μην ξεχνάμε, κύριοι φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών, ήρθε μόνος του. Παραδόθηκε μόνη της. Είχε βγάλει και εισιτήρια η κοπέλα για να έρθει και συνελήφθη. Δηλαδή, παρά το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο πανάκριβο Λονδίνο, έβγαλε εισιτήρια για να έρθει πίσω να υποστηρίξει την αθωότητά της.
0: Ναι, και προφανώς ήταν βέβαιη και για την απαλλαγή της.
1: Ήταν βέβαιη για την έκβαση της. Προσκομίστηκε μια έκθεση του καθηγητή του κ. Καραφανάση, τεχνική έκθεση, που δείχνει ότι η φωτογραφία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Καραφανάση, δεν ταυτοποιείται το πρόσωπο. Δηλαδή, φωτογραφία με τη γαλλική κοτσίδα της Ξανθιάς έξω από το κατάστημα της Μαρφίν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, όπως λέει ο τεχνικός σύμβουλος, με την σημερινή γυναίκα, η οποία προφυλακίστηκε. Ενώ να κρατήσουμε και το ότι, όπως είπε, στην δικαστική αρχή δεν είχε σχέση με τους κατηγορούμενους. Τους γνώριζε μόνο τους άλλους δύο, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί επίσης, τους γνώριζε μόνο εξόψεως. Αυτό μας είπε και ο δικηγόρος, γιατί τον ρώτησα και τα παραπολιτικά και μας είπε ότι τους ήξερε μόνο φατσικά, όπως κατέθεσε. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες μετά το 2010 που να αποδεικνύουν οτιδήποτε έχει σχέση αυτή η γυναίκα με τους άλλους δύο.
0: Ναι. Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε για μια κακή μέρα για τη δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για σκοπιμότητες κτλ.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν περίεργη αυτή η μέρα για την δικαιοσύνη. Περιμέναν να έχει διαφορετική έκβαση. Τελικά είχε διαφορετική έκβαση. Υπήρχαν και διάφοροι φίλοι εκεί που την υποστήριξαν. Ήταν μια περίεργη ημέρα. Δεν νομίζω πάντως ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, Τζούλη, γιατί αυτές οι εκθέσεις που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη κλείσει και έχουν κριθεί τελεσίδικα από εδώ και 10 χρόνια, από το 2016. Δεν ξέχαμε, έχουν γίνει δικαστήρια για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο τώρα να σταθούν και στα δικαστήρια ή στον πρώτο ή στον δεύτερο βαθμό που θα ακολουθήσουν.
0: Πάντως,
1: δημιουργείται. Υπάρχει πάντως μια ταλαιπωρία, πάντως, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται.
1: Υπάρχει μια ταλαιπωρία.
0: Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο σελίδα εμείς τώρα, γιατί επειδή είσαι πάντα στις επάλξεις, τώρα είσαι σε έναν αποχαιρετισμό, έτσι. Σε έναν αποχαιρετισμό στον σπουδαίο Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Ναι. Αποχαιρετούμε εδώ όλοι τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, τον φίλο. Τον φίλο από τα Εξάρχεια, τον ηθοποιό, τον στιχουργό, τον ποιητή πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Έχουν έρθει εδώ αρκετοί.
0: Πού στο πρώτο νεκροταφείο, έτσι.
1: Στο πρώτο νεκροταφείο,
0: είναι
1: ναι. Πρώτο
0: πολιτική κηδεία.
1: Είναι πολιτική η κηδεία. Τώρα θα βγάλουν και το φέρετρο σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετοί καλλιτέχνες από εκείνη τη γενιά. Mm-hmm. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος ηθοποιήθηκε πριν από δύο μέρες, ηλικία 74 ετών, είχε πολύ μεγάλο, πολύ πλούσιο βιογραφικό και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Και στη στιχουργία και στην ποιήση είχε εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές. Ο Νίκος, γενικότερα στην καλλιτεχνία, όλοι μιλάνε για ένα πολυσύνθετο ταλέντο, για ένα κέριο πάνω απ' όλα άνθρωπο. Και μάλιστα έχουν έρθει εδώ και φίλοι από ορχήστρες για να τραγουδήσουν αργότερα στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Είναι εδώ και ο Απόστολος Γλέτσος, είναι και η Ιβάνα Μπάρμπα, είναι και ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος, είναι φίλοι. Μουσική, φίλοι από τα Εξάρχεια, φίλοι από το θέατρο διάφοροι του Νίκου του Καλογερόπουλου και βεβαίως από το χωριό του, από το Μελιγαλά και από την Κυπαρισία για να το πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Γεια σου,
0: για καλό μεσημέρι. Ένας αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο και πολύ πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με όσα είπε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά από το τέταρτο χρυσό που πήρε σε ανοιχτό πρωτάθλημα Στίβου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον από τον αθλητισμό και αυτό είναι η εξαιρετική απάντηση, πληρωμένη απάντηση μιας 16χρονης αθλήτριας της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ Κορασίδων. Η κοπέλα είναι Έλληνο-Νιγηριανή και έχει εξαιρετική παρουσία στην εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων. Είναι η Λίζα Ιτόγια, 16 χρονών, και έχει δεχθεί έναν οχετό στην κυριολεξία ρατσιστικών σχολείων. Έκανε λοιπόν η ίδια μία ανάρτηση με φοβερό τσαμπουκά και κουράγιο και έγραψε πολλά. Λέει: οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν, απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Έλληνο-Νιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα, λέει, να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Λέει κι άλλα, αλλά καταλήγει: σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι, επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω, θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνεια. Γιατί έχω το Θεό στο πλευρό μου και με το Θεό δίπλα μου τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. Αυτή είναι η Λίζα Ιτόγια, μόλις 16 ετών, που έχει διακριθεί πάρα πολύ στην πορεία της τώρα στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Και αυτό, αντί να προκαλέσει συγχαρητήρια, προκάλεσε ρατσιστικά σχόλια, έναν οχετό ρατσιστικών σχολείων.

0: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Χωρίς ζεστήσεις του ανασύρθηκε από την πυροσβεστική άνδρας που έπεσε γύρω στις 10 το πρωί στις ράγες του σταθμού μετρό Άγιος Αντώνιος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται μόνο στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό. Προσωρινά παραμένουν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα ότι η πολιτική προστασία σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Ραντεβού με την ιστορία είχε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς είναι πλέον ο πρώτος άλτης στο μήκος με 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με ένα άλμα στα 8,44 μέτρα, στέθηκε ξανά πρωταθλητής στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Μια γυναίκα 39 ετών ανέσυραν ζωντανή από τα συντρίμια πεντάωροφης πολυκατοικίας διασώστηκε στην πόλη Κάλι στην Κολομβία 30 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,4 ρίχτερ που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες βρέθηκε προχθές ένας 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα πριν το θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδελφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μήνυσης που είχε καταθέσει ο 66χρονος, ωστόσο μετά το θάνατό του η υπόθεση πήρε άλλη τροπή καθώς αποφασίστηκε να συνεχιστεί η κράτησή τους. Έχει διαταχθεί μάλιστα διανέργεια γιατροδικαστικής εξέτασης στη σειρά του 66χρονου προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Κατόπιν θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των δύο ανδρών. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος που ζει μόνιμα στην Ιρλανδία έχασε τη ζωή του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού που διέμενε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε ηλεκτροπληξία και τις αρχές να διερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Αναστάτωση το πρωί σε κατοικία στην Αγγλικάδα Πατρών από έκρηξη φιάλιση κραερίου που προκάλεσε φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε διαρρόγη κραερίου. Μια γυναίκα που μαγείρευε στην κουζίνα αντιλήφθηκε εγκαίρως την οσμή και βγήκε γρήγορα από την κατοικία. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβής αιτία που οδήγησε στην έκρηξη της φιάλης υγραερίου. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Έως τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου, η υποβολή ελεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Αυτή την ώρα δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Γράμφου και στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στη διεθνή ενημέρωση, η ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στήχησε τη ζωή σε ένα παιδί, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ζημίες προκλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον 24 κτίρια με κατοικίες, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ανδρέι Κραβτσένκο. Στα αθλητικά, το τρόπαιο του Super Cup θα διεκδικήσουν οι πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Ο Απόστολος Σίσκος εξασφάλισε την παρουσία του στον αποψινό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καταγράφοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1.54.06.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή πτώση 0,08 αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσιγκά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ήταν η ώρα οι Cranberries και εμείς είμαστε εδώ για την τρίτη μας ώρα. Είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ παρέα με το ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά στους 90,1, οι στιχομηθείες μας παρούσες. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Εδώ παρέα πάμε το ηρωικό τρίωρο. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα, βασικός πυλώνας αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 απαντάει η Ελένη Τάγκα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας, τα στέλνετε, είστε πολύ από το πρωί, ευχαριστώ πολύ. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

ετοιμάστε το παράπονο του Σταύρου Μπένου στον Εύρο ότι δεν τον αφήνουν να προχωρήσει το δικό του master plan. Το είχε κάνει και κεντρικό θέμα μία από τις εφημερίδες, η εφημερίδα των συντακτών. Είχε απευθυνθεί, σύμφωνα με όσα λέγει η εφημερίδα, και προς τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και του είπε ότι το μειώνεται το σχέδιο, βγάζεται εκτός και το σιδηρόδρομο. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το απάντηση από τον υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος επισημαίνει ότι το συνολικό σχέδιο για την πολύπαθη περιοχή του Εύρου, για τις φωτιές του 23, θυμίζω, είχαν καταστρέψει τεράστια έκταση εκεί, δασική.

0: Λέει λοιπόν ο κ. Κατσαφάδας ότι το συνολικό σχέδιο για την πολύπαθη περιοχή του Εύρου προσεγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει συρρυκνωθεί. Υποστηρίζει ότι διευρύνθηκε και ενισχύθηκε με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα λέει ότι αυτό δεν είναι όλο το σχέδιο που ανακοίνωσε χθες, είναι το δεύτερο σκέλος του σχεδίου. Δεν αναφέρεται στον ίδιο τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος είχε αυτό το ξέσπασμα και είχε καταγγείλει αποδεκατισμό του Master Plan. Και δεν αναφέρεται σε αυτή την απάντηση ο κύριος Κατσαφάδος και στον αρχιτέκτονα που σύμφωνα με όσες πληροφορίες έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι ο εμπνευστής του νέου σχεδίου μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας εδώ για να προλάβουμε να κάνουμε τη ραδιοφωνική μας βόλτα σε όλα τα σημεία που θέλουμε να την κάνουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: Μιλούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες για την τεράστια φωτιά στην Αττικοβιωτία, για τις φοβερές συνέπειες που είχε, την καταστροφή μεγάλου μέρους του οικισμού του Πορτογερμενού, την καταστροφή κομματιών της Βιωτίας, για τον Κιθερώνα που δυστυχώς μεγάλα κομμάτια του έγιναν στάχτη. Όταν υπάρχουν πυρκαγιές, δίνεται μάχη για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές πρώτα, τα σπίτια μετά, το δάσος και όλα τα υπόλοιπα, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη για να σώσουν τα ζώα. Πόσες φορές δεν έχουμε δει και κατοικίδια να παραμένουν δεμένα ενώ έχει ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχουν φύγει τρέχοντας οι ιδιοκτήτες, αλλά και ζώα παραγωγικά σε μονάδες που καταστρέφονται. Είναι θρήνος και αυτό, και είναι πολύ ωραία αυτή η μάχη που δίνουν φιλοζωικές, και όχι μόνο για να σώσουν τα ζώα εκείνη την ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο που αναπτύσσεται για το πού μπορούν να πάνε, και οι Δήμοι έχουν συμμετοχή σε αυτό, όπως ας πούμε τώρα εδώ και ο Δήμος Μεγαρέων δημοσιοποίησε τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας, τις ημέρες της φωτιάς, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Διασώθηκαν 282 ζώα, και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ λοιπόν θα καλωσορίσουμε την κυρία Γαβριέλα Κακύρη, είναι μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γεια σας, κυρία Κακύρη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα που είχατε, πολύ σημαντικό, μέσα από αυτή την πύρινη λέλαπα να καταφέρετε όλοι μαζί να σώσετε σχεδόν 300 ζώα.
1: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι σε μια μεγάλη κρίση μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι, συντονισμένοι και αγαπάμε αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα. Εμείς οι εθελοντές δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Είναι κάτι που το κάνουμε από καρδιάς.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πάντα εκεί στην πρώτη γραμμή. Όχι μόνο στις φωτιές, είμαστε κάθε μέρα για όλα αυτά τα ζώα που εγκαταλείπονται, για τα ζώα που δυστυχώς γεννιούνται χωρίς να το θέλουν σε έναν αφιλόξενο κόσμο.
0: Έτσι είναι. Για τα άγρια ζώα πολλές φορές.
1: Τα άγρια ζώα δεν το συζητώ, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό πως κάθε φορά δημιουργείται αυτομάτως σε αυτές τις περιπτώσεις ένα παράλληλο δίκτυο, έτσι, που ασχολείται με αυτό. Δηλαδή υπάρχει ενημέρωση και μέσα από τα social, το παρακολουθώ πάρα πολλές φορές. Υπάρχει για τα σημεία συγκέντρωση που μπορούν να πάνε τα ζώα, για τα σημεία όπου υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί ζώα που κινδυνεύουν. Είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που έχετε μεταξύ σας και, και το πώς παρεμβαίνετε.
1: Ακριβώς. Έγινε ένας ολόκληρος συντονισμός με ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου. Μας καλέσαν από την Ειδική Γραμματεία των Ζώων Συντροφιάς και από το Υπουργείο Ιστορικών, ο κύριος Χρυστάκης Νίκος, που είναι Γενικός Γραμματέας, ώστε να βρεθεί ένας χώρος για να γίνει σταθμός συγκέντρωσης των ζώων. Η κυρία Κική Κοντοπούλου, που είναι εντεταλμένη για τα δέσοντα στο Δήμο Μεγαρέων και είναι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, ήρθε σε συνεννόηση με την ομάδα μας, τη φιλοζωική, ανοίξαμε αμέσως το στάδιο των Μεγάρων. Εκεί φυσικά κατέφτασε πρώτη η Dogs Voice με την κυρία Λένα Βέδε, η οποία είναι η ιδρύτρια της, και άρχισε να στείνεται ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο. Καταφτάσανε πάρα πολλοί εθελοντές, διασώστες, απλοί άνθρωποι, μέλη άλλων φιλοζωικών σωματείων, κινητοποίησαν πάρα πολύ μεγάλη. Η τοπική κτηνίατρη σε συνδυασμό με την ΕΔΚΙ ήταν εκεί. Στήθηκε ένα ολόκληρο σχέδιο για να μπορέσουμε να σώσουμε όσο περισσότερα ζώα γίνεται.
0: Και καταφέρατε να σώσετε πάρα πολλά πάντως. Δηλαδή 282 είναι μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Είναι τα 222 διαβάζω είναι ζώα συντροφιάς, 14 άγρια ζώα, 46 παραγωγικά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτά διαβάζω ότι ήδη, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτός ο αριθμός, 131 ζώα επέστρεψαν στις οικογένειές τους.
1: Μάλιστα, ναι. 91 ζώα προωθούνται σε ανάδοχες σε οικογένειες για φιλοξενία και υιοθεσία. Κάποια νοσηλεύονται σε κλινικές, κάποια δυστυχώς απεβίωσαν, 4 νομίζω είναι αυτά. Και την άγρια ζωή την ανέλαβε η Άνιμα.
0: Να πούμε τη γραμμή που είναι για αυτές τις περιπτώσεις, το 10400.
1: 10400, ναι. Ελπίζω να μην χρησιμοποιείται συχνά αυτή η γραμμή, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι σχεδόν μόνιμο το πρόβλημα κάθε χρόνο, κάθε τη διαποχή.
0: Κυρία Κακύρη, έτσι, έτσι. Κυρία Κακύρη, είναι πολλοί εκείνοι που αφήνουν το κατοικίδιό τους μέσα στον πανικό τους δεμένο ή μέσα στο σπίτι που κινδυνεύει να καεί.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι και κάποιοι άνθρωποι, να μην είμαι πολύ άδικοι. Mm-hmm. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι εδώ επί το πλήθος, είναι εξωτερικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι που φεύγουν για τη δουλειά τους. Το ζώο είναι πίσω, φυσικά. Ναι.
0: Και ξεσπάει φωτιά κάποια στιγμή.
1: Ξεσπάει φωτιά και κλείνουν οι δρόμοι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να επιστρέψουν, επειδή η αστυνομία είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνουν οι δρόμοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Οπότε εκεί μπορούν να καλέσουν το 1400 και πάνε ειδικοί διασώστες
0: mm-hmm.
1: της πολιτικής προστασίας σε συνδυασμό με την Dogs Voice. Μπαίνουν και μπορούν να πάρουν το ζώο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν όμως πολλοί, ναι.
0: Τώρα, στα
1: και αυτό που λένε ναι. ότι, ξέρετε, έλα μωρέ ζώο είναι, θα τρέξει, θα φύγει και ανοιχτές πόρτες να είναι, θα σας πω ότι είναι και μερικά ζώα τα οποία δεν τρέχουν, απλά κρύβονται. Και αυτά είναι που τα εγκλωβίζει η φωτιά και καίγονται.
0: Mm.
1: Είναι ζώα που μένουν σε σοκ, γίνονται αγάλματα, έχω περισυλλέξει ένα τέτοιο ζώο,
0: ναι.
1: Το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ, δεν έτρεξε να σωθεί, έμεινε εκεί. Στο χώρο.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Όχι.
0: Τώρα, αυτά τα 91 ζωάκια που προωθούνται σε ανάδοχους, πού φιλοξενούνται, στη δικιά σας φιλοζωική, πού είναι?
1: Είναι σε σπίτια θελοντών, είναι σε άλλα φιλοζωικά σωματεία, είναι στην Dogs Voice που έχει αναλάβει.
0: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα ζωάκι, να το κάνει μέλος της οικογένειάς του, πού απευθύνεται?
1: Απευθύνεται στην Dogs Voice, στο Φιλική Μέση Μεγάρων, στο Little Shelter, στο Make It Possible. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία τα οποία έχουν ενωθεί, έχουν επισηλέξει περιόπτωτα τα ζώα, είναι αυτή τη στιγμή προς υιοθεσία. Οποιοδήποτε όμως ζωάκι δεν σημαίνει ότι μόνο το πυρόπληκτο έχει ανάγκη.
0: Φυσικά.
1: Όλα τα ζωάκια που είναι αδέσποτα χρειάζονται ένα σπίτι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ πρέπει να πω ότι είναι και η αγάπη που σου χαρίζουν αυτά τα πλάσματα είναι αδιανόητη. Αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι ένα κίνητρο για όλους να το κάνουν, να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζωάκι. Θα τους ανταποδώσει πολλαπλάσια.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι.
1: Η διατελής αγάπη των ζώων είναι κάτι μοναδικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κακύρη. Και ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και για όλο το έργο αυτό που κάνετε. Ως εθελοντές που λέτε, που δεν πληρώνεστε γι' αυτό, αλλά που το κάνετε από την αγάπη σας για τα ζώα. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Frosty.
1: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Τόνι Νοκαρτώνες, σαν τον Αμερικάνο είναι το τραγούδι.

0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα ένα ακόμα περιστατικό που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά δομικά προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη φορά ήταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχαμε πτώσει σοβάδων από την οροφή γραφείου των επιμελητών γιατρών. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα εκείνη την ώρα, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξε διαμαρτυρία από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Υπήρξε απάντηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανέκαμψε και με νέα απάντησή του, λέγοντας ότι εδώ και τρία χρόνια σχεδόν με τους πόρους του τακτικού μας προϋπολογισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες, εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση. Μετά όμως απευθύνεται στην, χρησιμοποιεί τη γνωστή του ρητορική για συμμορία της μιζέρια της αριστεράς, που όχι μόνο λέει τα απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα, αλλά αρχίζουν και τα συνθήματα ότι τα ντουβάρια δεν κάνουν την υγεία. Οπότε λέει, διαλέξτε ρε παιδιά, ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να καινήσουμε όλα και το Βενιζέλιο προφανώς. Άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία, και άρα πείτε και κάνα μπράβο, ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία, κακώς κάνουμε όσα κάνουμε, άρα δεν σας νοιάζει ο σοβάς που έπεσε, δεν μπορείτε να τα έχετε μονά ζυγά δικά σας. Όλη αυτή η κάπως έτσι χαλαρή αντίδραση του Υπουργείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που καταγγέλουν ότι το κτίριο συνολικά θέλει ανακαίνιση, δεν θέλει μικρές έτσι, εργασίες, μικρής κλίμακας εργασίες, και έχουν μια έντονη απάντηση προς τον Υπουργό Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στο Βενιζέλιο, απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση των όριμων έργων ανακαίνησής του. Η έλεγχη και η αποκατάσταση ενός περιστατικού δεν υποκαθιστούν την ανάγκη αυτή για συνολική ανακαίνιση, και ρωτούν και πότε θα χρηματοδοτηθεί η ανακαίνιση αυτή, τονίζοντας ότι δεν είναι ούτε μίζεροι ούτε τίποτα, δεν θέλουν να απαξιώσουν το χώρο στον οποίο δουλεύουν. Και εδώ λοιπόν, για το λόγο αυτό, προσκαλέσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Φλιτζανή. Καλημέρα, κύριε Φλιτζανή.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ήταν λοιπόν, η αντίδρασή σας ήταν έντονη στον τρόπο αντίδρασης του Υπουργού Υγείας, και διαβάζω μια εκτενή ανακοίνωση που έχετε βγάλει.
1: Κοιτάξτε, ο Υπουργός Υγείας, μην ξεχνάμε ότι είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Προσωπεί ολόκληρη την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά αυτόν τον χρόνο 7 τώρα ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, με την όλη του τοποθέτηση μπορούμε να πούμε ότι πλέον ότι θεωρούμε απαράδεκτη, απαξία η κυβέρνηση την ασφάλεια έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία, mm-hmm. διότι τα έργα που κάνει με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψη αφορά συγκεκριμένα κομμάτια. Συμφωνούμε ότι χρειάζονται ξεχωρισμό τα αφήγοντα των νοσοκομείων και τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι καταρχάς το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες, και υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό και προσωπικό. Το προσωπικό θα το αφήσουμε να το αναλύσουμε μετά. Και αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε γιατί, λοιπόν, αφού γίνονται τόσα έργα, δεν εντάχθηκε η μελέτη η οποία είναι όριμη για το Βενιζέλιο, η οποία μάλιστα χρηματοδοτήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Έχουν βγει και όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι οποίες έχουν και συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίξη χρονικό ορίζοντα. Έτσι δεν είναι υπαόριστο. Έχουν κάποια χρόνια, νομίζω, 2-3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση για ένα έργο συνολικό, το οποίο μαζί με τον περιβάλλοντα χρόνο αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για τη συνολική ανακαίνιση, λοιπόν, λέτε.
1: Ναι. Ναι. Εμείς λέμε ότι η ασφάλεια δεν θα. Και οι ποιοτικές παροχές υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και στους εργαζόμενους δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα συζήτηση, ούτε κόστος για εμάς δεν κοστολογείται. Mm-hmm. Και θα πούμε το πιο απλό, δεν είναι ένα απλό συμβάν ότι έπεσε ένα σε εμάς. Το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο είναι κτίριο του 1953, παρακαλώ. το οποίο δεν έχει ανακοινηθεί στην ουσία ποτέ από τότε που χτίστηκε και πλέον να πήρε 70 χρονών, καταλαβαίνετε 70 και πλέον παρουσιάζει πλέον αρκετά προβλήματα και χρήζεται ανακοίνησης και στατικής ενίσχυσης. Φανταστείτε λοιπόν να συνέβαινε μέσα στη ΜΕΘ αυτό εδώ πάνω από έναν ασθενή την εντατική δηλαδή θεραπεία, αν θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Απλά συνέβη σε ένα γραφείο γιατρών. Έτσι.
0: Που ευτυχώς ήταν άδειο εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ήταν άδειο γιατί ήταν η μέρα εσωτερικής εφημερίας και μάλλον έγινε βράδυ και το βρήκαν το πρωί. Δεν υπήρχε μέσα το προσωπικό εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουμε δει και άλλα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία, είναι η αλήθεια.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Τώρα.
1: Και αφού αφαίρνα πέφτουν, ναι, ναι. Διαρρώστη δάπη και διάφορα άλλα.
0: Άρα, επιμένετε σε αυτό και κυρίως νομίζω ότι απαντάτε, από όσα διαβάζω δηλαδή, σε αυτό το περί συμμορίας, μιζέριας και τα λοιπά, λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε να απαξιώσουμε το χώρο στον οποίο δουλεύουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν απαξιώσαμε ούτε στα εργαζομένων. Καταρχάς είμαστε ένα νοσοκομείο, το μεγαλύτερο ίσως δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη μαζί με το Παρνί, όλη την Νότια Ελλάδα και τους εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι και όλο το χρόνο που έρχονται στο νησί.
0: Α, και όλη την Νότια Ελλάδα, ε!
1: Φυσικά, γιατί οι διακομιδές γίνονται από Δωδεκάνησα, από Κυκλάδες, όσες φορές έρχονται στην Κρήτη, έτσι, στο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε σχεδιασμός ή έστω υπήρχε στο μυαλό κάποιου να απαξιώσει κάποια στιγμή το Βενιζέλιο, γιατί θεωρούν ότι αρκεί το Παρνί, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν ανήκουμε σε καμία συμμορία. Μπορούμε να αντιστρέψουμε το ερώτημα στον Υπουργό και να μας ανήκει ο ίδιος, αν ανήκει ο ίδιος σε κάποια. Πάντως δεν αισθανόμαστε να ανήκουμε κάπου. Υποστηρίζουμε με στένος και με πάθος αυτό που κάνουμε και είναι αξιοθαύμαστο το έργο όλων των συναδέλφων.
0: Είναι και κάτι άλλο. Δώστε μας λίγο την εικόνα, κύριε Φλιτζανή, για το προσωπικό. Δηλαδή, είναι επαρκές το προσωπικό σε νοσηλευτικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό και το ιατρικό.
1: Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών θα μιλήσω, για να μην λέμε ότι λέω πράγματι το κεφάλι. Από το 2021 στο 2025, επί κυβέρνηση δηλαδή, το Βενιζέλιο έχασε 345 εργαζόμενους. Δεύτερο σε όλη την Ελλάδα. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα 10 νοσοκομεία στην επισκεψιμότητα. Και με βάση την αναλογία παραγόμενου έργου και αριθμού κλινών, κάποτε ήταν μετά τον Ευαγγελισμό δεύτερο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι τελείως αντιστρόφως και δυσανάλογο με την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, παρεχόμενου υπηρεσιών υγείας και της προσφοράς προς όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η νοσηλευτική υπηρεσία χρειάζεται τουλάχιστον 150 άτομα προσωπικό για να λειτουργήσει επαρκώς. Η τεχνική υπηρεσία που συζητάμε και όλα αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν δουλεύει με 43% έλλειψη σε οργανικές θέσεις και οι οποίες καλύπτονται εν μέρη από επικουρικό προσωπικό σε ομοιρία. Ωστόσο να πούμε το εξής. Έχουμε το χαμηλότερο μη ιατρικό προσωπικό στην τελευταία δεκαετία. Ενώ το νοσοκομείο από το 2000 και μετά έχει τετραπλασιάσει σχεδόν το μέγεθός του. Το 2012 έγινε οι περικοπές με τα μνημόνια στον οργανισμό και το 2019 έχει προσταθεί στην τελευταία πτέρυγα του νοσοκομείου, το τελευταίο κτίριο που άξιζε και 30% σε μέγεθος και τον ίδιο οργανισμό και το ίδιο προσωπικό. Συνεπώς, εμείς έχουμε.
0: Άρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.
1: Ναι,
0: ιατρικό προσωπικό.
1: Ιατρικό προσωπικό έχετε με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν ελλείψεις, σαφώς στα συγκεκριμένα ειδικότητες κυρίως. Σαφώς χρειάζονται 20-30 γιατροί παραπάνω, αλλά είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό. Ωστόσο, οι ελλείψεις αποδεικνύονται και το γεγονός ότι παρόλο που έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες, έχει αυξηθεί το μέγεθος του νοσοκομείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το 2019 τα χειρουργία ήταν 15% παραπάνω από ό,τι σήμερα. Η χειρουργία του επεμβάσει. Οπότε αυτό οφείλεται σε έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Και όπως είναι κυρίως αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι, παθολόγους, θέλω παραπάνω, αιματολόγους κτλ.
0: Βλέπω ότι καταλήγετε στην ανακοίνωσή σας με μια πρόσκληση προς τον Υπουργό να έρθει να δει από κοντά την πραγματικότητα και του λέτε να έρθει με χρήματα, με χρηματοδότηση.
1: Όχι μόνο αυτό. Επειδή, όπως είπε, θα συνεχίσει να κάνει τις υπηρεσίες που κάνει και να εγκαινιάζει και καλά κάνει, και κάνει τη δουλειά του τα επίγοντα των νοσοκομείων, πιστεύω ότι θα έρθει και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο κάποια στιγμή, πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, δεν ξέρω πότε. εμείς θέλουμε να φοράει και τα ωραία του γυαλιά και να καταγράψει, αλλά να έρθει όχι μόνο στο, στα ΤΕΦ, να έρθει και στο παλιό κτίριο και να καταγράψει την πραγματικότητα που βιώνουν τις υποδομές που υπάρχουν εκεί και να δει αν όντως χρήζει όχι ανακαίνιση στο κτίριο. Οι μελέτες το έχουν αναδείξει, της περιφέρειας. Οπότε εμείς καλούμε να επιτέλους να δοθεί χρηματοδότηση. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Κρήτη ο βόρειος οδικός άξονας.
0: Ναι.
1: Πάλι με χρήματα και του ελληνικού ταού και με τον ευρωπαϊκό κωδικού κτλ.
0: Ναι, ΟΒΟΑΚ, ναι.
1: Ναι, αν έχετε δει, έχουν δοθεί αέρα χρήματα σε πρόστιμα λόγω καθυστερήσεων. Καθυστερήσεων που ξέραν εκ των προστέρων ότι θα γίνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Mm. Όχι σε 10, 20, 30 και 40 που θέλουμε εμείς. Mm-hmm. 300 δεν θυμάμαι πώς θα είναι συνολικά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εταιρείες που ξέραν εκ των προτέρων ότι θα τα δώσουν έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν διατεθεί αλλιώς και όχι να τα δίνουν σε πρόστιμα σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους και συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φλιτζανή, ο κύριος Δημήτρης Φλιτζανής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλου Νοσοκομείου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

0: αυτές είναι οι περσίδες του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, γιατί θα έχουμε τα ξημερώματα βροχή από περσίδες. Τώρα, αν θα το δούμε εδώ ή όχι, δεν ξέρω. Σήμερα επίσης, σε ώρα έτσι προχωρημένη απογευματινή στην Ελλάδα, 7.30-8.30 νομίζω, θα πέσει και η ολική έκλειψη του ηλίου. Αλλά επίσης δεν ξέρω αν και από πού θα είναι ορατή από εδώ. Και επειδή δεν τα ξέρω αυτά, απευθύνθηκα στην αστροφυσικό, την κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού. Είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Μεταλινού.
1: Γεια σας κύριε Τίκα, καλημέρα σε όλους.
0: Πείτε μας λίγο, γιατί εμάς μας ακούγονται έτσι αυτό, η βροχή από περσίδες και όλα αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Μας κάνει σε παραμύθι όλη αυτή η ιστορία, αλλά να δούμε, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι ή όχι.
1: Λοιπόν, κάτι θα δούμε, κάτι δεν θα δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δύο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα.
0: Να σας πω, αν έχετε ακουστικά ή hands free, αν μπορείτε να τα αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο κατευθείαν, γιατί είναι λίγο προβληματικό.
1: Ωραία. Λέμε στην Κέρκυρα και ίσως να το σήμα να μην είναι τόσο.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν να δούμε. Τώρα σας ακούμε καλύτερα, νομίζω.
1: Λοιπόν, μπορούμε να δούμε, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι η βροχή των γιατώντων των περσίδων, όπως είπατε.
0: Mm-hmm.
1: Βραδύ, να επιλέξουμε ένα σκοτεινό σημείο να μην έχει φωτορύπανση.
0: Ναι.
1: Μετά τις 12 τη νύχτα, κορυφώνονται 2 με 4 τα ξημερώματα. Οπότε. Mm-hmm.
0: Σας χάνω, κυρία Μεταλινού. Τώρα, για να δούμε αν μπορείτε. Συγγνώμη, είπατε μετά 2 με 4 κορυφώνονται, μας είπατε, γιατί μετά σας χάσαμε.
1: 2 με 4 κορυφώνονται και μπορείτε να είσαστε και νωρίτερα ή και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες. Αλλά το μέγιστο είναι τότε. Σημερώνοντας προς 13 Αυγούστου.
0: Όπου είναι πώς, δηλαδή όσοι καταφέρουν να το δουν, είναι σε εξοχή όπου δεν έχει πολλά φώτα κτλ.
1: Να
0: σαν,
1: μην έχει φώτα.
0: Σαν πεφταστεριά. Κυρία Μεταλινού, θα προσπαθήσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Αν μπορείτε λίγο από εκεί που είστε, μήπως μετακινηθείτε, μήπως βρούμε λίγο καλύτερο σήμα, για να δούμε. Δύο με τέσσερις κορυφώνεται το φαινόμενο με τις περσίδες. Είναι πεφταστέρια, αυτό είναι που βλέπουμε εδώ. Αν είστε κάπου σε διακοπές και δεν είστε στην Αθήνα που είσαι σε μεγάλο αστικό κέντρο που έχει πολύ φως και μπορείτε να αφιερώσετε αυτή την ώρα, αν θέλετε να το δείτε, θα είναι ένα ωραίο θέαμα, φαντάζομαι. Και δεν προλάβαμε τώρα, ελπίζω να πιάσουμε καλύτερη επικοινωνία με την κυρία Μεταλινού για να μας πει και γι' αυτό ό,τι παραπάνω έχει να μας πει και να δούμε και για την έκλειψη ηλίου τι μπορούμε να δούμε.

0: δύσκολη επικοινωνία με την Κέρκυρα, με το σημείο που βρίσκεται στην Κέρκυρα η κυρία Μεταλινού. Η Ελένη Τάγκα και η Όλγα Καλατζίμια θα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί της, αλλά είναι δύσκολο, κρίμα, και ήθελα πάρα πολύ να πούμε γι' αυτό δύο κουβέντες, να μας πούνε μάλλον οι ειδικοί, όχι να πούμε μόνοι μας. Έχουμε και την ολική έκλειψη ηλίου σήμερα, όπου η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο, προκαλώντας μια ολική ηλιακή έκλειψη. Είχαμε δει, αν θυμάστε, πριν από κάποιους μήνες, και ήταν εντυπωσιακό και φαινόταν πάρα πολύ ωραία και από την Αθήνα. Ήταν ολική έκλειψη Σελήνης, νομίζω, εκείνο που είχαμε δει. Εδώ θα είναι ορατό το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μόνο από μια πολύ περιορισμένη μερική έκλειψη. Για να δούμε, έχουμε την κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού. Για να δούμε, κυρία Μεταλινού, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, έγινε μια ραδιοφωνική έκλειψη τώρα, γιατί χάσαμε το σήμα. αλλά όπως είπατε, σας άκουσα νωρίτερα. Mm-hmm. Από την Ελλάδα το φαινόμενο δεν φαίνεται. Για να δει κάποιος την έκλειψη, πρέπει να είναι στην Ισπανία, Ιρλανδία, Γρυλανδία, Αττική, Βόρεια. Και πολλοί Έλληνες έχουν πάει στην Ισπανία. Είναι δεκάδες ανθρώπων που έχουν ταξιδεύσει.
0: Και για το λόγο αυτό, ή
1: Για το λόγο αυτό, για να παρατηρήσουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Οπότε προκειμένου να περιμένουμε την επόμενη ολική έκλειψη ηλίου στην Ελλάδα, που θα συμβεί το 2088, που και να περιμένουμε δεν θα την δούμε γιατί είναι πολύ αργά, ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο για να παρατηρήσουμε τον ήλιο σε έκλειψη. Τον ήλιο να σκοτεινιάζει, να τον φωτογραφίσουμε, να τον παρατηρήσουμε, να εξάγουμε τα επιστημονικά μας συμπεράσματα και να πάρουμε πολύ ωραία αποτελέσματα.
0: Πριν από αρκετούς μήνες, τι ήταν αυτό που είχαμε δει, ολική έκλειψη της Σελήνης που φαινόταν και από την Αθήνα, ήταν εντυπωσιακό.
1: Α, Σελήνης. Είναι πιο συχνές οι εκλήψεις Σελήνης και πιο εύκολα παρατηρήσιμες. Υπάρχει όμως, θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις. Υπάρχει ένα link, άμα ψάξετε στο YouTube, Sparta Astronomy. Είναι η αστρονομική εταιρεία της Σπάρτης, οι Διόσκουροι, που έχουν ταξιδέψει μέχρι εκεί και θα μας στείλουν ένα link για να δούμε live το φαινόμενο την ώρα που συμβαίνει, μετά τις 8 το βράδυ. Οπότε θα το δούμε από διαδικτυακά.
0: Ωραία.
1: Αλλά όσοι δεν είμαστε εκεί, θα δούμε, όπως είπαμε πριν, τη βροχή των διατόντων, που είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε με γυμνό μάτι. Δεν χρειάζομαστε εξοπλισμό, τηλεσκόπια και άλλα. Απλά σκοτεινό ουρανό και παρατηρούμε 50 με 70, 80 πεφταστέρια μέσα σε μία ώρα, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Πολύ ωραίο. Οπότε είναι.
1: Ξαπλώνουμε κάτω από τον έναστρο ουρανό και περιμένουμε να δούμε πότε θα πέσουν τα πεφταστέρια.
0: Και πόσο ωραία είναι να το πετύχεις αυτό σε διακοπές, έτσι που είναι και
1: που είσαι και χαλαρός.
0: Είσαι χαλαρός, είσαι σε σημεία χωρίς πολύ φως.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο ωραίο θα είναι, πραγματικά, πόσο ωραία συγκυρία. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή παρατήρηση, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλές διακοπές και εσείς. Ευχαριστούμε που μας αφιερώσατε λίγο χρόνο μέσα στις διακοπές αυτές για να μιλήσουμε.
1: Χαρά μου.
0: Γεια σας.
1: Αντίο.

Διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι οι πακιστανικές πηγές λένε στο πρακτορείο Ανατολού ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας των 60 ημερών που όπως θυμόμαστε έχει λήξει. Έτσι, έχει λήξει ή έχει διαραγεί τέλος πάντων. Αυτό είναι η εκεχηρία που είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ και τυπικά λέγει 17 Αυγούστου. Βέβαια, ενώ υποτίθεται ότι ήταν σε ισχύ, γίνανε επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό το δήλωσαν λοιπόν σήμερα κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν στο πρακτορείο Ανατολού. Και οι δύο πλευρές είπαν, έχουν γνωστοποιήσει στους μεσολαβητές τη συγκατάθεσή τους για παράταση της προθεσμίας. Τώρα, η διάρκεια αυτής της νέας παράτασης δεν έχει ακόμα καθοριστεί και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα προκειμένου να αποφασίσουν τη χρονική διάρκεια της. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.

Λέγαμε ότι σήμερα είναι στο επίπεδο 4 ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Πελοπόννησο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, πολλές περιοχές. Και όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο Γιάννης Αρτοπιός, στην ΕΡΤ, συνελήφθη στη Σταμάτα ένας πολίτης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, γιατί έβαζε μπαρμπεκιού, ενώ απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, παιδιά, τις ψήνεται και μέσα τις μπριζόλες, δεν πειράζει. You know, παραδοσιακά στο φούρνο, μέσα.

κάτι πάνω που λέγαμε για τις μπριζόλες, έρχεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου και μου θυμίζει ότι το 15 Αύγουστο, τώρα σε τρεις ημερούλες, τον χαρακτηρίζουν το Πάσχα του καλοκαιριού και σε πάρα πολλές περιοχές ψήνουν αρνί το 15 Αύγουστο. Οπότε το νου σας υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Το νου σας, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, δεν χρειάζεται. Βάλτε το στη σχάρα, στο φούρνο. Όσοι τρώτε δηλαδή τέτοια πράγματα. Και εγώ τον Πάσχα την περνώ με αυγά συνήθως.

Έτσι με αυτόν τον ωραίο Ρόρι Γκαλαχέρα από τα παλιά, αλλά πάντα επίκαιρο. Θα αρχίσω να σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ απέναντί μου. Βγάλαμε το τρίωρο μαζί. Μ' αρέσει που παρεμβαίνει, μ' αρέσει που παίρνει πρωτοβουλίες. Υπενθυμίζει και πράγματα που δεν τα είχα στο νου μου. Πολύ σημαντικό αυτό. Βασίλης Κρυμπάς που διάλεξε υπέροχες μουσικές και τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή που έχει στήσει όλη αυτή την εκπομπή από πίσω. Η Ελένη Τάγκα που βοηθάει τόσο πολύ στην επικοινωνία μας εδώ στο 211-10-88-80. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Μα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία να μπορούμε να μιλάμε. Και έτσι γίνονται πολύ πιο ζωντανές και οι εκπομπές και έχουν αποτέλεσμα γιατί για σας είναι και από σας προέρχονται. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Αύριο θα είμαστε μαζί 10 το πρωί για τις τυχομηθείες μας εδώ. Ραντεβού λοιπόν, θυμηθείτε το. Κλείνουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο, το «Όταν έχω εσένα», τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τους στίχους που έγραψαν ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Λάκης Λαζόπουλος μαζί. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να αναφέρει μεταξύ άλλων πως προχωρούμε με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Όπως αναφέρεται, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πυρός ως αναδόχο αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΣΥ, η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικού Ανθού. Πολύ νωρίτερα, άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τις ράγες στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου. Τραγωδία στην Κύμολο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού που διέμενε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε ηλεκτροπληξία και τις αρχές να διερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Ο ανήλικος ζούσε μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με τη μητέρα του. Σύλληψη 59χρονων για εμπρησμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνοδο Θεσσαλονίκης. Φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα από την πολιτική προστασία σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχηρία των 60 ημερών, η οποία έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάδ και πρόκειται να λήξει 17 Αυγούστου, δήλωσαν σήμερα κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν στο πρακτορείο Αντολού. Μια γυναίκα 31 ετών ανέσυραν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας διασώστες στην πόλη Κάλι στην Κολομβία 30 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,4 ρίχτερ που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικός 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένει να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλειψη ηλίου προς τη δύση του. Στη βορειοδυτική Ελλάδα, στις 8.30 το βράδυ, για 10 λεπτά θα υπάρχει και ένα παράθυρο προς αυτή. Δημιουργούνται όμως ευνοϊκές συνθήκες σε ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατόντων αστεριών του καλοκαιριού, τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να τις απολαύσουν ως τα ξημερώματα μέχρι και 50 ανά ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στη διεθνή ενημέρωση, διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών από το στρατό του Ισραήλ. Στα αθλητικά, ραντεβού με την ιστορία είχε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς είναι πλέον ο πρώτος άλτης στο μήκος με 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με ένα άλμα στα 8,44 μέτρα στέφθηκε ξανά πρωταθλητής στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Το τρόπαιο του Super Cup θα διεκδικήσουν οι πρωταθλητοί ΑΕΚ με τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,15% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, μετά...
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen,

0: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
1: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
0: Ναι.
1: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο φασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του σκονέ ότι ο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
2: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
0: Έλα.
2: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κάνελη, που κλείνει εσύ στα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Και άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ελληνοφρένεια.
0: Ναι, ίδια.
3: Πάτρα θα έρθετε.
0: Πάτρα.
3: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
0: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
3: Είναι πέρσι.
0: Α, θέλετε και φέτος.
3: Ναι.
0: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
3: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
0: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
3: Εντάξει.
0: Απλά ενημερώνω, ε.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
0: Θα δούμε.
4: Έλα, Αποστόλα, ρε.
0: Έλα.
4: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
0: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
5: Απάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
4: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν τα που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
0: Λες, όχι, δεν ξέρω.
4: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, δηλαδή τα αλλάζουν τώρα τα κόδια. Α ξέρει πότε είναι σήμερα και μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο τη παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν του ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
0: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
4: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πατριώτε εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το διηλιστήριο τη Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δέντια.
0: Αποκλείεται.
4: Είναι τόσο απλό.
0: Εσύ το πιστεύει αυτό?
4: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλα, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα τη Motor Oil και ο κύριο Δέντια, ο οποίο είναι, δεν θα πω φίλο, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτη του, πε το όπω θέλει.
0: Έλα, Παναγία μου, του έχει για τέτοιου ανθρώπου. Του έχει για τέτοιου, σε παρακαλώ πολύ.
4: Και γουστάρει να προστατεύσει τα διηλιστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα διηλιστήρια?
0: Καλά. Άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
4: Κάνω μια ερώτηση για του πολλού και τι πολλέ που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετο. Δεν είμαι και πατριώτη, ρε γαμώ τον πελά μου. Από του δύσκολου που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
6: Σελάμου αλέικουμ, Χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι, αγάπη.
0: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
7: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα, μουλφαχάλ και σαμπούντου.
6: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
0: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
6: Να βάση τη ημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάν, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
0: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
6: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
0: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
6: Ωραία.
0: Δεν θέλω
6: βρισχές.
0: Πιέζει λίγο νερό, παιδί μου.
6: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
0: Άνα
6: να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
8: Έλα, μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
0: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
8: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά, που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος, δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ.

0: Ότι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα. Να πούμε, και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο, να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
1: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
0: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας. Και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
2: Έλα, καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Έλα.
2: Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε, να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
1: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
3: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
2: Την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Χαλάμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
1: Τι να σου πω, Μητσοτάκη σου.
2: Ε, ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
1: Πολύ.
2: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
1: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκη δηλαδή, ε, καλά κατάλαβα.
2: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι εντάξει.
1: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκη, τι θα ρίξει τώρα.
2: Όχι, περίμενε.
1: Α.
2: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή, αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά, τώρα είναι φάουλ στου αγρότε του Φοκαπή και σε εμά.
1: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
2: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λέει.
1: Τα καλά να μετράνε. Α, τα κακά, το δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
2: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
1: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
2: Εσύ όμω.
1: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν
2: ρε
1: αυτό.
2: Κακομύρογλου, ρε Κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δεν τα καλά.
1: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
4: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
1: Δεν τον αφήνω.
4: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
1: Τον αφήνω τόσο όσο.
4: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10 τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
1: Φαντάσου.
5: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
6: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
5: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο τη κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
1: Ναι.
5: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
1: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, ότι είμαστε τίποτα λιμάρια.
5: Μπράβο, ποιο θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
1: Ποιο.
5: Ο ελληνικός λαός.
1: Ποιο θα τα πληρώσει.
5: Μπράβο, και ποιο θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
1: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
5: Όχι, λέω, ποιο θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
1: Ποιο θα κάνει.
5: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτά που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδε, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκα 31%.
1: Και λίγα λες.
5: Ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
1: Ναι, ναι, και λίγα λες.
5: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
7: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπορώ, έλα. Λέγε.
7: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
1: Σε τι?
7: Παιδί μου.
1: Για Πάσχα.
7: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
1: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
7: Α, ναι.
1: Από την πρεσβεία.
8: Και από αύριο ο ουρανός.
7: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα. Μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
9: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
7: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση. Την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτός λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε κι εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
9: Δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
7: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
1: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
7: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Δεν το είδα να έρχεται.
7: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το.
1: Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
10: Αποστολή.
1: Έλα.
10: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
11: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
10: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
1: Ναι.
10: Για τον πατριώτη, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Α, το είπατε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
10: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα,
10: ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνη. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρει.
1: Αυτό ναι.
15: Σας ήρθε μια λιγούρα.
16: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μας ήρθε μια λιγούρα.
10: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτό.
1: Κι αυτό, ναι, κυρίω.
10: Να το συνδέσω με το σημερινό.
17: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
18: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
1: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
18: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
1: Δεν θέλουν επίτηδες.
18: Τίποτα, καλά.
1: Μας πολεμάνε.
18: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
1: Άσε με ρε παιδί μου, και έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
18: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία. Και είτε με

0: Εμείς είμαστε ολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλτουριάρης.
0: Το University for UFO in Antalya.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο ο καθένας.
0: Ιστορία η παρέα.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία η παρέα.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα
1: πολύ. Λοιπόν,
0: και
1: εγώ πάλι συνοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασες να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις this boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Είμαι ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντισα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Μελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μελουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παράστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρεις ποτέ.
3: Τα κονομπάτε, ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Μαντζικέρ. Θα το έχουμε ξεπεράσει στο Μεγαλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια, εντάξει, γατάκι, ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο, έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκι και δεν παίρνει τηλέφωνο?
1: Έχει...
4: Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες,
4: λοιπόν.
1: Ναι. Αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θημουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες, ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω, εντάξει, λέω, θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω, για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται, έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι σου ένα καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι.
4: Και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει, γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
5: Όχι κριτσί, για τα αυτό... κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε, εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να...
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά-σιγά.
6: Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω.
4: Ένα κράκερ τελευταίο και μπούκαρα με σπίγουλη, σαν να τρώγα ένα παίο.

0: βουλή. Ζωή μου εγώ δεν φταίω.
1: Τρακατρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρότς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τρακατρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρότς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούν τα παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω συθόδες μου. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά, εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω ο κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στα ζνόμπι, τι τους κάνετε, ρε γαμότα μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Τους μπουκώνετε όλους, από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, το στρώλιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που το δεν θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσή σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
4: Χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάντι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, φιλάκια, γεια.
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, που σε έχουν στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα?
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου, πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο, κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακούσει συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο, κυρανάκι, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός.
6: Και
1: σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσεις από τα σύννεφα, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, Εντάξει, θα κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστές που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν θα μπει, λέγαν... στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο είχε διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
2: Έτσι.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Ναι. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, η λέξη δεν την θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και λοιπόν, αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού. Εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστο στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν.
4: Θέλω να σου πω για εξόριστους που δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου, τη Σοφή Κουκουβάγια, λοιπόν, για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου, λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
2: Αν χαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67, ένα 70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλό, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Ναι, αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουνε, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου. Έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι. Εκάλυψη, ψυχικό.
2: Αυτό. Άχι, αν κάτι έχει να πει, αυτό έχει να πει.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά, πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο?
2: Δεν ξέρω.
8: Δεν
2: υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι πέντε κτηνοματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε, όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Δεν τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό του συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: τελείως.
11: Θέμα. Τελείως. Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν. Να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί έτσι να μου καρφώσει κάποιο σε ένα χωριό.
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτά και μην απαντά μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπω στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Μήπω μιλήσατε τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να φανεί
12: πιαστούν τα μπόλου.
2: Ιου, α, ναι, μπορεί.
12: Μπορεί. Μήπως να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε.
2: Α, έλα
12: να,
2: τώρα, σε παρακαλώ.
12: Α, συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
12: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Άντε, κάνε.
12: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι τη.
2: Και τι, κακό είναι.
12: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
12: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
2: Είστε κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε είναι όλοι μαζί, συντροφικά.
12: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
13: Απλήστο.
12: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένα άλλο.
2: Τώρα, παιδιά, είμαστε. Α, δεν έχω δώσει δικαιώματα.
12: Όχι, υπό Θεού, τίποτε. Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
2: Θα πέσει. Λέγεται.
14: Σολιά.
2: Πού είσαι, μωρή?
14: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
14: Είσαι.
2: Άρρωστο, άστο.
14: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
14: Ναι ή όχι.
2: Ναι.
14: Άντε και, τέλος πάντων.
2: Ήξερε τη ζηλιάρα.
14: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρει.
14: Τι.
2: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
14: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
2: Όπα.
14: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
2: Πού να κάνω, χάνει.
14: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
2: Γερνάω εγώ, μωρέ.
14: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
2: Έτσι.
14: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
2: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
14: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
18: Μπούπι, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι, βρε.
19: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
21: Τάκης και Μπούπης.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, friend?
2: Καλά, friend.
22: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Την μάση που πατώνω στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
2: Ναι.
22: Και λέει, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
2: Okay.
22: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
23: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή?
24: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
23: Απάκρο εις άκρον.
24: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
23: Αφού κάποια στιγμή, χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
24: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
23: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
24: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
25: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή?
2: Ναι.
25: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
22: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
26: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
22: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
26: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
27: Να πάτε, να πάτε, να πάτε, να πάτε.
26: Ρε,
27: μαλάκα.
0: πιτσιρικάκα. Είδες εγώ περιπολία που έκανα, ρε. Κοίτα, ρε.
1: Θέλω να με βγάλει κανένα.
0: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει, ρε. Κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε. Θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ, ουκ, ουκ.
3: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
0: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε. Το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
4: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
3: Κοίτα εδώ κατάσταση.
0: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
1: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
0: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
4: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρα.
2: Οπα, να σου ζήσει.
4: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
2: Θα περιμένουμε.
4: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
2: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
4: Τώρα,
2: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: να το στέλνει εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλής εδώ, ρε, τι γίνεται. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτε σε όλα. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Αν μπορεί να το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πω μου.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες οι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε που λένε. Μα... Πρώτα και κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Αυτοί.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένα τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζει κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης. Τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός. Έτρεχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαριόλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι του Αναστάτωση.
1: Του Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής αρκετά χρόνια, δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά τη. Αυτό είναι ο πρώτο, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο, τον δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη η Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο. Τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα μα.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι,
1: εντάξει, όλα, okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα ***** μεσημεριάτικα.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω. Τριγύρω με
7: στην εκκλησιά. Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμόν.
8: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
9: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος το παπά.
1: Βλέπω, ναι, κύκλους.
10: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
11: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
12: Καλό πράγμα.
13: Και αυτός να μας τουριάσει.
11: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
14: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα
14: ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα. Ένα αυτό.

Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελιά.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρη, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Θανάση Αθανασόπουλο στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε γραπτός μαζί μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Και έχω απέναντί μου μία σεφ η οποία τα σπάει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, η γυναίκα δεν παίζεται. Έχω φάει από τα χεράκια της, ευτυχώς ο Θεός με συμπόνεσε και με έστειλε στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζέννης Μελιτά που μαγειρεύει αυτό το υπέροχο κορίτσι, η Γωγό Δελογιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η οποία εκτός από φοβερή σεφ είναι και ένα αξιαγάπητο κορίτσι. Επειδή έχει έρθει πολλές φορές στην παρέα και την έχω καταλάβει τι τύπος είναι, γι' αυτό είπα να σας τη γνωρίσω πιο καλά σήμερα εδώ. Πώς είσαι, καταρχάς?
1: Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Είμαι καλά. Είμαι έτοιμη για καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω έχω γεννηθεί έτοιμη για καλοκαιρινές διακοπές.
0: Νομίζω και εγώ, ναι, έχεις γεννηθεί έτοιμη. Βασικά, ναι. Το δύσκολο είναι να επιστρέψει τις καλοκαιρινές.
1: Ξέρεις, πολλά χρόνια δεν έκανα.
0: Σε σένα.
1: Πολλά χρόνια δεν έκανα.
0: Δεν έκανες.
1: Γιατί όταν πρώτο ξεκίνησα την κουζίνα, δούλευα τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά που ήμουν δικηγόρος και. Ήμουνα και πιο μικρή, ήμουνα και πιο περιορισμένη οικονομικά. Όλο περίμενα άντε πότε θα μαζευτεί η παρέα, πότε. Και είχαν περάσει τύπου 5-6 χρόνια.
0: Χωρίς διακοπές.
1: Δεν είχα καν διακοπές. Και κάποια στιγμή.
0: Έκανες άλλη περίοδο ή δεν έκανα?
1: Δεν έκανα διακοπές.
0: Καθόλου.
1: No.
0: Μπράβο.
1: Εγώ είμαι τώρα 40. Είμαστε η γενιά που μεγαλώσαμε με το ότι η δουλειά είναι η μόνη αξία της ζωής. Και τώρα που είσαι νέος θα δουλέψεις και δεν έγινε και κάτι. Οπότε ναι, και μετά έκανα διακοπές, ξέρω, μετά από 6 χρόνια, 7, και είπα: οκ, okay, δεν θα το ξανακάνεις ποτέ αυτό στον εαυτό σου.
0: Το να μην κάνεις
1: διακοπές. Θα πηγαίνεις πάντα. Και έκτοτε.
0: Να σου πω, πόσο συνειδητοποιημένη ξεκίνησες, ας πούμε, ότι θες να κάνεις αυτό το πράγμα στη ζωή σου? Διότι εσύ πήγες στη νομική. Πήγες στην νομική Κομωτινή, έτσι,
1: yes,
0: δεν είναι?
1: Πήγα στην νομική Κομωτινή.
0: Ξεκινώντας από πού, για πες μου όλη την ιστορία σου λίγο έτσι γρήγορα.
1: Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αθήνα,
0: ναι,
1: όταν ήμουν 5η-6η δημοτικού.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Σα Σεπόλια.
0: Σα Σεπόλια, ωραία.
1: Ναι.
0: Κέντρο δηλαδή.
1: Κέντρο, ναι. Και πήγαμε μετά, όταν ήμουν 5η-6η δημοτικού, οι γονείς μου αποφάσισαν ότι θέλουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωση για τα παιδάκια τους. Και έχω άλλες δύο μικρές αδερφές. Οπότε φύγαμε και πήγαμε στο Άργο, με το πατρικό του μπαμπά. Εκεί πήγα γυμνάσιο,
0: ναι,
1: λύκειο.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο cool σε σχέση, ας πούμε, με τα ξαδέρφια μου αντίστοιχα. Τότε εγώ μπορούσα να βγω μέχρι πιο αργά.
0: Ναι.
1: Κάπως ξέρανε που θα είμαστε.
0: Μπαμπάς ναι, επαρχία πιο.
1: Ναι, εντάξει,
0: ο μπαμπάς
1: μου πυροσβέστησε στο Άργο. Τώρα το,
0: ναι,
1: το ξέρανε και
0: το
1: οι πέτρες.
0: Και πέτρες,
1: οπότε
0: μπορούσα, ναι,
1: να
0: πιστούμε, ναι,
1: και κάπου. Οπότε
0: πού είναι η κόρη του πυροσβέστη, την είδα εγώ, μη φοβάσαι.
1: Μπράβο, είχαμε και μια έτσι λίγο χαλαρότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και μετά πέρασε Κομωτινή. Οπότε από επαρχία σε επαρχία δεν είχα κάποια έτσι τρομερή διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι ζούσα όλη μου τη ζωή στην Αθήνα και πέρασα στην Κομωτινή.
0: Εντάξει,
1: στο Άργος.
0: Η Κομωτινή όμως έχει ωραία φοιτητική ζωή, έχω ακούσει.
1: Φανταστική.
0: Ναι, ναι. Όσοι έχουν σπουδάσει εκεί το λένε,
1: γιατί
0: δηλαδή τη λατρεύουν.
1: Μπορεί να είναι πας από μια επαρχιακή πόλη σε μια επαρχιακή, ναι, αλλά πας μόνος σου.
0: Καλά, τι συζητάς τώρα.
1: Σου.
0: Ένα σωρό φοιτητές εκεί.
1: Βέβαια,
0: είναι πολύ,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Ήταν πάντα δηλαδή.
1: Και ναι, είχε, τότε που ήμασταν εμείς, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πια δεν έχει τόσο. Πήγα πέρσι. Είχα καιρό να πάω και πήγα πέρσι και βρήκα μια φίλη η οποία ξόμινε εκεί. Ήρθε, ναι, να σπουδάσει και παντρεύτηκε, έκανε την επιχείρησή της εκεί και τώρα, ναι, μένει. Και έχει πολύ λιγότερο κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Είναι μικρότερες οι δυνατότητες του κόσμου να στείλει το παιδάκι του να σπουδάσει εκτός Αθηνών.
0: Έτσι είναι, λόγω οικονομικής, ναι, κατάστασης. Δεν μου λες, πήγες λοιπόν στην Κομωτινή, η νομική πώς, επειδή απλώς ήσουν καλή φοιτήτρια.
1: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
0: Ή...
1: Έχω μεγάλη εκτίμηση στην ιδέα της δικαιοσύνης.
0: Α, άρα πήγες συνειδητά στην,
1: ναι,
0: νομική.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που με διέπει σε όλα. Προσπαθώ τέλος πάντων,
0: ναι,
1: να είμαι δίκαιη,
0: ναι,
1: και θέλω να μου φέρονται και δίκαια.
0: Λογικό. Την τελείωσες και έκανες δικηγορία.
1: Την τελείωσα, έκανα άσκηση, έκανα δικηγορία κοντά 10 χρόνια, 9,5 χρόνια, ναι,
0: ναι.
1: Άσκηση.
0: Τι υποθέσεις έπαιρνες?
1: Έκανα κυρίως αστικό. Έκανα κάποια σήματα εταιριών. Κάναμε πολύ αστικό, έκανε εταιρείες, σύσταση, λήξη,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: πώς προέκυψε η μαγειρική, για πες μου τώρα.
1: Πάντα ήθελα να μαγειρεύω, πάντα ήθελα να μαγειρεύω. Δηλαδή το δίλημα του βιογραφικού.
0: Και πώς προέκυψε η μαγειρική, για πες μου τώρα.
1: Πάντα ήθελα να μαγειρεύω, πάντα ήθελα να μαγειρεύω. Δηλαδή το δίλημα του βιογραφικού.

0: κάνω ένα μεγάλο, ένα μικρό εστιατόριο και θα έρχονται οι φίλοι μου και θα τρώμε και θα περνάμε καλά. Από αυτό, αν το σκεφτώ σήμερα, τι συνειδητοποιώ? Α. Ότι πίστευα ότι οι άνθρωποι των 40 είναι μεγάλοι.
1: Πες τα μόνη σου, δεν θα πω τίποτα εγώ. Ναι.
0: Β.
1: Ναι.
0: Ότι πίστευα ότι αν δουλέψεις 20 χρόνια, από τα 20 μέχρι τα 40, μπορείς να ζήσεις για μια ολόκληρη ζωή.
1: Η διαψεύση, ο τίτλος είναι η διαψεύση.
0: Τίποτα, τίποτα. Και τρίτον, πίστευα ότι η δικηγορία είναι μια δουλειά η οποία μπορεί να σε... Μπορώ να την κάνω, ας πούμε, άκοπα, ψυχικά εννοώ άκοπα, για όλη τη ζωή.
1: Για όλη τη ζωή και ταυτόχρονα να κάνεις και το κέφι.
0: Ναι, δεν ίσχυε τίποτα από αυτά. Τίποτα.
1: Δεν μου λες κάτι. Θέλω να το πιάσουμε λίγο από την Κομωτινή το πράγμα. Σε φαντάζομαι φοιτήτρια στην Κομωτινή, με το δικό σου σπιτάκι, μόνη σου έμενες.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνη σου. Κουζινούλα είχες φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Κουζινάρα ή κουζινούλα?
0: Εντάξει, μεγαλούτσικη ήταν, αλλά ναι. Basic, ας πούμε.
1: Basic, αλλά ερχόταν κόσμος, φαντάζομαι.
0: Ερχόταν
1: στο σπίτι.
0: Πάντα κόσμος.
1: Ναι.
0: Plus.
1: Ναι.
0: Όταν δίναμε δικονομίες, που τώρα οι δικηγόροι και οι φοιτητές νομικής ξέρουν,
1: ναι,
0: και τι
1: εγώ
0: πακέτο
1: ξέρω.
0: Είναι.
1: Ειδικά
0: και εσύ,
1: η
0: βέβαια,
1: πολιτική
0: βέβαια.
1: Δικονομία.
0: Όταν δίναμε
1: θυμάμαι
0: δικονομίες...
1: ήταν το τελευταίο που πέρασα αστυνομική και μετά θυμάμαι τη μέρα που το πέρασα.
0: Είχα κάποιους φίλους οι οποίοι έρχονταν σπίτι με μία τσάντα με πράγματα, ναι. Ό,τι ήθελε ο καθένας κάθε φορά.
1: Δηλαδή το αγκουράκι του, την
0: ντοματούλα
1: του.
0: Όχι, όχι, φτιάχναμε πάντα πίτες μετά τις δικονομίες.
1: Α, έτοιμο φαΐ, όχι για να μαγειρέψετε.
0: Όχι, όχι, φτιάχναμε πίτες. Ναι. No, μου φέρναν το, αλεύρι,
1: το αλεύρι
0: και τα πράσα και τη φέτα και λέγανε, έλα τώρα έδωσε σε δικονομία, φτιάξε μας μια πίτα.
1: Και εσύ άνοιγες το φύλλο.
0: Και εγώ βέβαια. Για να γιορτάσουμε το ότι δώσαμε δικονομία.
1: Τέλεια.
0: Βέβαια. Μαγειρεύαμε, ήταν κάποια στιγμή. Ήτανε πολύ αστείο αυτό. Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο έτος ήμουνα. Νομίζω τρίτο, ξέρω εγώ. Είχε ένα πρόβλημα, είχε απεργία η Τράπεζα της Ελλάδος για μια εβδομάδα. Οπότε είχαμε χρήματα στις τράπεζες, αλλά τα ATM δεν είχαν χρήματα να μας δώσουν.
1: Ναι.
0: Πραγματικά,
1: ναι, ναι, κατάλαβα,
0: οπότε
1: κατάλαβα.
0: Είχαμε μείνει περισσότεροι.
1: Και τότε δεν ήταν η κάρτα τόσο της μόδας.
0: Ναι, και δεν είχαμε.
1: Λειτουργούσαμε με μετρητό εκεί.
0: Και
1: εποχή.
0: Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Βγαίναμε στο ATM και δεν είχε το ATM να δώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε μια πόλη όπως Κομωτινή που τραβούσαν όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα, ας πούμε. Και είναι τώρα 2-3 μέρες και έχουμε μείνει με φτώχεια καταραμένη. Και ήταν το τρομερό ότι δεν ήταν ότι δεν είχαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Οπότε του λέω: ακούστε να δείτε, θα ανοίξουμε τις καταψύξεις, ό,τι έχουμε ο καθένας. Κάτι θα έχει στείλει η μαμά, κάτι θα έχουμε. Και είχα φτιάξει τώρα κιμά και φτεδάκια,
1: ναι.
0: Πάρα πολλά. 50. Τα είχα βάλει σε μια τεράστια κόκκινη σάλτσα,
1: ναι.
0: Και είχαμε φτιάξει και πάρα πολλά μακαρόνια και τύπου φάγαμε 12 άνθρωποι. Γιατί έπρεπε κάτι να φάμε.
1: Δεν μου λες, πες μου λίγο τη συνταγή σου για τα κεφτεδάκια για να δούμε, γιατί κάνω κι εγώ πολύ καλά.
0: Συνταγή είναι, ναι. Μοσχάρι οπωσδήποτε, ελαιόλαδο οπωσδήποτε, δύο αυγουλάκια,
1: ναι.
0: Λίγη φρυγανιά ή ψωμί, ό,τι θέλει ο καθένας. Φρέσκια ρίγανη, φρέσκο δυόσμο, φρέσκο μαϊντανό, όχι ξεπέτα, τα ξερά. Αλλά την περισκόρδο.
1: Ούζο.
0: Και κρεμμύδι. Όχι.
1: Όχι.
0: Ούζα, ντομάτες και τέτοια δεν βάζω.
1: Ναι.
0: Απλώς βάζω πολύ κρεμμύδι.
1: Πολύ κρεμμύδι.
0: Yes.
1: Μάλιστα. Γενικώς βάζεις πολύ κρεμμύδι και σκόρδα,
0: ναι.
1: Και τέτοια.
0: Ναι. Ναι, και στην εκπομπή η μόνιμη ερώτηση της Τζέννης είναι πώς σου γίνονται όλα τα φαγητά γλυκά. Λέω, εσύ βάζω κρεμμύδι. Μου λέει, βάζω ζάχαρη κρυφά. Όχι, ρε, δεν βάζω.
1: Αφού το κρεμμύδι το γλυκένει το φαγητό, ναι.
0: Και πάντα δεν μ' άρεσε, ας πούμε, η ζάχαρη στις σάλτσες. Θέλω κρεμμυδάκι ωραίο να...
1: Θα μου πεις μετά πώς έφτασες να γίνεις σεφ τελικά, δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Πώς το γύρισες. Αλλά λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, έτσι. Να κάνουμε μια βόλτα με την Εφέλη Φασούλη. Εσύ τα έχεις διαλέξει τα τραγούδια.
0: Ναι, εγώ έχω διαλέξει καλλιτέχνες.
1: Α, τους καλλιτέχνες.
0: Τους καλλιτέχνες.
1: Ωραία.
0: Και, αλλά είμαι μέσα. Ό,τι είναι από την Εφέλη Φασούλη, φυσικά είναι πολύ αγαπημένη.
1: Φασούλη, λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω εδώ μια καλεσμένη να γλύφει στα δάχτυλά σου κυριολεκτικά. Γωγό Δελογιάννη. Σεφ, πολύ αγαπημένη, νομίζω. Σ' αγαπάει ο κόσμος, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις μια αμεσότητα. Ή δεν είσαι ψεύτικη, εσύ έχεις αυτό το χαρακτηριστικό.
3: Προσπαθώ.
2: Ναι, είσαι γνήσια, όπως ναι. είσαι στην προσπαθώ. Τηλεόραση. Δηλαδή, μπορεί να πεις και καμιά έτσι να σου
3: θα
2: φύγει.
3: Θα πω,
2: καμιά...
3: μπορεί να μου ξεφύγει καμιά βλακία.
2: Καμιά ξανάστροφη, ας πούμε.
3: Όχι, μπορεί να μου ξεφύγει κάτι που δεν είναι για την τηλεόραση.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. όμως ξέρεις, ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι είναι γνήσιο και δεν είναι για να γίνεις viral.
3: Ναι.
2: Δεν έχεις γίνει μέχρι τώρα viral για κακό λόγο.
3: Όχι.
2: Όχι, εντάξει.
3: Και ούτε για καλό, στα αλήθεια. Ενώ δεν ασχολούνται πολύ μαζί μου και είμαι μια χαρά.
2: Δεν μου λες τώρα, πες μου πώς έγινε σεφ τελικά από τη νομική και από όλα αυτά τα 10 χρόνια δικηγορίας. Πώς το γύρισες?
3: Κάποια στιγμή ήθελα πολύ να δοκιμαστώ στην κουζίνα. Είχα δύο ξαδέρφια τα οποία για έξτρα εισόδημα δούλευαν σε ένα catering service.
2: Ναι.
3: Τα μεγάλα μου ξαδέρφια κτλ. Πάω, τους λέω, θέλω να έρθω. Πάμε. Με βάζουν στην κουζίνα. Ο μεγάλος μου ξάδερφος, λοιπόν, συνεννοημένος με τη μανούλα μου, η οποία απευχόταν την αλλαγή επαγγέλματος, είχε πάει και είχε πει στο σεφ, τέντο σέτη, βγάλτε στην ψυχή, δώσ' πάρα πολύ δουλειά, να συχτηρήσει, να μην ναι. της αρέσει να φύγει. Κάποια στιγμή ο σεφ αυτός, καλή του ώρα τώρα, και πάει, πιάνει τον ξαδερφό μου και του λέει: ρε εσύ, αυτή όση δουλειά της δίνει, με τόση δουλειά βγάζει. Αφού της αρέσει και ναι. είναι και καλή, είναι νόστιμα, γυρεύει καλά. Ναι. Αφήστε τη γυναίκα να κάνει αυτό που θέλει, ας πούμε. Ναι. Τότε ήταν το καλοκαίρι που εγώ ήθελα έτσι κάπως να τα παρατήσω κτλ. Είχε ένα σοβαρό ατύχημα η μαμά μου και δεν ήταν το timing σωστό. Και λέω: άστο ακόμα. Ναι. Δεν ήταν η ώρα τώρα.
2: Ναι.
3: Και στα 29, το καλοκαίρι των 29, είπα: εγώ τελείωσα. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο να είμαι δικηγόρος. Θα βγάλω ποτέ τα τόσα πάρα πολλά λεφτά που σκεφτόμουν?
2: Όχι.
3: Ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας βγάλω λιγότερο, αλλά θα βγάλω ναι, από κάτι που ναι, θέλω, ας πούμε. Όπερ και γένετο, πήγα και δούλεψα ένα καλοκαίρι στη Φούγκα του Μεγάρου Μουσικής. Είχα το σεφ.
2: Κατευθείαν ψηλά.
3: Πήγα, χτύπησα
2: γιατί
3: την πόρτα.
2: Η Φούγκα ήταν από τα πολύ καλά εστιατόρια.
3: Ναι, ήταν φοβερό ναι. εστιατόριο. Και πήγα, χτύπησα την πόρτα, έστειλα βιογραφικό. Μου κάνουν δοκιμαστικό, δεν ξέρω, μια εβδομάδα. Με τεντώσανε στο δοκιμαστικό. Με πήρανε.
2: Τι σημαίνει σε τεντώνω στο δοκιμαστικό στη μαγειρική?
3: Όχι, για ήταν πολλές μέρες.
2: Κάντε μου λίγο λιανά.
3: Όχι, ήταν πολλές μέρες. Δηλαδή, εγώ, άμα πάρω τώρα ένα μάγειρα και δοκιμαστικό, στη δεύτερη μέρα τον παίρνω ή τον διώχνω.
2: Τι είναι το δοκιμαστικό? Θέλω να μου πεις πώς είναι ένα δοκιμαστικό σε ένα μάγειρα.
3: Μπαίνεις.
2: Έστω ότι με παίρνει σε μένα, τι θα μου ζητήσει να κάνω για
3: ό,τι
2: να καταλάβω?
3: Ό,τι κάνει κουζίνα.
2: Ό,τι κάνει κουζίνα, να δεις αν.
3: Όλα. Μπαίνει στη σειρά.
2: Ναι. Ναι.
3: Και λες, Γιώργο, σήμερα θα κάνει τις ντομάτες. Ναι, πώς τις κόβουμε σε αυτό? Έτσι. Σου δείχνει ο σεφ.
2: Άρα δεν ισχύει αυτό που μου λένε κάποιοι, ότι πρώτα σε βάζω να φτιάξει αυγά ποσέ.
3: Καλά, εντάξει, ανάλογα με το, με το ποιο είσαι. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει συνέντευξη βάζοντα ένα πιτσιρικά να κάνει αυγό τηγανιτό.
2: Τηγανιτό. Καλά, τηγανιτό ξέρω κι εγώ. Ποσέ είναι το δύσκολο.
3: Και εγώ δεν ήταν. Το δύσκολο είναι να κάνει αυτά που θέλω. Όχι αυτά που θέλει, αυτά που ξέρει.
2: Σωστά. Ναι.
3: Έκανα λοιπόν δύο αυγαμάτια και του λέω: κάνε δύο ίδια και αυτό είναι. Του λέω: εκεί μέσα στο ψυγείο είναι τα αυγά. Και πάει με αυτοπεποίθηση και φέρνει τέσσερα.
2: Ναι.
3: Ότι δηλαδή τη δεύτερη φορά θα τα πετύχει.
2: Ναι.
3: Και πάω μέσα και του φέρνω μια καρτέλα. Κάποια στιγμή έχει κάνει 6-8. Ήμασταν τότε σε ένα πολυχώρο στον Μπάιος. Από κάτω είχε μια πρόβα. Εγώ ήξερα ότι είχε κόσμο από κάτω. Δεν τα πετάγαμε τα αυγά. Κάποιος θα τα έτρωγε. Εντάξει, αυγά τηγανιτά ήταν.
2: Ναι.
3: Και εμείς στην κουζίνα και αυτά. Του λέω κι άλλα. Κάποια στιγμή στα 10 σταμάτησε, μου λέει: δεν μπορώ να το κάνω. Του λέω: εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνεις κάτι
2: πώς
3: άλλο.
2: Πώς γίνεται το σωστό αυγό τηγανιτό?
3: Ανάλογα πώς το θέλει ο καθένας.
2: Πες με εσύ πώς
3: το φτιάχνεις. Εγώ το βάζω ελαιόλαδο φουλ.
2: Ναι. Και το όταν βάζω... λες φουλ αρκετό λάδι.
3: Αρκετό,
2: δηλαδή.
3: Ναι, αρκετό. Ναι. Αλλά δεν το κάνω για μία φορά. Δεν το κάνουμε στο μαγαζί και ξαναχρησιμοποιούμε το λάδι. Βγάζουμε, ναι, το αγγλικό.
2: Άρα όχι αντικολλητικό τηγάνι. Κανονικό τηγάνι.
3: Δεν με νοιάζει τι θα, ναι, είναι. Θέλω όμως το αυγό να γίνει μέσα στο λάδι.
2: Μάλιστα.
3: Όχι στην πλάκα.
2: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
3: Βάζω το αυγό όχι σε πολύ καυτό λάδι. Δηλαδή, όταν κάνουμε, ας πούμε, πρωινά ή μπραντς ή τέτοια, έχουμε πάντα 2-3 τηγανάκια να προλαβαίνει να κρυώσει λίγο
2: το
3: λάδι για να βάλουμε το επόμενο, ας πούμε. Το βρέχω λίγο, ναι, αλλά λίγο να φαίνεται ο κρόκος πορτοκαλί.
2: Α, το βρέχεις λίγο με λίγο νεράκι.
3: Όχι,
2: δηλαδή.
3: Όχι, ενώ το περιβρέχω με το κουταλάκι μου.
2: Α, με το κουταλάκι σου από το λάδι.
3: Του ρίχνω, ναι, του ρίχνω λίγο λαδάκι από πάνω.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι όροι που δεν τους ξέρω
3: και
2: ακόμα.
3: Και με την τρυπητή κουτάλα το, ναι, βγάζω, το βάζω σε λίγο χαρτάκι, αν είναι να μπει μόνο του στο πιάτο. Συνήθως βέβαια το βάζω πάνω σε κάποιο ψωμί, οπότε δεν το, ναι, περνάω από χαρτί. Ναι. Κράτη το ακουμπάω πάνω στο ψωμί και όλοι χαρούμε.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όχι πολύ, όχι πολύ δυνατή φωτιά όταν βάζουμε,
3: όχι,
2: τα αυγά.
3: Όχι, όχι.
2: Γιατί
3: δεν χρειάζεται.
2: Καίγονται γρήγορα από
3: καίγονται
2: κάτω
3: γρήγορα,
2: και δεν προλαβαίνουν να γίνουν και κάνουν φουσκάλες.
3: Ένα το άλλο γίνεται ωραίο, ναι, το ασπράδι.
2: Μπράβο.
3: Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, το κάνω. Σωστά αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν τολμούσα βέβαια να σου φτιάξω αυγά εσένα. Ομολογώ.
3: Θα σου πω ένα μυστικό, ναι, που δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους τους. Σε μένα ισχύει πάρα πολύ. Όταν πάω κάπου και βρω ένα φαγητό μαγειρεμένο από άλλον, όχι από μένα,
2: ναι,
3: και ένα τραπέζι στρωμένο, ό,τι και να είναι, το βρίσκω υπέροχο.
2: Ναι, το πιστεύω, το πιστεύω.
3: Υπέροχο.
2: Ναι, ναι.
3: Αυγά τηγανιτά με φέτα και ψωμί και ντομάτες. Τέλειο.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
3: Μακαρόνια με κιμά.
2: Το περίμενα.
3: Μακαρόνια με κιμά.
2: Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα γκάλωπ, τα αγαπημένα φαγητά είναι μακαρόνια με κιμά, κεφτέδες με πατάτες τηγανιτές.
3: Κοτόπουλο με ρύζι, εμείς επίσης έχω πολύ, πάρα πολύ.
2: Κοτόπουλο με ρύζι. Αυτά που φτιάχνουν οι μανάδες μας.
3: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί βασικά το φαγητό είναι μνήμη. Εσύ αισθάνεσαι ότι φτιάχνεις μνήμες όταν. Παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο να μαγειρεύεις την τηλεόραση και να μαγειρεύεις για άγνωστους ανθρώπους και άλλο να μαγειρεύεις για τους δικούς σου ανθρώπους. Όταν μαγειρέψεις εσύ για τους δικούς σου ανθρώπους, τι φτιάχνεις, μπορείς να μου πεις? Αν, ας πούμε, με καλούσες στο σπίτι σου ως φίλος σου, τι θα μου έφτιαχνες?
3: Ό,τι, επειδή θα σε καλούσα, ας πούμε, και θα σου μαγείρευα, παράδειγμα, πρώτη φορά. Τις προάλλες, ναι, ήρθαν κάτι φίλοι στο σπίτι που δεν είχαμε ξαναφάει όλοι μαζί. Παίρνω λοιπόν 2 μέρες πριν τηλέφωνο και λέω: έχετε κάποια αλλεργία ή κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου να τρώτε? Και μου λένε αυτά. Mm. Έχετε κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ να τρώτε? Μου λένε όχι. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Κάνε ό,τι θέλεις. Οπότε έκανα. Ιταλική βραδιά.
2: Ναι.
3: Έκανα 2 σαλάτες.
2: Ναι.
3: Έκανα.
2: Πες μας τι είχαν οι σαλάτες μέσα.
3: Η μία ήταν η παντζανέλα, που είναι η φοβερή ιταλική σαλάτα. Αυτή που βάζει λίγο ξερό ψωμί, ό,τι σου έχει μείνει. Ντοματίνια, ντομάτες, ό,τι είναι πιο όριμο. Κάνα φρουτάκι κόκκινο. Κρεμμύδι πίκλα φουλ. Και βασιλικό.
2: Μάλιστα.
3: Και ένα ωραίο τυρί. Μια μπουράτα, ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Έκανα πολύ ωραία αλμύρα που την πέρασα στη σχάρα, στην πλάκα βασικά, και κάει και λίγο και έγινε πεντανόστιμη. Έκανα μελιτζάνα με παρμεζάνα που την κάνουν φουλ στην Ιταλία, που είναι μελιτζάνα, κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα.
2: Τρομερή.
3: Τρομερό, έκανα αυτό το στακ. Έκανα ραβιόλια. Έκατσε τα γέμισα με 3 τυράκια και ρικότα και αυτά. Μέσα σε μια πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα και μετά έψα και μια μπριζόλα και τελείωσα αστείο.
2: Καλά, εντάξει. Ξέρω, τι άλλο δηλαδή να κάνεις?
3: Πόσα.
2: Τι άλλο να κάνεις? Και ωραίο κρασάκι, υποθέτω.
3: Πίναμε αυτό το κόκκινο το ποτό, το πολύ διάσημο. Ας μην το κάνουμε διαφήμιση.
2: Α, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, που είναι η αγάπη όλων μας. Εγώ πίνω σαν τρελή.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι να φτιαχτούμε λίγο.
3: Ποιο θα ακούσουμε τώρα, ποιο θα ακούσουμε?
2: Να βάλουμε τα κόκκινα, τα μπλουζ.
3: Οπωσδήποτε.
2: Μπράβο. Μετροπάνω.

0: το Μητροπάνο τον έχεις δει, έτσι, σε
1: συναυλία? Ναι, τον έχω δει τρεις φορές.
0: Υπέροχος.
1: Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά, μα εννοώ, μ' άρεσε από πιτσιρίκι. Και τη μέρα που πέθανε ο Μητροπάνος, Απρίλιος που ήταν, θυμάμαι, ήμουν στο γραφείο το δικηγορικό και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ, σαν να χάσω τον παππού μου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή,
0: ε?
1: Σαν να ήταν κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος.
0: Ναι. Και τον έχεις συνδέσει, εσύ κατάφερες να τον συνδέσεις και με το MasterChef τον Μητροπάνο.
1: Βέβαια.
0: Πώς?
1: Μας ρωτήσανε στο MasterChef, έχετε ένα πραγματικό ή φανταστικό πρόσωπο, τον Batman, όποιον θέλετε, που μπορείτε να φάτε τετατέτ. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό? Και εγώ είπα Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν ζούσε τότε καν.
0: Εγγυημένη επιτυχία καταρχάς, ναι, γιατί δημοφιλέστε τόσο ο Μητροπάνος.
1: Βέβαια, και νομίζω θα περνάγαμε και φίνα.
0: Είμαι βέβαιος και αυτός. Δεν μου λες, πες μου, θέλω λίγο την εμπειρία του MasterChef. Καταρχάς, πώς αποφάσισες να πας στο MasterChef?
1: Νομίζω ότι για καιρό πίστευα ότι δεν έχω κάνει εγώ αυτή την αίτηση με τα χρόνια. Σκέφτηκα ότι τώρα έχουν περάσει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Κάποιο, άμα τα έχει κάνει κάποιο φίλο μου, κάποιο θα μου το είχε πει.
0: Ναι.
1: Μπήκα να κάνω την αίτηση. Και δεν την έκανα. Λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο. Και έφυγα, πήγα στη σχολή μου, σχολή μαγειρική τότε. Και λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Και γυρνώντα, ήταν ο υπολογιστή σε sleep mode. Οπότε από αυτά τα πολλά enter, πιστεύω ότι τότε κάπω έτσι στάλθηκε η έτσι. Δεν μου βγάζει κάτι άλλο νόημα.
0: Γιατί λες ότι μπορεί να μπει και κάποιο στον υπολογιστή σου και να το πάτησε εκείνο.
1: Ποιο να μπει, και η μάνα μου αποκλείεται. Δεν θα ήθελε με τίποτα. Και όταν με πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λέω, γεια σα, μπλα μπλα μπλα. Από το MasterChef, λέω, από πού? Έλα, λέω, τελειώνονται, κόφτε τι βλακίε. Ποιο είναι?
0: Κάποιο.
1: Λέει, κυρία μου από το MasterChef τώρα, μας έχετε στείλει μια έτσι, θέλετε να έρθείτε, επιλέχθηκε το βιογραφικό σας. Και πήγα, όντως, ωραία ήταν, ωραία εμπειρία. Και ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά, δύσκολος ο εγκλισμός, αλλά μετά έχει... Εντάξει, ένα βάρος η αναγνωρισιμότητα.
0: Γιατί η αναγνωρισιμότητα, κάτσε να δεις τώρα, για να σε επιλέξει κάποιος στην τηλεόραση, χρειάζεται κάτι προηγούμενο. Δεν μπορεί ξαφνικά να. Εκτός και σε γνωρίσει, καταλάβει περί τίνος πρόκειται, που εσένα άνετα. Δηλαδή, άμα σε γνωρίσει κάποιος, λέει αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι θέλω. Αλλά εντάξει, το να έχεις βγει στο MasterChef είναι μεγάλο.
1: Ναι. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει το πρόσωπό σου, είναι πολύ πιο εύκολο. Έτσι, να σου ανοίξει την πόρτα.
0: Ταυτίζεται πιο πολύ και
1: ναι,
0: ο τηλεθεατής.
1: Ναι, πας σε ένα μαγαζί, πας στην πόρτα, λες θέλω να δουλέψω εδώ. Έλα.
0: Και ξεκίνησες πρώτα σε κομπή μαγνητοσκοπημένη και μετά πήγες σε ζωντανή.
1: Ναι, ναι. Ξεκίνησα μετά το. Χρόνια μετά. Ήμουνα με την Άρση και τον Θανάση στο Ντότ τότε. Ναι. Ήμουνα μια σεζόν, ένα τετραμινάκι. Κάπως έτσι. Και τώρα το ζωντανό. Φώτης Τζένι
0: εγγύηση. Εντάξει, είναι ωραίοι οι τύποι και πολύ φιλόξενοι, ρε παιδί μου.
1: Περνάμε πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Αυτό, πολύ ωραία. Γιατί γενικά η ομάδα σας είναι ωραία στην παραγωγή.
1: Περνάμε ναι. Ωραία, γιατί είναι αυτό που λέω κάθε φορά. Ξυπνάς και πας και κάνεις μια δουλειά 4 χρόνια κάθε μέρα και δεν σε σκοτίζει κανείς. Πηγαίνεις, κάνεις τη δουλίτσα σου, όλοι χαρούμενοι, φεύγεις.
0: Κοίτα, αυτό που κάνεις εκεί πάντως είναι γενικότερα οι άνθρωποι που μαγειρεύεται. Νομίζω ότι μπορείτε να στείλετε και κάποια μηνύματα στον κόσμο. Ας πούμε, εσύ, το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ. Είσαι ένας άνθρωπος που δίνει σημασία μεγάλη στο να μην πετάμε φαγητό.
1: Ναι. Δεν θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, να πετάμε.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, να το ξεπετάμε. Αυτά τα δύο.
0: Καλά. Το να το ξεπετάμε, εντάξει.
1: Με ενοχλούν πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Με ενοχλούν πάρα πολύ. Δεν θέλω να πετάμε, γιατί είναι δύσκολη η εποχή. Και οικονομικά, αλλά και από θέμα πόρων του πλανήτη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια να πετάξει αυτή τη στιγμή φαγητό. Και όχι για τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε, που είναι η κλασική ατάκα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Το δικό σου φαγητό, είτε πεινάνε τα παιδάκια, είτε δεν πεινάνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο πλανήτης δεν έχει πια την πολυτέλεια.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μου λες, έχεις στοιχεία πόσο φαγητό πάει χαμένο στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι, πρόσφατα διάβαζα το νούμερο που έχει μειωθεί σε σχέση με παλιότερα. Είναι 930.000 τόνοι κατά κεφαλή, 84 κιλά, 85 κιλά, κάτι τέτοιο. Ναι. Τις πρόλες έκανα τα μαθηματικά.
0: Που ήταν πάνω από 1.000 παλιά.
1: Ήτανε, όχι, ήταν περίπου 110 κιλά. Ναι, ήταν πάνω από 1.000, σωστά.
0: Ναι.
1: Ήταν περίπου 110 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσφατα ήταν 110 κιλά, τύπου το 16.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, αλλά είναι 10 χρόνια στα οποία έχουμε μειώσει κατά 30 κιλά, ας πούμε, κατά κεφαλή Τη σπατάλη μα είναι τρομερό. Αυτό, όχι, είναι, είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ετοιμάζει ένα βιβλίο γύρω από αυτό.
1: Έχω φτιάξει ένα βιβλίο ναι. που αφορά το, τη σπατάλη τροφίμων. Ψάχνει ακόμα τον εκδοτικό του οίκο.
0: Δηλαδή, όταν λες αφορά τη σπατάλη τροφίμων, είναι ένα βιβλίο θεωρητικό, δοκίμιο, ας πούμε.
1: Όχι,
0: ή είναι,
1: καθόλου,
0: βιβλίο μαγειρικής.
1: Είναι ένα βιβλίο μαγειρική.
0: Βιβλίο μαγειρική.
1: Έχει συνταγές.
0: Λες δηλαδή πώς να μαγειρεύετε με τα leftovers, ναι, ναι, αυτά που σας μένουν.
1: Συρριγμένο πολύ σε ελληνικές συνταγές.
0: Ναι.
1: Σε ελληνικές συνταγές καθημερινότητας. Εγώ σπανακόριζο, μπριάμ. Τέτοια πράγματα που. Ένας άνθρωπος μόνος του ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει μία μερίδα, είναι δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Δεν φτιάξει μία μερίδα σπανακόριζο, είναι δύσκολο.
0: Παιδί μου, ένα ταψί μπριάμ, για παράδειγμα. Πόσο
1: τι θα το
0: κάνεις,
1: μπράβο, τι θα το κάνεις την άλλη μέρα.
0: Θα φας το μισό. Ναι. Το άλλο μισό, τι μπορείς να το κάνεις, να το κάνεις κάτι άλλο.
1: Ξυλοκόψεις πολύ ωραία τα λαχανικά και θα βάλεις από κάτω μια ωραία πάστα και την επόμενη μέρα θα έχεις κάνει κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, τώρα ή που είπες
1: θα, πάστα. Θα τα σοτάρεις πάρα πολύ καλά να φύγει όλη η υγρασία και θα ρίξεις αυγά και θα κάνεις μια πολύ ωραία μελέτα. Έχεις δυνατότητες.
0: Με έχεις φτιάξει τώρα. Τώρα που είπες πάστα, είχα πάει στην Ιθάκη στον Εξωγήινο, ένα φοβερό, μια φοβερή ταβέρνα πάνω στο βουνό, στην Εξωγή. Μας είχε φτιάξει καταπληκτικό κατσικάκι με αγκινάρες δικές τους. Πήρα τη σάλτσα, η οποία είχε μείνει εκεί, ήταν άπειρη στο εστιατόριο, και την έκανα την άλλη μέρα μια υπέροχη μακαρονάδα.
1: Γιατί είσαι μερακλής γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μαζί το φαγητό μας. Είναι σημαντικό, δηλαδή πάμε σε ένα εστιατόριο, εγώ και στα μαγαζιά όταν έρχονται οι άνθρωποι τους προτρέπω, έχω πάντα πακέτο και είτε τους το δίνω να το βάλουν εκείνοι, το παίρνουμε στην κουζίνα και το βάζουμε εμείς, ακόμα και στο ιταλικό που κάνουμε που είναι δύσκολο να πάει η πάστα στο σπίτι. Δεν μου πάει το χέρι να το πετάξουμε, ας πούμε.
0: Να σου πω, με την Ιταλία έχεις μανία, έτσι.
1: Έχω μεγάλη αγάπη.
0: Για
1: γιατί
0: μου.
1: Οι άνθρωποι εκεί πέρα... Είδα μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της δουλειάς που κάνω ως μενταλιτέ, ως αντίληψη, ως... Δηλαδή οι άνθρωποι ασχολούνται με το φαγητό σαν να είναι το πιο ιερό πράγμα του κόσμου.
0: Έτσι είναι.
1: Και επειδή και εγώ θεωρώ ότι το φαγητό είναι από τα πιο ιερά πράγματα του κόσμου, πηγαίνοντας εκεί κάπως αυτά ενώθηκαν οι αντιλήψεις μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η αντίληψή μου ενώθηκε εντελώς με την αντίληψη όλης της χώρας αυτής. Και μου έχει ταιριάξει πολύ και πηγαίνω και... Μ' αρέσει πολύ και εκπαιδεύομαι. Τώρα θα πάω να μάθω να κάνω πίτσα. Θα πάω 10 μέρες σε μια σχολή.
0: Α, ναι. Σε ποια πόλη?
1: Στην Νάπολη.
0: Στην Νάπολη.
1: Πού θα πάω για πίτσα, να αναγκαστικά.
0: Να σου πω, ισχύει ότι η Νάπολη έχει τρομερό φαγητό. Έχεις πάει ποτέ στην Νάπολη?
1: Ναι, πήγα πρόσφατα. Δεν πάθαμε κάποια τρέλα με φαγητό.
0: Ναι. Ποια περιοχή της Ιταλίας θεωρείς ότι έχει το ρότερο φαγητό?
1: Η Μπολόνια.
0: Σας συγχαίρω.
1: Μπολόνια
0: για μία ακόμη φορά.
1: Μπολόνια είναι ακραία. Δηλαδή απίστευτο. Η περιοχή, πώς να πω,
0: δεν
1: αυτή.
0: Παίζεται.
1: Όλοι. Έχει κάνει.
0: Εμίλια Ρωμάνα.
1: Εμίλια Ρωμάνα.
0: Ναι.
1: Την Πολωνέζ. Τα λαζάνια.
0: Άστο.
1: Την Παρμεζάνα.
0: Άστο.
1: Τη Μορταδέλα.
0: Λίγο σταμάτα.
1: Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Μια περιοχή είναι κιόλα. Δηλαδή, έχει κάνει τόσα πράγματα.
0: Ναι. Στην Ελλάδα, ποια περιοχή θεωρείς ότι έχει το ωραίο φαγητό? Η Κρήτη.
1: Δεν χρειάζεται τελειώσει κανένα αυτήν. Η Κρήτη για μένα είναι του Θεού ο τόπο. Να πιάσει κάτι από τη γη και να το βγάλει, να του ρίξει αλάτι και να το φας. Γι' αυτό και κριτική τα μισά τα τρώνε ομά.
0: Έτσι.
1: Πα εκεί, κουκιά ομά, κολοκύθια ομά.
0: Αγκινάρες.
1: Όλα ομά. Ναι. Γιατί είναι τρομερό το υλικό του. Τρομερό.
0: Τρομερή πρώτη ύλη.
1: Τρομερό. Και τα κάνουν με καημό, με χαρά, με μεράκι τρομερό.
0: Πίνεις
1: να φτιάξουν
0: κερακές,
1: το ωραίο.
0: Πίνεις κερακές.
1: Πίνω, τι είμαι, άρρωστη. Δεν, κανονικά τώρα αυτό ναι. το σκέφτομαι και λίγο, το παίρνω πίσω. Δεν έχω τόσο καλό στομάχι, οπότε είμαι λίγο άρρωστη. Αλλά έτσι δεν θα πιω 10, θα πιω 2.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Θα μας πεις κι άλλα. Θα σε πάω και σε άλλες περιοχές να μου πεις.
1: Έχω να πω.
0: Έτσι, ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εγώ θέλω Γιάννη εδώ, πάντα μέσα στα θέματα και όχι μόνο με την κλασική έννοια ενός ανθρώπου νέου, ο οποίος κάνει αυτό που του αρέσει, κάνει το κέφι του στη ζωή και το κάνει επάγγελμα και αυτό από μόνο του είναι ωραίο σαν μήνυμα, αλλά εγώ είναι και ένα άτομο το οποίο αισθάνομαι ότι υποφέρει αρκετά με αυτά που μας συμβαίνουν. Φάνηκε και από αυτά που έλεγες πριν για το τι πρέπει να κάνουμε με τα φαΐ που πετάμε, με όλα αυτά, και ξέρω γενικά ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ μέσα στα προβλήματα.
8: Δεν είναι πάντα καλό αυτό. Προσπαθώ, ναι, ξέρεις, να το αποτάξω. Κάποιες φορές δεν γίνεται. Προτιμώ να ζω μέσα στην εποχή μου και να έχω τα μάτια μου ανοιχτά για να μπορώ να κάνω ό,τι μου αναλογεί, παρά να πω «Α, είναι όλα τέλεια» και να μπω σε μια φούσκα και να πω «Α, εντάξει, αφού είναι όλα τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνω και κάτι». Πολλές φορές χρειάζεται ένας δυσανάλογα μεγάλος κόπος από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη στα χέρια τους για να διορθώσουν ένα πρόβλημα ή να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή οτιδήποτε, σε σχέση με αυτούς που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να κάνουν ένα κλικ και απλώς επιλέγουν να μην το κάνουν.
7: Έχεις δίκιο.
8: Και αυτό είναι, έχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή
7: παγκόσμια.
8: Όχι μόνο παγκόσμια, και σε 9 από τα 10 προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
7: Έτσι.
8: Πολέμους, κλιματικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις. Σκέψου λίγο σε όλα αυτά που μαστίζουν τον πλανήτη, ότι κάποιος υπάρχει που έχει τη λύση και απλώς δεν επιλέγει να τη δώσει. Για τα προσωπικά του συμφέροντα.
7: Στην πολιτική θα έμπαινες.
8: Υπό προϋποθέσεις, ναι. Mm. Και η προϋπόθεση είναι η πιο σημαντική από όλες τις προϋποθέσεις, είναι ότι κάποιος θα έπρεπε να μου δώσει τα εχέγγυα ότι θα ασχοληθούμε με κάτι και αυτό θα γίνει.
7: Άρα κάποιος να, ουσιαστικά να σε εμπνεύσει και να τον πιστέψεις κιόλας.
8: Να τον πιστέψω και να, με κάποιο τρόπο να μου αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα.
7: Mm.
8: Εγώ θα σε υποστηρίξω, Γιώργο Κουβαρά, που κάνεις αυτό το κόμμα. Και θα μου πεις, εγώ πάρε το Υπουργείο Πολιτισμού,
7: ναι,
8: και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Κάνω εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ. Και έρχομαι σε σένα, μου λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και γιατί με βάζεις να δουλεύω.
7: Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν μου λες τώρα, μου είπες πριν για την Κρήτη ότι είναι εκτός συναγωνισμού στο φαγητό στην Ελλάδα.
8: Βέβαια.
7: Για πες μου άλλες περιοχές.
8: Η Νάξος. Πολύ ωραίο φαγητό.
7: Γενικότερα οι Κυκλάδες, ωραία προϊόντα, έτσι.
8: Ναι, καλά. Ναι. Τρομερά. Ναι. Έχουμε...
7: Η ελληνική κουζίνα έχει περισσότερο επιρροές, κατά τη γνώμη σου, από την Ανατολή ή από τη Δύση?
8: Από την Ανατολή.
7: Την Ανατολή.
8: Ξεκάθαρα. Ναι. Ποια Δύση μαγειρεύει με κόκκινη σάλτσα και κρεμμύδι στην αρχή κάθε φαγητού?
7: Κάτσε, περίμενε. Οι Ιταλοί στη Σικελία μαγειρεύουν έτσι. Δηλαδή, εγώ που ας πούμε από την Ιθάκη, τα περισσότερα φαγητά μας μοιάζουν με τα Δύση είναι η Ιταλία.
8: Τι είναι η Σικελία, είναι Δύση.
7: Μα η Ιταλία δεν είναι Δύση.
8: Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι η Σικελία είναι Μεσόγειος.
7: Ε, καλά.
8: Η Μεσόγειος είναι κάτι άλλο.
7: Δύση όμως είναι.
8: Εντάξει, Δύση, ναι, οκ. Αλλά είναι κάτι άλλο.
7: Ναι.
8: Εγώ όταν λέω Δύση σκέφτομαι Νορβηγία, Δανία.
7: Καλά, εντάξει.
8: Εκεί τώρα μιλάμε για πολύ Δύση.
7: Εντάξει,
8: για πολύ
7: Δύση.
8: Πιστεύω ότι όλος ο νότος της Ευρώπης κάπως είναι πολύ περισσότερο επηρεασμένος από την Ανατολή και από την Αφρική ενδεχομένως παρά από τη Βόρεια Ευρώπη και την αμυγός Δύση, ας πούμε, Γαλλίας, Γερμανίες και τέτοια.
7: Αν έκανες ένα εστιατόριο εσύ, τι κουζίνα θα σε
8: ένα έπαιρες? Ακόμα εννοείς.
7: Ναι, γιατί αν έκανα τώρα ξανά ένα καινούριο εστιατόριο.
8: Δεν θα έκανα.
7: Τώρα τι θα σέρβιρες?
8: Δεν θα έκανα.
7: Δεν θα έκανες γιατί εσύ.
8: Δεν θα έκανα γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα να είσαι μικρός επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Μηδέν. Νόημα μηδέν. Μηδέν. Γιατί να το κάνω? Για να μην μπορώ να πληρώσω τις εισφορές? Για να μην μπορώ να πληρώσω τους υπαλλήλους μου όσο πρέπει? Για να μην μπορώ να πληρωθώ στο τέλος του μήνα? Για να τρέχω, για να τσεκάρω κάθε μέρα τις ποιότητες των προμηθευτών και πόσο ανέβηκε ποσοστιαία το μαρούλι, η ντομάτα, το τυρί, για να τρέχω να προλάβω κάποιον ο οποίος θα προσπαθεί να μπει τη νύχτα και να σπάσει το ρολό του μαγαζιού? Δεν θέλω.
7: Μάλιστα.
8: Ή για να πληρώνω το 50% των εσόδων μου στο κράτος, όταν το κράτος δεν με βοηθάει σε τίποτα? Δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ.
7: Τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, γεύσεις και τα λοιπά, θεωρείς ότι προάγουν τα πράγματα και στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα γύρω από αυτό?
8: Κάνουμε ήδη, νομίζω, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε, ας πούμε, το Street Food Festival, το Burger Festival.
7: Θυμάμαι
8: υπάρχουν
7: ένα ωραίο
8: φεστιβάλ
7: που γινόταν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, με προϊόντα από όλη την Ελλάδα, το οποίο σταμάτησε.
8: Σταμάτησε. Αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ.
7: Το πιο ωραίο από όλα.
8: Φανταστικό. Ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Ναι. Αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ. Έχουμε όμως εκθέσεις που μπορείς να γνωρίσεις τοπικά προϊόντα και να αγοράσεις. Γιατί, ας πούμε, στη Χορέκα δεν μπορείς να αγοράσεις, μπορείς μόνο να δεις.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν άλλες μικρότερες εκθέσεις στις οποίες και μπορείς να πας να δεις και να αγοράσεις. Αυτό προάγει πραγματικά τον πολιτισμό, τον γαστρονομικό πολιτισμό, ας πούμε. Το να γνωρίσω εγώ τον τάδε φούρνο στο τάδε χωριό στο Ρέθυμνο που κάνει αυτές τις ωραίες κουλούρες, να τις πάρω σπίτι μου να τις φάω και χρόνια αργότερα να γνωρίσω μία φίλη η οποία είναι από εκείνο το χωριό και με το που θα φάω το παξιμάδι, αυτό είναι πραγματική ιστορία, της λέω: ρε εσύ, αυτό είναι από ένα χωριό στο Ρέθυμνο. Και μου λέει: ναι, από το χωριό μου. Πού τα ξέρεις, μου λέει, αυτά τα κουλούρια?
7: Ναι.
8: Κάτι παξιμάδια, έτσι, κουλούρες χοντρές. Λέω: τα είχα πάρει σε μια έκθεση και είχα τρελαθεί γιατί αυτό είχε έρθει από την έκθεση με τα προϊόντα του. Δεν τα πουλέγε κανείς στην Αθήνα. Άιντε, πήρα εγώ τότε τα δοκίμασα, ήταν τέλεια, πήρα δύο σακούλια. Δεν τα ξαναβρήκα.
7: Μάλιστα. Η Ελλάδα πουλάει σωστά το γαστρονομικό της προϊόν στον τουρισμό? Γιατί?
8: Όχι.
7: Γιατί
8: το χρεώνει πάρα πολύ ακριβά, όχι για. Όχι ανέτια κάποιες φορές, γιατί και η φορολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη και η πρωτήλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα πετρέλαια είναι πάρα πολύ ψηλά. Όλα αυτά βοηθάνε το προϊόν να ανέβει τιμή και ταυτόχρονα δεν βοηθάνε καθόλου τον επιχειρηματία να κερδίσει. Οπότε και ο άλλος πρέπει να ζήσει κάπως. Όμως, πέραν αυτών των επιχειρηματιών υπάρχουν και κάποιοι που είναι τρομερά εσχροκερδείς. Τρομερά εσχροκερδείς. Οπότε αυτό δυσφημίζει τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό. Δεν τον διαφημίζει.
7: Αν ερχόταν ένας ξένος φίλος σου στην Ελλάδα, πού θα του έλεγες να πάει?
8: Για να φάει.
7: Για να φάει και για να γνωρίσει γενικά. Ξέρεις, το φαγητό είναι και μια εμπειρία, δεν είναι μόνο το ίδιο το πιάτο.
8: Θα πηγαίναμε μια τσάρκα εκεί στο κέντρο που έχει ωραία μαγαζιά πολύ, ναι, γύρω από τη Βαρβάκιο κτλ. Θα δοκιμάζαμε πραγματάκια. Έχει εκεί, έχει ωραία μέρη ακόμα.
7: Πάντως η Αθήνα
8: να
7: έχει ανέβει.
8: Ωραία.
7: Έχει ανέβει γαστρονομικά η Αθήνα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
8: Ναι, αλλά όταν θες να βγεις με τους φίλους σου, πού θες να πας?
7: Ομολογώ, εμένα μου αρέσουν τα απλά μέρη. Δεν μου αρέσουν τα πολύ.
8: Πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να φάξει ένα απλό μέρος.
7: Ναι. Και
8: τι δεν υπάρχει
7: μετά?
8: Απλά μέρη.
7: Μα γι' αυτό σε ρώτησα αν έκανες ένα εστιατόριο. Εσύ το πήγες επιχειρηματικά. Εγώ σου λέω αν έδινε σε κάποιον.
8: Ταβέρνα.
7: Ταβέρνα θα φτιάχνες.
8: Εντελώς ταβέρνα. Όχι γαστροκουτούκι, αυτό. Ταβέρνα.
7: Μάλιστα. Αυτό το γαστροκουτούκι με τρώει, είπε αυτή.
8: Ναι,
7: λέξη,
8: και αυτό το. Εγώ με έχει τρελάνει νέο ταβέρνα. Αφού δεν θέλω ρε να φάω νέο παϊδάκι και νέο πατάτα τηγανιτή, θέλω να φάω σε μια παλιά ταβέρνα. Γιατί να φτιάξω μια νέο ταβέρνα? Κατάλαβε πώ το λέω?
7: Κατάλαβα. Λοιπόν, Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Να συνεχίσεις με την ίδια έτσι δύναμη και τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις.
8: Αμήν, Γιώργο.
7: Και αμήν, λέγω ημήν. Πάμε να ακούσουμε το γράμμα με το Σοκράτη Μάλαμα για το τέλος.
8: Οπωσδήποτε.
7: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.

να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη τη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη τη, αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη τη. Έχει βγει στον κήπο, τη έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μία κρέμα. Μία λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μία οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, te. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά που είχε ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτοί έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κοίτα, αλλά δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα. Διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσε και ξύνει στα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώσ' του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μέσα στο κάτι άλλο.
4: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
3: Ούτε καν.
4: Άστην έτσι όπως
3: ούτε
4: είναι.
3: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω στο TikTok, τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
4: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
3: Έχει,
4: ναι. Εσύ τι.
3: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
4: Γιατί, είσαι από air condition σε air condition.
3: Όχι, δεν έχω ανάψει, δεν έχω χρήμα. Είμαι καλάση εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάμισε που πρέπει
4: μιλάμε
3: να είναι
4: κάνει...
3: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
4: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
3: Μου κάνει μασάζ όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
4: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
3: Α, όχι, το ξέχασα. Γίνεται. Λεπτομέρεια.
4: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, με,
4: δηλαδή,
3: και στην παιδιά μας, παιδιά.
4: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
3: Πάντως. Α, το είδες στον αγώνα.
4: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
3: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
4: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
3: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
4: Ναι.
3: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
4: Το ενισχυμένο.
3: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίστηκε.
4: Ενθουσιασμό. Με ενθουσιασμό.
3: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, έλεγε στην Ιταλική τηλεφωνήτρια.
4: Έπρεπε να πει, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
3: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ή
4: τη. Αυτό εννοώ.
3: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
4: Μάλιστα.
3: Γελάσαμε πάρα πολύ.
4: Και καμία έκπτωση είχε.
3: Όχι, καλή τζάτα, δεν βλέπω αθλητικά.
4: Εμείς στο τόσο εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
4: Ναι.
3: Δεν βλέπω.
4: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
3: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, δουλεύει στον αέρα. Κάποιον.
4: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
3: Και εγώ 350.
4: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλο πηδάτη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουμε.
3: Εντάξει,
4: το καλό αισθάνομαι.
3: Μου δώσει φωτογράφοι, είναι επαγγελματίες. Είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
4: Ναι,
3: να
4: κάνει. Φορές.
3: 25.
4: Αυτό σου λέω.
3: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
4: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μηχανήματα.
3: Ναι, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
4: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
3: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώ να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω... Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
4: Α.
3: Μάρκας κινητού.
4: Έχει το συγκεκριμένο,
3: ναι.
4: Το Chinese.
3: Το Chinese.
4: Και πού βρέθηκε η...
3: Έχουν συνεργαστεί ρε παιδί μου τώρα, εσύ αφού οι Κινέζοι τα πάντα
4: collaboration.
3: Ναι.
4: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά με το που πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο που ήμουν ξαπλωμένη και λέω να οι εξωγήινοι, να τι υπάρχουν. Και μετά λέω καλέ τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
3: Είχε στην αυτοψία ο Στρότριγα από τους εξωγήινους.
4: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
3: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
4: Στην Ελλάδα.
3: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν να σου λέω μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα. Ένα

0: Κάτι έγινε.
1: Και μετά.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Και μετά σιωπή. Να σου το πω έτσι.
0: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
0: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
1: Μπορεί. Αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
0: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
1: κοντοπίθαρα.
0: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
1: Δεν ήταν ένα που είχε τα χυπιεί.
0: Δεν μου λες κάτι. Η βοσκή στα μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
0: Μα, και γιατί το εξαφανίσανε μετά.
1: Δεν ξέρω, ποιο.
0: Αυτά
1: δεν βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕ και ΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
1: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
0: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
1: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα τα αντέξω.
0: Έλα, θα αρχίσει να
1: στάζει. Τράβα μαλλί, πάμε.
0: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
1: Τα ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πνάω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. Έξι ευαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα ευαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του τόστ που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα του, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα.
0: Καρβέλι.
1: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του τόστ ολικής άλεσης. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
0: Ναι.
1: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
0: Ναι, αλλά πόσα ευαπορέ πήρες?
1: Έξι.
0: Μάλιστα.
1: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
0: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν,
3: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
2: Α, ούλα,
3: Η
2: πρώην του Ντεγκρέ, τι ερωτεύτηκε.
3: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
2: Ξενό.
3: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
2: θα
3: δεν
2: πάρει
3: έχει
2: άντρα, καπετάνιο.
3: Λοιπόν,
2: θα πάρει.
3: Πολύ νόστιμος.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
2: Ναι.
3: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
2: Επιχειρηματία.
3: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
2: Real estate.
3: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και βλέπει.
2: Τι μου λέει αυτό το
3: όνομα. Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάθε να σου πω.
2: Μάλιστα.
3: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά, λέει, έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
2: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη τη φορτώσαμε.
3: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
2: Ναι,
3: ναι. Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
2: Κοσμικιά θα είναι.
3: Κοσμικιά είναι, ναι. Καμία.
2: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
3: Όχι, ήρθε εδώ.
2: Η αλογο...
3: αλογομούρα.
2: Ακριβώς.
3: Ήρθε.
2: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
3: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
2: δεν ταΐσαμε. Δηλαδή.
3: Πήγε μόνο
2: εντάξει,
3: και
2: θα ταΐσαμε γκρι κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
3: Α.
2: Και πήγε
3: και
2: βέβαια.
3: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
2: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
3: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
2: Όχι, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά, μια χαρά είναι.
3: Ναι. Για να δω τι φοράει.
2: Τι φοράει.
3: Καλό είναι αυτό που φοράει.
2: Very British φοράει.
3: Ναι, δεν είναι κακό.
2: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
3: Ναι.
2: Θέλει πολύ πράγματα.
3: Και τέτοια.
2: Τα πετσαρίε. Μ' αρέσει εμένα.
3: Τη αγγλική εξοχή.
2: Ναι.
3: Και εμένα μου αρέσει το στην τζελίδα.
2: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
3: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
2: Ναι.
3: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
2: Είναι μπλε σκουρό.
3: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Ναι.
2: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
3: Μάλιστα.
2: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
3: Ναι.
2: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
3: Τι αδερφός, ο Άντριου.
2: Ο αδερφός της είναι ο Χάρολος.
3: Ο Χάρολος, ναι.
2: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
3: Τι του δώσαμε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
2: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
3: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
2: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
3: Το γάλα γαϊδούρας.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα?
3: Έχω πάρει αφρόλου του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
2: Ήταν καλό.
3: Καλά ήταν.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Μια χαρά.
2: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
3: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
2: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
3: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
2: Κέρκυρα και Ύδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια τους κορυφαίους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
3: Ποιος ήρθε πάλι?
2: Έρχονται συνέχεια καλέ.
3: Ήρθαν και καινούργοι.
2: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες.
3: Α.
2: Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρις είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
3: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
2: Όχι, δεν ισχύει
3: δεν
2: αυτό.
3: Δεν ισχύει τελικά.
2: Δεν ισχύει, μόνο
3: δεν θα πάει.
2: Όχι.
3: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
2: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
3: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
2: Όχι,
3: να
2: θέλει μόνο
3: να δεις και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
2: Δεν μου λες κάτι, ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
3: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή?
2: Πόσο?
3: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
2: Τι?
3: Ναι.
2: Τι?
3: Ναι.
2: Και μαζί με τα διαφημιστικά πώς σου φτάνει.
3: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
2: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
3: Τι έχει αυτό.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
3: Α.
2: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
3: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
2: Ναι, γιατί είναι όλα.
3: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να λες, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
2: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι, ναι.
3: Κρουασάν,
2: ναι,
3: είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
2: Ναι.
3: Και τσάμπα.
2: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί του άνθρωποι.
3: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πλήρω 3,50 του σπίτι που είναι πλέον άνθρωποι. Είναι καθώς, κάτι. Δεν
2: έχουμε
3: είναι.
2: Στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίο κάνει, παιδιά, τι τυρόπιτε, σπανακόπιτε και μπουγάτσε.
3: Όπω μπουγάτσα, καιρό
2: χθες
3: να φάω.
2: Που κατέβηκα στο κέντρο τη Αθήνα, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο τη Αθήνα, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα του κουλουράδε τη Θεσσαλονίκη καταρχά που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
3: Έλα.
2: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
3: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
2: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
3: Ναι.
2: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
3: ναι,
2: και
3: έχει πράγμα.
2: Παστίτσιους.
3: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
2: Και σουβλακούς.
3: Έχει να το. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Νταϊάννα στην εμβληματική τη εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
2: Όχι.
3: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
2: Γιατί το λένε.
3: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
2: Καμιλοπάρδαλη.
3: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή τη που είπε ότι σε αυτό το χάμε είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
2: Ναι.
3: Με έξω του ώμου, χιλιοριστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό τη εκδίκηση και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
3: Τζάγουαρ είναι, έτσι.
2: Ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά?
3: Πες με εσύ.
2: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού? Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στεγλυφάδα στα νότια κίτρινη.
2: Κάτσε όμως, περίμενε.
3: Σαν καναρίνια είναι.
2: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
3: Ναι, το ξέρω γιατί.
2: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
3: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
2: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
3: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
2: Αφού άλλο την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
3: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνηση. Εντάξει, είναι και το πατρωμένο, 50.000 λίρες.
2: Α.
3: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
2: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Σίγουρα, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
2: Συλλέκτες.
3: Είναι συλλέκτες. Οπότε
2: ναι,
3: αυτό
2: με
3: μπορεί.
2: Πόσα,
3: και...
2: Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
3: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
3: Φαίνεται.
2: Ζαλούς,
3: δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
2: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
3: Δεν το διέψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
2: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
3: Από ποιον να είναι? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
2: Ηθοποιός.
3: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά, δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
2: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διέψευσε.
3: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά. Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
3: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
2: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ, παιδί μου. Σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ. Θα γίνει τη καμπούρα και τη μασέλα εκεί
3: πέρα. Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύει κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνει τον άλλον να κρύβεται, και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο βαθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
2: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του, λιγότερο από 2 χρόνια, την έφαγε και αυτήν, νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
3: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
2: Ξέρουμε.
3: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
2: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
3: Η Amazon Studios, ναι.
2: Η Βιζαβή και απέναντι θα κάνει το cast.
3: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
2: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγής.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι.
3: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
2: TV.
3: Με σειρές. Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
2: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
3: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
2: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα
3: το δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
2: Για να δούμε.
3: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλίτς, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
2: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
3: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
2: Α, λε.
3: Δεν ξέρω, μόνο ναι.
2: Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
2: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
3: Σιγά που θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
2: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
3: Τζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
2: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
3: Σίγουρα
2: τους
3: έχει όλους, παιδιά.
2: Ναι.
3: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
2: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
3: Ορίστε.
2: Η Λούρδη.
3: Ναι, παιδιά.
2: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της
3: κόρης. Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
2: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έζησε μόνο του.
1: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
0: Ναι!
1: Ήμουν τότε στον ήλιο,
0: αφού ήταν 20... Όχι, καλά. Είχε 29... Έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι, έχει, ε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
1: Τι κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνει, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
0: ζαφές.
1: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρίσκει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγμα μου την μπουκώνανε, ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου τη δώσουν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα την
0: το
1: καρύδα.
0: Σμέουρα.
1: Καρύδα κατά αυτιά. Φούτα αυτό, καρύδα, λάδι καρύδα. Πες το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μας την έπεσε τώρα για να τσεκαθούμε τη ζωή μας.
0: Ήτανε στο
1: να αυτό βγαίνει την είμαι στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξετασιούρον κάτι.
1: Όχι, καλό
0: σαν
1: είναι.
0: Αποτελέσμα.
1: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι. Λίγο πικρουλή.
1: Ανάλογα τι θα πετύχει.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούνμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό ο Αντετοκούνμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φιλάθλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το έτσι που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Ε?
1: Αν συμφωνώ.
0: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτις του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
1: Τίποτα, όλα
0: να
1: καλά.
0: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, κοίτα, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
1: Όχι, okay, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε παιδί.
0: Τι θα έχει πει. Τσιμπλά.
1: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
0: Μη βάλεις λίγο καιρό.
1: Δεν γίνεται.
0: Μη βάζεις κοντά στα μάτια.
1: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι κάπου. Θα μπει, θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
0: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
1: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε μόρα, τις έχουμε πάρει αμπάρια τώρα, τους έχω. Έχω ξεπαγαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στο κονφαντέο του ταμείου.
0: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
1: Όχι, πέταμα γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρά, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
0: Ναι. Μέχρι που αρχίσει και.
1: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
0: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Και δεν το
0: μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε μαζί, είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
0: Αφού δεν... βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
0: Δεν... Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταδύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
1: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο.
0: Τιμημές.
1: Είναι πολύ ωραίο. Αυτά... Από Σεπτέμβρη θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον το βάζει με τον άλλον.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Τέτοιο. Τσιλαμπούκλα.
0: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με πια.
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοβέδαλος.
1: Είμαι ητός χωρίς τυρά. Χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας.
1: Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
0: Ωραία, πας το one way.
1: Δεν είναι one way.
0: Εντάξει, σε βλέπω είναι. Να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one
0: και
1: way.
0: Και να στέλνει. Για... Θα ρίξω λάθος.
1: Δεν είναι.
0: Για να σε
1: δεν είναι one way. Είναι... Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο.
1: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
0: Θα κάνεις.
1: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
0: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν οι σαν τρελοί.
0: Mm.
1: Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με καλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία.
1: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο. Παιδιά χυμά, δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Αγώνα τα καπελάκια.
0: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου, ωραία. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά να μου πάρει. Ήθελε η μάνα να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχει ένα πέμπι, το κόβει το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα οι κορδέλες.
1: Να έχει και κορδέλες. Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξελούσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασες. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι,
0: εσύ
1: είναι ποδήλατο.
0: Να πάρεις μια...
1: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιντι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σ' άρεσε γκράφιντι, έλα.
1: Όχι, όχι.
0: Το αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μόνο δεν μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιντι.
1: Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιντι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βαριόμουν.
0: Ωραίο γκράφιντι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
1: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τι γράφει.
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
1: Βάζει. Ξέρω ότι.
0: Βάζει κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκι.
1: Ναι. Θα κάνει έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό. Ναι. Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. Και βάζει αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο πράγμα λίγο έτσι.
0: Τα σκανάζει στα μαγαζιά και
1: το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Μα κάνει και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντω υπάρχει τέτοια μπλούζα.
1: Τι θέλω. Θα την πάρω!
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζεις τον κόσμο.
1: Εγώ!
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βινταγιούρ.
1: Τις ούτε σακιάδες ήταν ευγενικές και με κοτσιδάκια.
0: Όχι!
1: Οι σακιάδες του 50 και του 60 τώρα. Τον 8 δεν ήταν ευγενικές. Όχι,
0: εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως να ξέρεις.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου, τι κάνετε και νομίζω.
0: τι να το.
1: Μούφα όλα, μούφα.
0: Ναι, ναι. Είναι σαν τι ίδιε κοσμικέ, έτσι κάνουμε.
1: Α, ναι. Τα εξουσία των καλών οικογενειών συνήθω, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθω ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πες.
0: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σα πω.
1: Ωραία.
0: Έφαγα δύο κομματάρε τεράστιε, η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
1: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντα άνθρωπο είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σε
0: αυτήν. Όχι. όχι. Μπορούμε να κάνουμε εκδρομέ, shopping, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μου σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει.
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να να δω καλλιντικά αυτά, δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ, μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά, να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς, παίχτη η άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Θε πάντω, παρόλα αυτά πε ότι σε αφήνει και πα και διαλέγει, τσέστερπετ και είσαι με τις κρεμάς έτσι και περιμένει μία ώρα στα αποβιτήρια και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο, η άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πως είσαι και έχουν βγει και όλες μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Ωραία για σένα. Ναι.
0: Ρωτά και τη διπλανή μου, πάει.
1: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
0: Όχι. Μπορεί να θες πόσες φορές θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
1: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου. Δεν χρειάζομαι γνώμες. Ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μη κάνετε συνεννοήσεις, μη μιλάτε για business, μη μιλάτε για δουλειές.
1: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
0: Ναι.
1: Έχεις
0: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
1: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
0: Τι ανέβασε.
1: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
0: Για τον Αντρούλη, τι?
1: Ναι.
0: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
1: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
0: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
1: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία. Και αυτή πολύ όμορφη.
0: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μα.
1: Oh,
0: με οικοδέσπινα. Πια νομίζεις, πια. Τη Ρούλα Κορομιλά.
1: Έλα, γαμός θα γίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
0: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
1: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζουν ειδικά έξι στην επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
0: Καληνύχτα και καλή βράδια.
1: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία, στα να δουν και βγαίνει. Και αφού το κραυγάζει ο κόσμο από
0: με
1: κάτω.
0: Με τα σούπερ μίνι.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
1: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκι. Χαμούλη.
0: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν είναι... υπάρχει μία.
1: Είναι πιο φτηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία εικόνα, είναι πολύ πιο φτηνά.
0: Συγγνώμη και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδό.
1: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
0: όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι business. Είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό το
1: μπουκάλι. Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
0: σου λέει. Wow, wow, wow, wow. Κάνει έναν ηχό έτσι.
1: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήση όμω, με συγχωρείτε. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
1: Ο Πεκεπέ μια χαρά τζάμπα θα είναι.
0: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
1: Λοιπόν, πάντω εγώ τώρα ρε παιδί μου λέω, αυτές οι εκπομπές, όχι την κορομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει. Και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς. Δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους. Δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα επικεντρώνουν αυτή στην τάβλα. Ίσταξα.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
1: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι ηλικιωμένοι.
1: Έκανε καλά νούμερο το Παπαδόπουλο.
0: Είναι αυτοί που είναι από τα νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
1: Λοιπόν, θα σας δείξω στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
0: τι
1: αυτό.
0: Τι εκπομπή κάνουνε. Η δισκογραφική.
1: Εφωτέλημα, έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορου για να με αστυνομία αυτά.
0: Και μετά έχει και κουτσοπολικιά.
1: Όπου φωνικό, όπου...
0: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
1: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν
1: είναι στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο τσερφέ, τα πρώτα χαστούκια.
0: Ναι, πρωί τώρα.
1: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιο αυτό και ποιο και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν και μια συνέντευξη στο τέλος κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιο το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι τη που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα τη και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μία θα τη φέρει ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δείχνει λίγο, δεν περνάω πολύ καλά. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
0: Ναι.
1: Αλλά πότε μεσημέρι, να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε εξατρελάμα στα κέφια όλοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα, απλά δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο. Νέο.
0: Είμαστε όλοι.
1: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά, παιδιά, είναι.
1: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
0: Views, μιλάμε
1: απλά. Γελάς. Γιατί γελάς, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
1: Θα σ' αρέσει.
0: Γιατί θα μ' αρέσει.
1: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
0: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
1: εγώ
0: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
1: Εμένα
0: είναι, είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λέει τα δικά σου. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
1: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
0: Ναι, γιατί βαριέσαι για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
1: δεν είναι
0: απόλαυση. Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου.
1: Θα μου κάνει και
0: να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα.
1: Καλά, τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
0: Εντάξει τώρα, να
1: σου πει.
0: Έχει πέσει στι πιο κουλέ κομμότρε, εντάξει.
1: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
0: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
1: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και με σταθερό αποτέλεσμα.
0: Και με τη βαφή.
1: Όχι βαφή.
0: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
1: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
0: Σε αυτόματο μηχάνημα.
1: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
0: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
1: Τι εννοεί.
0: Θα πα στο λουσμένοι από το σπίτι.
1: Φαντάζομαι πώ να δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
0: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα στο λουσμένοι από το σπίτι.
1: Στο δρόμο, καλέ.
0: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένοι έξω.
1: Θα πάω λουσμένοι για να με λούσει αυτό.
0: Κατάλαβα, όλη με πνευμονία.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
0: Για εργατικέ κατοικίε είναι αυτό.
1: Τι λε, καλέ.
0: Τι λε, καλέ.
1: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμω.
0: Ναι.
1: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρέσει, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
0: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου, τσίπου.
1: Εγώ μη τον είχα, τον αφήνω.
0: Α, εντάξει, εσύ.
1: Αυτά στην Κίνα.
0: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
1: Τι εννοεί.
0: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι
1: ναι.
0: Και σε κουρεύει.
1: Ναι, αλλά θα κάνει
0: από πίσω και άμα θε αφέλειε και τέτοια θα τα κάνει όλα αυτό.
1: Δίνω φωτογραφία πω τι κούρεμα θέλει.
0: Και τι έχει ψαλιδάκια, έχει.
1: Ναι, ψαλιδάκια.
0: Γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και αν κουνηθεί λίγο σου κόβει δολαρίκια.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντω το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματο, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
0: έλα,
1: είναι.
0: Παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιο θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
0: Ξέρεις, τι σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
1: Θα μασαρώνει.
0: Και θα μασαρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
1: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλει εσύ.
0: Ε, ναι, ό,τι είναι τσιμόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
1: Θα σου σαρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσει τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να συνέρχεσαι.
0: Και πε ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου, πε μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
1: Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
0: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
1: Ή δεν έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πώς είσαι πριν και μετά.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Και αν,
0: το πριν και το μετά φοβάμαι.
1: Έλα, μωρή, γιατί.
0: Τι γιατί. Εσένα αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
1: Μ' αρέσουν αυτά, ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και
0: μεγάλη.
1: Βγήκαν να τη φάνε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι χρειάζεται το παιδί δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Βρέτε δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν. Τι δημοκρατικός?
2: Καμιά συζήτηση, μου, τι.
1: Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
2: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις νταντάδες που είχαν 22 άτομα, λέει.
1: Τι, νταντάδες?
2: 22 νταντάδες, λέει, μία έμπαινε, η άλλη έβγαινε.
1: Α, να τα.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή στα σχολεία, λέει, τα Ρώσικα δεν τους αφήνουν να μαθαίνουν πολύ ξένες γλώσσες, τα παιδιά έπρεπε να ξέρουν να μιλάνε αγγλικά, λέει, άπτεστα και άλλες δύο γλώσσες.
1: Λοιπόν, αμοιβές, λέει, όμως, μέχρι 7.000 ευρώ, παρακαλώ, έδινε ο Πούτιν σε Βρετανίδες νταντάδες.
2: Δηλαδή δεν τους έβινε ρεπά και είπε, οι κότες να τρελαθούν και είπε, μία, εγώ θέλω να φύγω και τα μισθά μου και έλα γεια σας, και έλα γεια σας.
1: Που βρέθηκε Σιβηρία.
2: Ναι.
1: Ακόμη
2: όχι Σιβηρία, δεν νομίζω ότι βρέθηκε Σιβηρία, αλλά είπε ότι δεν μπορώ. Δεν
1: έχουμε
2: μπορώ.
1: Κάτι ηγέτες πάντως.
2: Δεν τους αφήνει, παιδί, δεν τους άφηνε να κουνηθούν.
1: Ναι.
2: Και τους μαθαίνουν αγγλικά. Μία,
1: το
2: και,
1: άλλο το άκουσες.
2: Την απέζε γιατί δεν του καθάρισε καλά τον ποπό. Του μικρού, λέει, μετά από τα κακά που έκανε, τα κακάκια του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε κοντζά μου αρχηγός, ναι, να ελέγχει.
2: Ναι, τα πάντα του έλεγε. Κάθε μέρα μίλαγε στο τηλέφωνο με τα μικρά. Του έβαζε να κάνουν ζωγραφιές. Να του στέλνει τα τάτσε ζωγραφιές.
1: Σε άλλο μέρος ήταν τα μικρά.
2: Ναι, μαζί με τη μαμά του.
1: Α. Τις μαμάδες τις έχει.
2: Η μαμά δεν ήταν, παιδί μου, αυτή η Σεβόλεβα,
1: η
2: μπαλαρίνα.
1: Αθλήτρια της, πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.
2: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Η οποία έγκυος εξαφανίστηκε και πήγε δεν ξέρω πού. Μα είχε 2-3. Μία μπαλαρίνα, μία πρωταθλήτρια της ρυθμικής, 2-3 ξόγαμα. Γενικώς είναι λίγο.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, τα παιδιά όμως. Πιανή άραγε είναι της αθλήτριας ή της.
1: Έχει διάφορα παιδιά.
2: Τα συγκεκριμένα λέμε τώρα ρε παιδί μου που είχε τις 100 ταντάδες.
1: Α, δεν ξέρω ποιανή ήταν.
2: Νομίζω ότι ήταν της.
1: Αθλητριάς.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, Ευρωπαίες δαντάδες, έτσι. Για να μεγαλώσουν τους γιους του. Τα δύο αγόρια του.
1: Νομίζω ότι ήταν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο μεγάλωναν αυτά. Πάντως όχι στη Ρωσία.
2: Νομίζω και εγώ εκτός Ρωσίας.
1: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνες, λέει, επειδή θέλει να γίνει ο βιονικός άνθρωπος και κάνει επιστημονικές έρευνες και παίρνει, λέει, κυταράκια από νεαρά ζωάκια και νεαρά μωράκια και τα βάζουν στα εργαστήρια και του βάζουν αίμα, λέει, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο προκειμένου να ζήσει, να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Παραγία μου, και να φτάσει, λέει, 130 και 150.
2: Ποιος τώρα?
1: Ο Πούτιν.
2: Να μας λείπει. Έχουμε πραγματικά, όπως είπες, ηγέτες αυτό.
1: Ναι, έχει πάντως ένα θέμα. Ναρκισιστικό, έτσι.
2: Καλέ, ναι, όλοι αυτοί έχουν, οι περισσότεροι. Γιατί δεν έχει ο Τραμπ?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, 20 ξένες γκουβερνάντες και δασκάλους από χώρες όπως, για τα παιδιά, από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική. Και είναι με την γυναίκα, δεν ξέρω ποια είναι, που έχει, είναι λίγο, τα αγόρια του είναι, λέει, δύο γιους, ο Ιβάν, ηλικίες 11 ετών, και το Βλαντιμίρ Τζούνιορ, ο οποίος σήμερα είναι 6-7 ετών. Και είναι κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά τη Μόστα, σε μια αυστηρά φρορούμενη έπαυλο. Ωραία, περνάνε τα παιδάκια.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι. Και του απαγορεύει, είπε λοιπόν στι γκουβερνάντε, να μην επιβάλλετε ποτέ τι σκεπτικέ σα ή πολιτικέ ή ιδεολογικέ σα απόψει στα παιδάκια μου. Θα σα λέω εγώ τι θα του λέτε. Να μην συζητάτε θέματα σεξουαλικών σχέσεων ή καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτέ όλε πηγαίνανε να αλλάξει. 4-6 άτομα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά ναι.
1: Και ναι. Σίγουρα έχει κάμερες, παιδιά. Σίγουρα έχει κάμερες και παρακολουθεί.
2: Εννοείται.
1: Φυσικά και μπέ είναι παντού.
2: Εννοείται.
1: Παναγία μου, δεν φοβούνται αυτές να δουλέψουν? Φαντάζεσαι.
2: Εγώ δεν φοβόμουν. Αλλά από την άλλη, άμα έχεις πολύ ανάγκη τα χρήματα, γιατί ήταν, λέει, πολύ καλά τα λεφτά.
1: 7.000 ευρώ το μήνα.
2: Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινά αναφορές.
1: Μιλάμε δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Τι φάγανε, τι είπε για τα παιδιά. Mm. Τι φάγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει, σε μία από αυτές, μετά από μία επίσκεψη στο λογικό κήπο, το 19 έγραφε ο Ινταντά ότι στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τυχράκια και τα λονταράκια και ήθελε να τα πάρει σπίτι. Σε ένα παράδειγμα, δηλαδή, ήταν αναλυτική αναφορά το τι γινόταν μέσα στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, ο πρόεδρος που έχει τόσα προβλήματα, που έχει πόλεμο με την Ουκρανία, που έχει τέτοια θέματα με τα πυρηνικά, με τα εξοπλιστικά, με την ενέργεια κλπ. Κάθεται και ασχολείται αν έκανε κακάκια το παιδάκι.
2: Ναι.
1: Του. Και αν του αρέσει το μαϊμουδάκι.
2: Ναι.
1: Το...
2: Και όμως ναι, με την καμπάεβα είναι αυτά τα πια. Ποια είναι η καμπάεβα, σου έρχεται.
1: Αθλητρία.
2: Η αθλητρία. Λοιπόν, τον Νοέμβριο λέει μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε. Τον Νοέμβριο 18 όμως. Ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας. Λοιπόν, και οι μηνιαίες αποδοχές του ήταν.
1: Πού βρίσκεται αυτή η Σιβηρία.
2: Έμπελαντε.
1: Βγάζει καρβούνο.
2: Μάλλον. Και οι μηνιαίες αποδοχές των κυβερναντών ήταν, λέει, περίπου 2.000 ευρώ, αλλά ορισμένες δεντάδες λάβαναν και περίπου 7.000 ευρώ το μήνα.
1: Κατάλαβες ποιες είναι αυτές οι δεντάδες.
2: Λες.
1: Του καθάρισαν και το δικό του ποπό.
2: Έλα, μωρέ.
1: Δεν υπάρχει, είναι έτσι απέρδον ο κολοσφυρίχτρας, μην τον βλέπεις έτσι.
2: Αυτό ή μήπως ήταν οι δεντάδες που κάνουν.
1: Πάντως, άνθρωποι που τον έχουν δει από κοντά λένε ότι έχει star quality, ότι δεν υπάρχει, απλώς έχει γερομπαμπαλέψει. Αυτοί με το άσπρο δέρμα γερομπαμπαλεύουν πιο γρήγορα. Πώς είχε γίνει ο Redford, ένα τέτοιο πράγμα, τον βλέπω σε λίγο.
2: Λοιπόν, τα παιδιά, τα παιδάκια όλη τη μέρα παίζουν κυρίως με την... Παίζουν κυρίως μόνο τους είμαι ενήλικες και βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ.
1: Έχουν τους γονείς τους, γιατί βλέπει το βλέπουν τον πατέρα.
2: Την καμπάεβα και άλλος μπορεί να κάνει μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ. Έχουν δικά τους προσωπικά ποτήρια, τα παιδιά όπως και οι μεγάλοι, συγκεκριμένοι, και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ όλα τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.
1: Καλά. Ευτυχώς που είναι μια δημοκρατική χώρα. Τι άλλο, τα ποτηράκια τους είναι χρυσά, 24 καρατίων.
2: Δεν θα είναι.
1: Σαν του Τζοχατζόπουλου το παιδάκι.
2: Δεν θα είναι.
1: Που το είχαν πάει.
2: Αλλά φαντάζομαι τώρα να είσαι ο Χριστός, να φουρείσαι, να παίζεις, να είσαι μόνο μέσα στο σπίτι, να παίρνεις από δικά σου ποτήρια, βλέπεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Αν και αν την πατέρα σου το βράδυ.
1: Καλά, τη μάνα σου τη βλέπεις.
2: Ναι, και αν λέω τον πατέρα σου το βράδυ. Δηλαδή, άστα να πάνε στην ευχή της Παναγίας τα πράγματα. Να.
1: Τα παιχνιδάκια τους τι είναι.
2: Δεν
1: ξέρω. Αυτά ελεγχόμενα.
2: Σίγουρα. Μα είναι και για την ασφαλειά του. Δεν μπορεί να έρθει ένα παιχνίδι απ' έξω, αν δεν περάσει από αυστηρό έλεγχο.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Είναι ζωή αυτή.
2: Μα είναι τόσο αγαπητός ο Πούτιν που πάτε με τους σκοτώσουν τα παιδιά, δεν καταλαβαίνεις.
1: Να, σωστό και αυτό. Σαν τον Ερντογάν.
2: Ακριβώς.
1: Και την Τζεμπεροφόρουξα.
2: Ακριβώς.
1: Αχ, λοιπόν.
2: Αλλά ναι, με την Καμπάεβα είναι το παιδάκι αυτό. Τα παιδιάκια αυτά.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Σκαμπάεβα.
1: Όταν χώρισε τη γυναίκα του.
2: Πω.
1: Τη μεγάλη αυτή κυρία για να πάρει την Καμπάεβα που βγήκε στον τύπο, την κρατούσε τη γυναίκα του από το χέρι και είπε εμείς χωρίζουμε, αυτή είχε κατεβασμένο το κεφάλι και δεν σηκώθηκε να πει ούτε μισή λέξη.
2: Τίποτα, άχνα,
1: δεν της επέτρεπε.
2: Ναι.
1: Παιδιά, μιλάμε
2: τραγικό.
1: Για τελείως δημοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι πότε έμεινε
2: έγκυος. Μα αυτήν έχει όμως τις ενήλικες κόρες, την πρώτη γυναίκα του άραγε που χώρισε.
1: Ναι, και που είναι οι κόρες που είναι στο εξωτερικό, στο Παρίσι και αυτά.
2: Είναι και σπουδάζουν
1: και
2: λοιπά.
1: Και δεν αναγνωρίζουν το όνομά τους και έχουν απαρνηθεί τον πατέρα τους. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες.
2: Ωραία πράγματα.
1: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, στον Πόρο ή σε κάποιο άλλο νησί.
2: Ωραία τα νησάκια μας.
1: Τα νησάκια είναι όλα πανέμορφα. Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι όλο και σε διαφορετικό νησί ή να πηγαίνω να τα εναλλάσσουμε τα Σαββατοκύριακα. Αξίζει να κάνουμε ένα πλάνο εξορμήσεων.
2: Αν μπορεί να πάει κανείς off season, δηλαδή όχι Αύγουστο εκεί καλά, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ξεκινάμε από τώρα. Ξεκινάμε
2: από
1: Ιούνιο.
2: Από τα κοντινά που είναι Σαββατοκύριακο, σαν τον Πόρο, σαν την Ίδρα.
1: Σαν την Αίγινα.
2: Σαν την Αίγινα, σαν τις Πέτσες.
1: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
2: Γιατί μου αρέσει.
1: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα.
2: Μπόρο, σαν την Ίδρα.
1: Σαν την Αίγινα.
2: Σαν την Αίγινα, σαν τις Πέτσες.
1: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
2: Γιατί μου αρέσει.
1: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα.

0: της παραπάνω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά υπάρχουν πολύ ωραία νησιά, ας πούμε η Αίγινα, είναι ένα πολύ ωραίο νησί και στο Αποστόλη το Κουτούκι, εκεί που έπαιζε Μπουζούκι, ο Απόστολος Γλίτσος απέκτησε το δικό του ξενοδοχείο.
1: Ναι, το είδα οποίο, και φωτογραφίες που είναι πολύ συμπαθητικό.
0: Το οποίο του, ο γιος του, του Βουτσινά, ο Μάριος Βουτσινάς, όχι ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
1: Ο Ανδρέας είναι ο παπάς, ε.
0: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας, να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ίδρα ας πούμε, είναι υπέροχη.
1: Κούκλα και είναι παιδιά κοντά, δεν σε τρώει το ταξίδι.
0: Να.
1: Η αλήθεια
0: εσύ
1: είναι αυτή.
0: Την εμπειρία των κυθυρών.
1: Εγώ έχω την εμπειρία, επειδή όταν είναι κοντά κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
0: Ναι.
1: Και να νεώνεστε, ρε παιδί μου,
0: σε βλέπω λίγο. Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
1: Μα δεν μπορεί Σαββατοκύριακο να πα μακριά, γιατί μέχρι να φτάσει πρέπει να γυρίσει.
0: Εκτό αν πα αεροπορικό.
1: Ούτε καν με τα μέτρη τιμέ που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίση δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσει που να βολεύουν.
0: Να. Για πε νησί που σου αρέσει. Πού θα πήγαινε με χαρά.
1: Φολέγανδρο.
0: Ωραία.
1: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
0: Όντως.
1: Θα πήγαινα...
0: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
1: Οι σκατουλίτσες μου αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
0: Θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι δεν έχω
1: μια
0: πάει.
1: Μια κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο, κούκλα. Σέριφο δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
0: Είναι πολύ ωραία όμως.
1: Ναι, σου λέω ότι πήγαινα αεροπορικός λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν θυμάμαι. Αλλά θα
0: πήγαινε... Θα μπουν βρε τα υδροπλάνα τώρα.
1: Πες το, Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ Καστελόριζο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι, σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
0: Θηρασιά.
1: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
0: Σε βλέπω με ακριβά γούστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Il gusto perfetto.
1: Παξού θα ήθελα να πάω. Παξού είχα πάει με το σχολείο εκδρομή. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θέλω πάρα πολύ.
0: Καλά, τι σα περιμένει.
1: Ναι.
0: You are very welcome.
1: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα τα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κερκυρά έχω πάει. Που είναι κούκλε. Έτσι. Σύρο έχω πάει.
0: Πες μας μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησες στο νησί.
1: Ήμουν πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
0: Κατάλαβα. Σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα.
1: Αυτό.
0: Της λέμε κούκλα μου, άμα είναι να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγες στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
1: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν κατά πράσινο νησί, πανέμορφο νησί.
0: Πήγες στην Τασία και φάγεις στα κομακαρονάδα.
1: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρος Αρχοντονήσι. Η Ζάκυνθο σε λίγο έτσι και η Κέρκυρα οικογενειακά νησιά. Δηλαδή με πολύ, πολύ όμορφα, με μικρή οικογένεια και παιδάκι.
0: Κρήτη.
1: Έπαιζε Κρήτη. Είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε. Εντάξει. Δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα
0: κιόλας.
1: Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
0: Πού στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
1: Ναι.
0: Με τόσο ωραία παλικάρια με κάτι μουστάκες να.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ρε.
0: Ναι.
1: Ωραία πολύ.
0: Είναι μερικά παλικάρια που είναι εκείνη. Μελανούρια.
1: Πολύ ωραία.
0: Και είναι γνήσια αρσενικά.
1: Πολύ ωραία. Κρήτη, αλλά δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
0: Όχι.
1: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
0: Ναι.
1: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες
0: παραλίες. Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες.
1: Ναι, οι ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου.
0: Πώς δεν είπες τα Κύθυρα.
1: Όχι, κατά και δεν έχουν πολύ ωραίες. Αλλά η Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
0: Ναι, όντως.
1: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως. Έτσι.
0: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
1: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα, θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά. Που από το κύριο τα γυρνά και όλα στα μικρά.
0: Ναι. Στι Μαλδίβες, α πούμε.
1: Όχι, μικρά είναι στην Ελλάδα.
0: Στα νησιά Φίτζι.
1: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
0: Εσύ και Αναβίση.
1: Τα μπιζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
0: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στο Γκρεμίδι, έτσι. Και καλά ανέβηκα. Εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις. Λέω σε μία φίλη μου πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Γκρεμίδι στο κενό. Καλά, νόμιζα ότι θα πεθάνω.
1: Ναι.
0: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα. Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέριλ Στριπ. Μπράβο της
1: γυναίκα. Όρτα έχει κάνει θάρα αυτή.
0: Ναι. Μπράβο της.
1: Και Πάτουμο έχω πάει. Ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο ωραία Πάσχα. Και Κέρκυρα έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
0: Η Κέρκυρα είναι κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Ναι, πολύ
0: αυτά
1: ωραία.
0: Είναι ακριβά νησιά όλα.
1: Είχα πάει όταν ήταν μπροστά για τους Έλληνες, τώρα δεν είναι.

0: Ναι. Ευτυχώς πολλά πάω να πάω και πουθενά.
1: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα. Ναι.
0: Και στην Πεταλούδα του Αιγαίου. Πες το, θα ήθελα να πάω επίσης που δεν έχω πάει.
1: Στην Αστυπάλαια.
0: Στην Αστυπάλαια, πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους αλλά και για τον κόσμο.
1: Τι καλά, πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια.
0: Θα έκανα Ιούνιο.
1: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
0: Ναι. Η Αστυπάλαια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
1: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά έχει και φτηνά, έχει ακριβά.
0: Εντάξει, λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
1: Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή.
0: Θα βρω την άκρη μου. Μου έτσι,
1: κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη,
0: ωραίες εποχές, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κατά και Οκτώβριο. Τώρα πια πηγαίνεις και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρός δεν παλεύεται.
1: Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε. Τι είμαστε Αμερικάνοι.
0: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
1: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
0: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
1: Πού μωρέ, θα πάνε στην Αστυπάλαια να κάνουν παρέλαση.
0: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Τα ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
1: Α, αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
0: Του Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας, παιδί μου, τα κρυβαίνουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
0: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
1: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος, αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος, είχε 7.000 Έλληνες.
0: Πλούσιους όμως.
1: 7.000 πλούσιους. Ζήτησα και το ε9.
0: Αυτά τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
0: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Έχω τρελαθεί ύστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
1: Ναι.
0: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαρά θα έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαρά, αυτόν έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Λάγκαρος που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε: όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές: δεν μπορεί να πας στην Ίμπιζα, πρέπει να είσαι από όκλη. Αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Πήγε στην Ίμπιζα, να γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει: μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να
1: σκεφτώ. Στον προπονητή του, το είπε.
0: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
1: Καλά, μην
0: κάνει...
1: τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ θε, για να κάνω.
0: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
1: Υπάρχουν παιδί, ε!
0: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους δικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
1: Ναι, αλλά είναι πετυχημένο.
0: Είναι. Ναι. Α δούμε τώρα.
1: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός.
0: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
1: έμπαρα. Καταρχά, Σαμπαλένκα μου κάνει σολνόμπαρα.
0: Θεάρα.
1: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
0: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
1: Τι θα είναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου κάνει.
0: Φοβερή Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
1: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
0: Πες το του Μάικλ Τζάκσον.
1: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
0: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή. Δηλαδή φοβερή ταινίστρια που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
1: Ιαπωνίδα.
0: Ιαπωνέζα.
1: Ιαπωνίδα.
0: Ναι, η οποία...
1: Να σου πω, σαν μόλυνση μου κάνει.
0: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
1: Τι εννοείς?
0: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
1: Παιδιά, τι σου είπε,
0: ναι,
1: με τον κάθε τρολό.
0: Θεάρα, παιδιά είναι.
1: Και τι θεάρα.
0: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
1: Σίγουρα.
0: Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με τσαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε τσαμπαλένκα. Αν ενοχλεί, λέει, τη συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
1: Και άλλο βρακάκι.
0: Λέει, άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Κάτι είναι η Οσάκα. Είναι.
0: Τι.
1: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
0: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτές που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
1: Είναι κοντούλα και λοιπά.
0: Είναι, είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
1: Σκουρόχρωμη.
0: Ναι. Είναι μουλάτη.
1: Πώς γίνεται.
0: Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
1: Είναι
0: εγώ.
1: Από μπαμπά Ιαπωνέζα. Μάλλον. Αφρικανά.
0: Περίμενε. Ναι. Η Σαμπαλέκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλέκα.
1: Τι είναι.
0: Εννοώ από πού είναι η Σαμπαλέκα. Καταγωγή. Κατάταξη μου βγάζει. Την ξέρουμε. Λοιπόν. Σαμπαλένκα γεννήθηκε Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλένκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλένκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες, και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πώς κάνει η Σαμπαλένκα όταν προετοιμάζεται.
1: Πώς κάνει.
0: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της. Έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμός στο γήπεδο κάθε φορά.
1: Πάντως, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κορίτσια.
0: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει τένα.
1: Πώς, έλα!
0: Μετά το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες μου, ποιος είναι ωραίος.
1: Ο Τζόκοβιτς.
0: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Τι θέλεις πια.
0: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία. Είναι γιάπηδες.
0: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
1: Ναι. Οι παλιοί.
0: Που είναι
1: θυμάμαι
0: πολύ...
1: οι παλιοί ότι ήταν.
0: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
1: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι, γνώστιμο. Σαν το Φέντερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει ρε παιδί μου ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Παλιά κολούσαμε,
0: κάτι
1: δεν
0: έχει
1: ξέρω.
0: Βρει.
1: Τι σε έχει βρει.
0: Βλέπω συνέχεια, με χάνω, θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
1: Πού τους βλέπεις τους αγώνες?
0: Online.
1: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα?
0: Ναι, μ' αρέσει, να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Mm. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
1: Δηλαδή,
0: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
1: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
0: Αυτό πήγαινα.
1: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
0: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις, δεν μ' άρεσε.
1: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
0: Εντάξει, μετά έπαιξα πάντελ όμως.
1: Για πόσο καιρό?
0: Πάντελ, δύο χρόνια.
1: Α, και μετά τι έγινε.
0: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτσι και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
1: Ας έβρισκες άλλους συμπαίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
0: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζεις και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
1: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
0: Δεν βρήκα.
1: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
0: Ναι, βρήκα καινούριους φίλους, δεν μ' αρέσανε.
1: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το
0: όνειρο. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
0: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μ' αρέσει εμένα το
1: νερό. Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
0: Άννα, τι μπορώ να κάνω.
1: Όχι να κάνεις. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχεις απ' έξω.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
1: Σακαράκας.
0: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα, τα συλλεκτικά, να γίνεται και ένα με σακαράκες.
1: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
0: Γιατί και με τη σακαράκα.
1: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
0: Να πεις πώς αντέχει μια σακαράκα.
1: Ναι. Φαντάζεσαι.
0: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
1: Μάλιστα.
0: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά μας.
1: Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ. Είναι, ναι. Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Αυτά που πρέπει να είναι πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπά. Και έχουν ωραία αγόρια.
0: Αλλά φαντάζομαι.
1: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία να το βλέπεις. Είναι ωραία να πας, να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου λένε ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
1: Ακούς γκάζια και τέτοια.
0: Αυτό. Ευχαριστιέσαι, δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
1: Καλά, δεν κάνεις πολύ. Περνάει από μπροστά σου.
0: Μπροστά σου
1: δεν βλέπεις. Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί ναι. Είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
0: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση. Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
0: Τι έφτιαξε, δεν
1: έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
0: Πώς πήγε, πες.
1: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
0: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
1: Τι, πόσο δηλαδή. Πόσο, όσο.
0: Στα νότια επέβαση... 35. Στα νο...
1: Τι?
0: 35.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Χέρια, πόδια.
0: Τι χέρια, πόδια, πόδια, πόδια.
1: Και τα δεύτερα, τα
0: πόδια θα την παίρνει μέσα και σου λένε τι θα πιείτε. Αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα
1: χυμό.
0: Θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχονται.
1: Έχετε αβουκάντο με ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
0: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι.
1: Σε σπα.
0: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι. Νυχοσπα το έχουν κάνει.
1: Τι είναι το νυχοσπά?
0: Ένα
1: είναι
0: πράγμα...
1: αυτό που βάζετε και σου τρώει τα πατουσάκια του ψαράκι.
0: Όχι, ούτε ψαράκια έχει, ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Είναι όλα.
1: Έχουν ματήσει πέρδικε.
0: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι. Πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμούδες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού, με λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
1: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
0: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι είπες το όνομά σας, Καραμίχαλου.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
1: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα,
0: ναι,
1: για να σε κόψουν. Ξέρουν πού θα σε κόψουν.
0: Αυτό.
1: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
0: Αυτό. Και σου λέει, περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε. Και εκεί που κάβεσαι στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να φαλέψεις και τέτοια μπουρδες.
1: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό, γιατί έχει τσομπολική.
0: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια. Φεύγει...
1: Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
0: Όλα, μην είναι με τιμή.
1: Δηλαδή, νομίζει, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
0: Ναι,
1: όλα
0: μπούρδες,
1: είναι
0: όλα...
1: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
0: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό.
1: Στο όπου... χειρουργείο.
0: Στο χειρουργείο κάθεσε λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
1: Και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
0: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πάρεις τη μηχανή τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσαι και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια, ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα φάσο. Παίρνει μέσα κάτι μπίλιες οι οποίες είναι με άρωμα
1: παπάγια,
0: τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπίλιες. Παίζει με τις μπίλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε. Και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
1: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
0: Κόβει τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
1: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σε πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει να πίνετε, κυρία μου, εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
0: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
1: Λέω συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
0: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
1: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και τ' άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
0: Άμα αυτό το ξυλαράκι που βασανιστεί.
1: Το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
0: Άστο. Και μετά λοιπόν μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει διαλέξτε τι χρώματα έχει.
1: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
0: Τι χρώματα θέλετε παιδιά. Κούραση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λες ότι είναι πάρα πολύ...
1: και λες κόκκινο και σου βγάζει 15 κόκκινα.
0: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντουλί αυτόν τον καιρό. Είναι το νουντι, λέω μακαρονούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου.
1: Θέλω να φαίνεται. Ωραία είναι.
0: Να, θέλω να ξεχωρίζω τον νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, έχω τα τάχωσα. Ναι. Τι να το κάνω νουντ.
1: Εσύ
0: τι
1: είσαι...
0: να το κάνω με νουντ.
1: Φτιάξει το μόνο σου. Εσύ βάζει πατούσα.
0: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
1: Άκου, εσύ ναι. Να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά και ας μην υπάρχει κανένας για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπος. Εσύ να βάζεις δύο καρακλές και να πηγαίνεις στο πόδι σου πότα από εδώ, πότα από εκεί.
0: Θα μπορούσα.
1: Να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σε
0: περιποιείται. Αυτό είναι φενξουϊκό της φίλης σου, να βρει γκόμενο.
1: Όχι, άλλο... δεν την νοιάζει γκόμενος.
0: Τι την νοιάζει τότε.
1: Την νοιάζει να έχει μία συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μία συντροφιά και ότι κάποιος κάθεται απέναντί της.
0: Του μιλάει κιόλας, γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
1: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι. Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
0: Α, την είχε βαρέσει μόνο.
1: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα
0: ναι,
1: από,
0: ναι, ναι.
1: Από τον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα, το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετά. Και μετά βάζει και γίνεται λαδάκι, κάνει.
1: Για να μην
0: μαλακώσουν τα πετσάκια μου. Και βγαίνει εγώ σε λάδο μέρος ποντικός.
1: Πρόσεξε και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
0: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
1: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
0: Εμένα δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το πόδι.
1: Να μου κάνει ημιμόνιμο.
0: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο.
1: Μετά
0: αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρα.
1: Πρέπει να ξαναπάς.
0: Πρέπει να πας εργάτη που φράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
1: Δεν έκανα μόνιμο σου. Εγώ.
0: Πού το ξέρεις.
1: Όχι, δεν, αφού είπα.
0: Έβαλες πολλές φορές το φουρνάκι μία.
1: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
0: Μόνο μία φορά, δηλαδή δεν σου πέρασε διπλιστρώση.
1: Όχι, ποτέ. Ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλιστρώση μου πέρασε.
0: Και πόσες φορές το βάλες το φουρνάκι, δύο ή μία.
1: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά.
0: Α.
1: Το βάζα εγώ συνέχεια.
0: Σε έβαλε για βοηθό. Ωραία πέρασε.
1: 27 ευρώ δεν
0: νομίζω. Και το πήρες λίγα γιατί έκανες και εσύ δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αν δούλευες το φουρνάκι μόνη σου.
1: Παιδιά έμπαινε μία, έβγαινε η άλλη. Τι γίνεται.
0: Ναι, γίνεται χαμός παιδιά.
1: Άσε σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
0: Ναι, τίποτα. Δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
1: Τι.
0: Τίποτα. Αμαζόνιο.
1: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
0: Έχει μια ζέστα.
1: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
1: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
0: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
1: Ζωήφια.
0: Λοιπόν, και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, έχουμε, λέει και λέμε. Ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει η χρυσή θεραπεία.
1: Τι θεραπεία, καλέ.
0: Ναι, βέβαια, για να πληρώσω. Όπως
1: με
0: και
1: άλατα,
0: το
1: με άλατα.
0: Όπως στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
1: Ναι, και μετά είπε τι πουτσί.
0: Και ποιο φτηνή ήταν η κρέμα μου, μου βάλε κρέμα. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει. Η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φτέρνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτήρα. Να το ψυγείο, να το βάλω να σηκάσω, που είναι και πιο
1: εμένα εδώ μεταξύ μου λέει αχ αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε μη σας βάλω λάδι λέει και ότι θα γλιστρήσετε θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
0: Δεν κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Απαγορεύεται.
1: Και πού θα με δει?
0: Ποιο θα σε δει?
1: Πού θα με δει?
0: Όχι, για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, ρε παιδί μου. Μπορεί να γυρίσει σαγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
1: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
0: Τι να γυρίσει, γυρίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει. Μπορεί αυτό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
0: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντως. Να λυγίσει σαγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα το να λέμε, στο πετάλι.
1: Όχι, και τι έκανε.
0: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
1: Εξλίσσατς μετά με την κιούρα, εξλίσσατς.
0: Εν τω μεταξύ θα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα άλλο νυχάδικο. Καλά στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνεις στο νυχάδικο της Μπάρμπι.
1: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
0: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένεις σε κάτι σκαμπό και είναι, ας πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξεις το χρώμα μέχρι να κάτσεις.
1: Κάτσε όμως, αυτό είναι λίγο τσικλαμπουκλά.
0: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
1: είναι. Καλά, έχει δει τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά.
0: Έχει φύγει λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
1: Ποιο?
0: Το μακρύ.
1: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχη. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
0: Σε υπηρεσία μου
1: και το κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχη δεν μπορεί να πατήσει.
0: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω έχει. Μία έχει κάνει νούφαρα.
1: Ωραία.
0: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μυτερό. Έφτανε ναι, απέναντι.
1: Ναι.
0: Και ήταν το βέβαια, τέχνη η κοπέλα που τη το είχε βάψει.
1: Ναι, άσε με τώρα.
0: Το νύχι ήταν η λίμνη όπου έκανε το νερό αυτό το Eurovision που κάνει. Ξέρετε, να είχε παίξει ένα βότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
1: Όλα τα νύχια έτσι.
0: Όλα. Και το τέταρτο όμως.
1: Ομορφιά,
0: το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
1: Έλα, παιδιά.
0: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D έβρισκε.
1: Πόσο κιτσουίτα.
0: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok στο πληροφορό ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
1: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Sotheby's.
0: Ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει, αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ.
1: Τι? Δηλαδή,
0: γιατί έκανα 4 ώρες, λέει, έφαγα.
1: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
0: Γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο το
1: πράγμα. Τώρα είναι ωραίο. Αλλιώς
0: δεν είναι
1: εύκολο
0: να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι. Και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια. Είχαν τσίρλες γύρω-γύρω, κατάλαβες. Σκαλίσματα, πράγματα και θάματα. Και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια. Και είχε. Νύχια γαλλικό. Νύχι
1: αγγλικό.
0: Νύχι εκείνο. Νύχι τάλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το έχει στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω. Είχε πλάκα.
1: Ναι.
0: Στο 40 ευρώ να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
1: Δηλαδή χέρι-πόδι πόσο πάει.
0: Χέρι-πόδι και ένα κατοστάρικο.
1: Νεφρό.
0: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλε στιγμέ που
1: είπες πας... καλύτερα είναι τα δόντια μου.
0: Δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, που το βλέπει το νυχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
1: Κάτσε τώρα.
0: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρω, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Τα εργαλεία είναι της κακιάς κουρούνας. Σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πονέσεις.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι, και είναι, ας πούμε, 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
1: έλα,
0: φτιάχνω,
1: πες μου πώς κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
0: Το εξωτερικό.
1: Από την Κίνα με αγάπη.
0: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
1: Από πού είναι?
0: Από ελληνικό site το πήρα.
1: Α, και.
0: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα. Ένα για να κάνει τα πετσάκια.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα,
0: δεν
1: τίποτα, τα πετσάκια.
0: Αφού είναι, όλο ηλεκτρικό τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είχα ναι, το δύσκολο.
1: Μπορεί να φας τη φτέρνα
0: δεν,
1: σου.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θε. Σιγά.
1: Ναι.
0: Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
1: Κάνει τα τέλεια.
0: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
1: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
0: Έτσι θέλω, δεν μπορώ να είναι και κοντοκομμένα.
1: Α,
0: στα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
1: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσίου μεγαλύτερο.
0: Και μετά βγήκα στη γύρα και είπα καλιά, πήγα να μου τα βάψει. Και μετά ως και φίλη
1: μου. Αντροπή δηλαδή.
0: Αφού μετά ως και φίλη μου η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να στα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
1: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
0: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο κι εκείνη.
1: Όλο το μπουτέ το κάνουν άλλοι, φίλε. Είναι ευγενική προσφορά.
0: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών.
1: Να μάθουν και αντάβγες.
0: Όχι, όχι, θα πάω σε κομμωτήριο για αντάβγες, τη φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι. Εγώ
0: σαν την Μπαλάβρο.
1: Α πούμε, ωραία. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
0: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
1: Είναι
0: μόνο
1: δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
0: Πήγαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
1: Τι κάνατε?
0: Δεν είχαμε, κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμω.
1: Α, πώ το κάνετε το AI,
0: για πέσει. Το κομμότερο δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώ είσαι έτσι. Νομίζω ότι μου είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
1: Πε μου τι έβαλε.
0: Όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
1: Μόνη σου τα κούρεψες?
0: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσιπάτησα με κούρεψε. Κοίτα.
1: Α. Τη έδειξε δηλαδή.
0: Είναι κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τραβάς τρεις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
0: Δεν μου με κάνεις καλή.
1: Μπορεί να σε συμπαθεί, γι' αυτό να σε λυπούνται.
0: Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου φάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρα δεν μου το είπε που πήγα. Να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
1: Α, τι πήρατε, πλάτος.
0: Κάναμε.
1: Την ψαλίδα βγάλατε.
0: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρεύτηκε και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά. Ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει καλά. Καλά η ίδια. Δεν ήθελε να το πει.
1: Καλά δεν θυμόταν ποτέ τελευταία φορά. Δεν σου είπε, αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε δούμε.
0: Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναβείτε του χρόνου πάλι. Δεν είχε γίνει Ραπουνζέλ. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με δει, λέω, πέρυσι το Μάη. Σου λέω, να είσαι τυχερή που με έχει να με βρει ένα χρόνο μόνο.
1: Και τι σου κάνει η κομμότρια?
0: Με κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά μου.
1: Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
0: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκος. Με μήκος δεν έπαιζα.
1: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
0: είχα
1: για μήκος.
0: Είχα ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου. Είχα πάρει τα απέξω-απέξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν κόντα να τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάθος για να μην γίνει βλακία.
1: Ζημιά.
0: Και δεν έγινε.
1: Α, να σου πω. Ελπίση, φίλε. Να πάει να εκπαιδευτεί.
0: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα. Θα πάω και σε μία άλλη να μου κάνει το χρώμα, γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα. Και τελειώσαμε.
1: Ποιο θα σου κάνει το χρώμα?
0: Είμαι σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
1: Α, αλλάξαμε του φίλου. Τώρα πάμε κομμωτήριο.
0: Κοίταξε να δει. Για μπαλαγιά και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στου φίλου.
1: Μάλιστα. Τι άλλο? Ιατρικές συμβουλές, επεμβάσεις και τέτοια.
0: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρούς.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχες πάει στο σκυλογιατρό.
0: Όταν είσαι νέος, ο κτηρίατρος βοηθάει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστέ.
1: Πα στο σκυλάκι σου και ρωτά. Πα στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσε.
0: Έκανα και μια ερώτηση, γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
1: Αυτή η κτηνίατρο πραγματικά, παιδιά, μαθαίνουν και γενική ιατρική.
0: Κάτι θα μαθαίνουν, δηλαδή.
1: Πάντω τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
0: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά του που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί το ανάποδο.
1: Λοιπόν,
0: να πάρουμε εμεί του σκύλου, τι φάρμακα.
1: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο τη Πάρνηθα την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου. Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνέ. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό, δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
0: Παραλία το αμάξι μετά. Ναι, παιδιά, έτσι είναι.
1: Θυμάμαι ότι είχα βρει τόση άμμο στο αυτοκίνητο, το Golf το προηγούμενο, πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εκεί έχουμε φτάσει. Παραπολιτικά 90,1.
5: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
7: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το χειρότερο αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
0: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
1: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
0: Κάνε
1: να...
0: την πρακτική σου πάνω.
1: Ναι, παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τους λέω καίει. Καίει τσουρουφλάει, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
0: Το δεν είναι προβληματικό, πες χρόνια κάνω.
1: Έλατε.
0: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
1: Ναι, λέιζερ. Αλλά πονάει και αυτό.
0: Έλα,
1: πονάει, τσούζι.
0: Ανάλογα που κάνεις.
1: Που κάνεις.
0: Άμα πας να κάνεις εκεί που... εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
1: Στο μουστάκι.
0: Στη μασχάλη
1: πονάει, πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
0: Σου βάζουνε, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
1: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
0: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
1: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέιζερ.
0: Όχι, για πες.
1: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία. Φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο. Πώς ήταν η γιαγιά σου όταν έκανε
0: το ρέγκα
1: ή το κοτόπουλο τις τρίχες? Το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο?
0: Ναι,
1: το...
0: ναι, ναι, το έχει.
1: Λοιπόν,
0: το
1: έτσι, έτσι μυρίζει. Και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγεις στον ίδιο, στον ήλιο. Γιατί άμα βγεις μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, κάνεις. Πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου, και είχα βγάλει το μουστάκι μου με κερί. Και μετά πήγα να μπάνιο στη θάλασσα μέρα.
1: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
0: Δεν το ήξερα. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
1: Σαν το ταβέλι.
0: Και ήμουνα.
1: Ομορφούλα. Πώς, καλά, συγγνώμη.
0: Ένα μουστάκι.
1: Τσιγκελωτό ήτανε.
0: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
1: Και τι
0: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Όλοι, πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγός ήμουνα.
1: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
1: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
0: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβιανα γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
1: Γιατί δεν έβαζες make-up? Φαινόταν και με το make-up.
0: Έβαζα make-up για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά ευτυχώς ξεκίνησα.
1: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
0: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
1: Πες μου τώρα
0: τραγική,
1: πώς.
0: Κατάσταση.
1: Όταν σε είδες.
0: Λέγε... έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
1: Μπορεί να άρεσες.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσα καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
1: Τι θεραπεία?
0: Με λευκαντική κρέμα.
1: Τι?
0: Ναι, υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
1: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
0: Γελάγανε. Τι να μου λένε? Τα χάλια μου.
1: Πω πω.
0: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα, να τύχει τίποτα με κανέναν, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, την μπανάδα.
1: Μπορεί να του άρεσε.
0: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Τραγική κατάσταση.
1: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
0: Ναι, πολλά.
1: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωογόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παντιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
0: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
1: φύγει. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι αν δεν ήσουν γνωστός θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
0: Άντε καλέ.
1: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε, δε. Απίστευτο. Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλό και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλο. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλο με τη μύτη.
0: Τι?
1: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
0: Και πήγε να βάλει χυλάκι.
1: Όχι, έκανε lifting. Αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι τη τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει τα χείλη με τη μύτη. Φαντάσου. Και την πέτυχα στο iStorm που πήγε να πάρει τηλέφωνο, γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, γιατί την αναγνωρίζει.
0: Ωραία,
1: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
0: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να κάνει, να περάσουν κάποιοι μήνες και να ήταν... κάνει βελτιωτική επέμβαση.
0: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
1: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
0: Την κακομοίρα.
1: Και, όλο το προ... και μου λέει μία φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
0: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
1: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
0: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
1: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, τη είπαν οι γιατροί. Πω, πω, παιδιά, συμβαίνει πάρα πολλά.
0: Αυτό. Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Τη είπε μία φίλη τη ότι εγώ. Είδε μία φίλη τη που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ' την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει
0: έχω
1: πολλά
0: από μπότοξ λάθος, να κατέβει το μάτι, να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
1: Κλείνει, το...
0: Ναι, ναι, είχε κλείσει
1: κλείνει το καπάκι.
0: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά είχε, ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
1: Ναι, αλλά στον μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
0: Όχι στον μπότοξ, στο υαλουρονικό.
1: Στο υαλουρονικό, στο, νομίζω και στον μπότοξ.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλο τι είχε πει μετά, κάνει κινήσεις, κινήσεις, κινήσεις.
1: Απαπα, γιατί ανατροποιείται, αδρανοποιείται.
0: Ναι, ομείς.
1: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
0: Δεν το ήξερα για τον μπότοξ, ήξερα μόνο για το ειρηνικό.
1: Μα
0: αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή, και τρεις μήνες έφυγε και σήγασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε, εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Για τρομάξι.
1: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
0: Ο Τσίπρας πώς... νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα πώς... καλά.
1: Α,
0: έχουν φύγει
1: επιτυχία.
0: Τα φρύδια πάνω.
1: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ... έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
0: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
1: Λες,
0: Negative, αν παρατηρήσει, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
1: Ναι. Πρέπει να
0: και το παρατήρησα.
1: Πρέπει να έπεσε και μερεμέτη. Όσο έλεπε από την πολιτική.
0: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει στην ηλικία του. Εγώ πιστεύω
1: πάντως
0: ότι έκανε μπότοξ.
1: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
0: Ανάλογα, μωρέ μου.
1: Τώρα
0: άντρας
1: να
0: γιατί.
1: Κάνει μπότοξ.
0: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Να τους πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Να.
0: Τώρα δεν ξέρω για
1: τώρα μπότοξ. Πια δεν φαίνεται. Ενώ παλιά φαινόταν
0: ναι.
1: Τα μαλλιά.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
1: Ο ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν να το κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Που πάνε και κάνουν η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
0: Ναι, καημένη.
1: Πω, πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φτηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
0: Ναι, ναι, θυμάσαι.
1: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο. Για φτηνό.
0: Βγάζω σε ένα βάγιο θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλας.
0: Χαλάσεις.
1: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο. Σου μου σου, ελάτε κυρία Λεμονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλας. Δεν λέει όμως τη δώρο.
0: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο.
1: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
0: Γνωστό καλλιτικατζίδικο.
1: Πάρα πολύ γνωστό.
0: Ωραία.
1: Και επίσης μου λέει μία φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι. Βλέπω μία φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και έτσι λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μία φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out. Αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού μπραντ, που μπορείς να το κρατάς και μόνο και το καλοκαίρι.
0: Μικρό λες όμως, όχι σε κλατσάκι.
1: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως. Δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα θα ήταν 600-800 ευρώ. Ναι. Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια στα καλλιτικά τζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
0: Παιδιά!
1: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
0: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Αχ, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα τατάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.
1: Σάλια.
0: Σάλια τέτοια.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
1: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά. Όχι σε κρέμα.
0: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
1: Έλα.
0: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες. Που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω. Και βγαίνουν και οι ειδικοί και λένε.
1: 25 παιδί, προϊόντα.
0: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν.
1: Για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι. Τι να πω. Δε σε γνωστό καλλιτικάτσι ειδικό, υπάρχει μία εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια, μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού, που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι, πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού, δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ, αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
0: Το ένα.
1: Τα δύο, καλέ.
0: Α, είπες το φρύδι. Ένα. Είπες το φρύδι.
1: Λοιπόν,
0: το ζευγάρι.
1: Ευρώ,
0: αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
1: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
0: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μου, τι είμαι πρόβατο. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
1: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
0: Θα κουρέψω μόνη μου κι αυτά.
1: Πάντως θεωρούνται αυτές ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Mm. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφεις ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει: κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
0: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κουρεύω. Και αυτά
1: καλά, συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
0: Α, το σχήμα. Εγώ λέω για το κούρεμα.
1: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχε πάει.
0: Είχα μια σχήμα.
1: Ναι, αλλά είχε πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
0: Όχι, με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. Τέλεια, δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τατσαράκι, ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κάνει κλικ-κλικ-κλικ και το κόβει.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Ναι, αλλά για να
0: το
1: δώσω σχήμα,
0: 30 ευρώ.
1: Για να σχήμα, ναι, ρε παιδί. Εγώ είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψεις πολύ, μετά γίνεται κάτι.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
1: Γιατί.
0: Αλλά υπάρχει να κάνεις τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
1: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Ή σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν, είναι σαν αληθινό το φρύδι.
1: Δεν
0: είναι
1: όχι, λέω. Ναι.
0: Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατά τουάζ. Δεν σου λέω τα τουάζ που είσαι σαν να είναι ζωγραφισμένη.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Άμα βρει τρίχα-τρίχα, μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα.
1: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Στο βάζουν.
1: Πού, άμα έχει τρύπα και μετά αυτό με φεύγει.
0: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
1: Και πώ το βάζουν τρίχα-τρίχα.
0: Δεν έχω είναι, πάει. Έχει,
1: σου βάζουν τρίχα-τρίχα.
0: Είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 50 μπορεί
1: δηλαδή,
0: να είναι λίγα.
1: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
0: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε πόσο
0: σου φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
1: 35 τα πόδια.
0: Ναι. Τα πόσο... χέρια, δεν κάνει και χέρια.
1: Ναι, πόσο. 20.
0: Άντε, βάλτε 20 που δεν είναι. 20, αλλά λέμε. 55.
1: 55. Τα φρύδια.
0: Ένα 30 δεν μα είπε για να σε κουρέψουν στα φρύδια.
1: Ναι.
0: 80.
1: Ναι.
0: Να ξετριγιαστεί.
1: 30.
0: 110.
1: Ναι.
0: Αυτό κάθε μήνα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μαλλί. Μαλλί, βαφή κλπ.
0: Δεν κάνει κάθε μήνα βαφή. Α, ναι, κάνει κάθε μήνα ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα πενιντάρικο.
1: Τι πενιντάρικο.
0: Η ρίζα μόνο, λέω.
1: Πενιντάρικο. Μόνο.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Πού πα.
0: Δεν πάω πια.
1: Στην Εύγα τη γειτονιά.
0: Έχω μείνει με τιμές πριν 3 χρόνια. Εγώ το έχω κόψει. Γιατί μένα μου παίρνει 55 να μου πει ούτε καν.
1: Ναι, 55 για να σου κάνει τη ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε εκτενήσει μετά.
0: Μαζί όλο ήταν 55. Δεν ναι, εκτένιζε. Ένα στέγνομα μου κάνει. Δεν την άφηνα να με εκτενήσει να μου το χρεώσει. Και αυτό κάτι που θα πήγε. Να πάρει και μια εκτενισμένη να κοιμηθώ και σκασίλα μου.
1: Και τι τη έλεγε.
0: Δεν θέλω εκτένισμα, θέλω στέγνομα. Και το καλοκαίρι τσιλά μην με στεγνώνεις κιόλας. Γιατί όντως, δηλαδή να βγω να με δροσερείς μέχρι να φτάσω σπίτι μου, στέγνωσα.
1: Για οικονομικούς λόγους.
0: Όχι, δεν, δεν μπορώ να με ζητάμε με ζεσταίνει αλήματος σε σουάρ, σκασίλα μου.
1: Να.
0: Στεγνώνω μόνη μου. Άσε που δεν μ' αρέσει πώς με χτενίζουν. Χτενίζουν πολύ πιο ωραία μόνη μου, ούτως ή άλλως. Κάθεται και μου κάνουν εδώ πέρα λες και είμαι εγώ δύο κεφάλια.
1: Θέλει λίγο.
0: Δεν θέλω όγκο. Τι κακό
1: με
0: είναι
1: την
0: αυτό
1: υγρασία, με την υγρασία πέφτει.
0: Ας πέσει.

0: ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα τη που έσπασαν όλες οι λόμπι του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς ορίσατε και απόψε στο αγαπημένο σας άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής, που απόψε θα φιλοξενήσει τραγούδια που αναφέρονται στο μικρό και το μεγάλο. Αυτές οι δύο λεξούλες που κατά καιρούς μας έχουν βασανίσει, μικρές και μεγάλες προσδοκίες, μικρές και μεγάλες επαναστάσεις. Αυτές οι μικρές επαναστάσεις για το ξεκίνημα της εκπομπής με την Αλέκα Κανελίδου και τα μικρά παιδιά για τη συνέχεια με την Αρλέτα. Πριν όμως από την Αρλέτα, οι συστάσεις μας. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Αυτή την Κυριακή ας τραγουδήσουμε για το μικρό και το μεγάλο, αλλά και για μικρούς και μεγάλους.

Τα μικρά παιδιά, αυτό είναι κάτι μικρό το οποίο το χαιρόμαστε περισσότερο από το μεγάλο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Κυριακής. Βρήκαμε χώρο λοιπόν για τραγούδια που αναφέρονται στο μικρό και στο μεγάλο. Η πρώτη ώρα είναι για τα μικρά και η δεύτερη για τα μεγάλα. Για ένα μικρό παιδί θα μας τραγουδήσει και ο Γιώργος Ζωγράφος.

τα μικρά παιδιά του τότε, της δεκαετίας του 60. Ήταν ο Γιώργος Ζωγράφος από την εποχή του νέου κύματος. Για τα μικρά παιδιά έχει τραγουδήσει και η Νατάσα Αποφίλου. Για τα μικρά παιδιά μιας νεότερης γενιάς. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για μικρές και μεγάλες στιγμές.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πήμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

Μικρές νοθείες. Αυτό που έλεγε ο Οδυσσέας Ιωάννου, ότι τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Θάνος Μικρούτσικος μαζί από τη θάλασσα στη Σκάλα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Φεύγουμε από τις μικρές νοθείες και πάμε σε μια μικρή ανεμόνα.

Μια μικρή ανεμόνα με το δάκι το βράδυ της Κυριακής εξελίσσεται και για κάποιους φαντάζει μικρό και για κάποιους άλλους μεγάλο. Το μεγάλο και το μικρό τραγουδάμε απόψε εδώ στο άλμπουμ της Κυριακής. Μικρή η ανεμόνα πριν, η μικρή και τριανταφυλλένια παρακάτω με το Δημήτρη Ψαριανό.

Να μείνουμε στα μικρά για την πρώτη μας ώρα. Αφήνουμε τη μικρή και τριανταφυλλένια και πάμε σε μια θάλασσα μικρή. Σε αυτή τη θάλασσα που μας χάρισε ο Διονύσης Αβόπουλος για να την κουβαλάμε μαζί μας για τα καλοκαίρια μας, για τους ερωτές μας, για τα φιλιά, τα χαμόγελα, τα μάτια, για όλα αυτά τα μικρά που συχνά είναι πιο μεγάλα και από τα μεγαλύτερα.

Διονύση Σαββόπουλο, μια θάλασσα μικρή. Στα μικρά και σημαντικά παραμένουμε. Λίγο πριν τα μέσα τη δεκαετία του 90, εμφανίζεται και ένα συγκρότημα με τι ευλογίε του Νίκου Παπάζογλου, που είχε τον τίτλο Μικρέ Περιπλανήσει. Έτσι ακριβώ όπω λεγόταν και το πρώτο του τραγούδι.

Αυτές ήταν οι μικρές περιπλανήσεις που αγαπήσαμε ιδιαίτερα μέσα στα 90s. Μέσα στο 90 όμως είχαμε και σημαντικούς δίσκους και από πλευράς Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Παράδειγμα, το Ρίξε Κόκκινο στη Νύχτα, που μέσα του φιλοξενούσε τον μικρό Τιτανικό.

Μικρός τιτανικός, σχήμα οξύμορο, ωστόσο οι ρήμες ήταν απολύτως ταιριαστές ως εικόνες. Ο πανικός με τη λέξη τιτανικός δηλαδή. Μεγάλος μάστορας ήταν άλλωστε ο Μιχάλης Γκανάς που έγραψε τα λόγια. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά και της δικής σας ζωής. Σε μια ζωή που είναι γεμάτη από μικρές και μεγάλες στιγμές, από μικρές και μεγάλες αγάπες.

Ο Μιχάλης Δέλτα με την Τάνια Τσανακλίδου σε μια αγάπη μικρή. Είμαστε στα μισά της πρώτης μας ώρας και πάμε στο 1986. Η Χάρης Αλεξίου σε προϊόν μικρούτσικων. Θάνος και Ανδρέας μαζί για μια μικρή μοβ βεντάλια. Από το άλμπουμ «Η αγάπη είναι ζάλι».

Ακόμα πιο πίσω, δηλαδή στο 1971, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος δημιουργούν «Της γης στο χρυσάφι» με τραγουδιστές τη Δήμητρα Γαλάνη αλλά και τον Μανώλη Μητσιά. Θυμηθήκαμε μόλις και τη μικρή Ραλού.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Παραπολιτικά. 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου με τον Παντελή Θεοχαρίδη, στα μικρά που εν τέλει είναι μεγάλα. Στεκόμαστε στο πρώτο μας μέρος, ενώ σε λίγο θα περάσουμε και στα καθαρόαιμα μεγάλα, που συχνά όμως αποδεικνύονται μικρότερα και από τα μικρά. Εδώ ο μικρός ήρος με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τον Αντώνη Πηλιαρό και όλο το μεγάλο και σημαντικό βάρος των παιδικών χρόνων που πέρασαν αλίμονο με έναν μικρό ήρωα υπομάλης. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξ...

Περάσαμε στα μεγάλα, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ της Κυριακής που απόψε τραγουδά για μικρές και μεγάλες στιγμές. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και μόλις ξεκινήσαμε με ένα μεγάλο μυστικό για το οποίο μας τραγούδησε η Κέτη Χωματά και όχι η Νόρα Βαλσάμι, η οποία έκανε playback στην ταινία Τζένι Τζένι. Σειρά της Αλέκας Μαβίλη σε ένα τραγούδι που κι αυτό το θυμόμαστε από κινηματογραφική ταινία με τη φωνή του Νίκου Δαδινόπουλου. Θυμάμαι συγκεκριμένα τη σκηνή, τον Νίκο Δαδινόπουλο πάνω σε ένα βράχο, το κυματάκι να χτυπάει το βράχο, να κρατάει την κιθάρα του και να τραγουδάει. Η εκτέλεσή του βέβαια δεν δισκογραφήθηκε ποτέ, παρά το ότι είχε τραγουδήσει πάρα πολύ καλά ανταυτού η Αλέκα Μαβίλη, και νομίζω το είχε πει και η Αλέκα Λιμπέρτη.

Πάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Αλέκα Μαβίλη για μια μεγάλη αγάπη. Έχουμε περάσει στα μεγάλα και ενδεχομένως και ακριβά, αφήνοντας πίσω τα μικρά. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Και εδώ η μεγάλη αποκάλυψη με τον Γιάννη Κότσιρα.

που το χιόνι έπεφτε όλο το βράδυ και η αγάπη κάπου είχε χαθεί, κάπου κάτω από το χιόνι που είχε πέσει μεταξύ χειμώνα και άνοιξης. Δήμητρα Γαλάνη και Μανώλης Φάμελος σε ένα εξαιρετικό τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα

0: Κλικ στο powergame.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για μια μεγάλη νύχτα μας τραγούδησε η Δούκισσα υπό την επίρρεια του έρωτος. Η νύχτα πάντοτε μεγαλώνει. Μεγάλη νύχτα και μεγάλη και η αδυναμία με το Γιάννη Πάριο. Νίκος Ιγνατιάδης πριν, τώρα και μετά. Στα μεγάλα του. Σε νύχτες, αδυναμίες και στιγμές.

Αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε κλίμα, αλλά κρατάμε τα μεγάλα που δεν είναι πάντοτε τόσο σημαντικά όσο το μέγεθός τους. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ψέμα, κάποιες φορές καταστροφικό και κάποιες άλλες φορές σωτήριο.

Αυτό ήταν το πιο μεγάλο ψέμα του Γιώργου Σταυριανού με τον Παντελή Θαλασσινό. Να και άλλη μια μεγάλη αδυναμία, αυτή τη φορά με τον Μανώλη Λιδάκη. Αυτή τη μεγάλη αδυναμία την είχε τραγουδήσει μια φορά και έναν καιρό ο Λευτέρης Ψηλόπουλος και είχε κάψει καρδιές.

Μεγάλες αγάπες και μεγάλες αδυναμίες, όπως και μεγάλες ώρες. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, είχε γράψει ο Άκης Πάνου κάποτε. Το είχε πει η Γιώτα Λίδια και αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, η Δήμητρα Γαλάνη με έναν γλυκό αναστεναγμό.

Και αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Μεγάλη ώρα όσο και μεγάλο τραγούδι. Όχι σε διάρκεια, αλλά σε σημαντικότητα. Αμέσως τώρα έρχεται και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με τα μεγάλα λόγια.

ζαμπετικό κλίμα στα μεγάλα λόγια του Γεράσιμου Ανδρεάτου, ας πάμε να συναντήσουμε και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το θυμάστε το τραγούδι «Ο Μεγάλος» που έλεγε «Μετά από μένα δεν είναι άλλος». Πάντα για σένα ο μεγάλος θα είμαι εγώ, του Θανάση Πολυκανδριώτη και του Βασίλη Καπερνάρου.

Είναι το άλμπουμ της Κυριακής που προχωράει και τραγουδά για τα μικρά και τα μεγάλα. Για τα μεγάλα όνειρα δεν τραγουδήσαμε ακόμα, και αυτό διότι αφήσαμε το ζήτημα να το φέρει εις πέρας ο Δημήτρης Μπάσης. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Κυριακής.

Μεγάλα όνειρα και μεγάλες αγάπες σαν αυτές που έρχονται ευθύς αμέσως. Για τις μεγάλες αγάπες έγραψαν πάρα πολλοί, μεταξύ αυτών των πολλών και ο Βαγγέλης Κορακάκης. Οι μεγάλες αγάπες που τραγουδήθηκαν μοναδικά από την Κατερίνα Κούκα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και στο μεγάλο δρόμο και εμείς σιγά σιγά αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε που θα μας οδηγήσει προς την έξοδο. Για τα μικρά και τα μεγάλα ο λόγος απόψε, αφήνουμε το Σταμάτη Κόκοτα και πάμε στον Φίλιππο Νικολάου. Μεγάλος σταθμός και αυτό το τραγούδι.

Πάμε για φινάλε με κάτι εξίσου μεγάλο. Για τις μεγάλες τις αγάπες θα μας πούν ο Αντώνης Βαρδής και η Γλυκερία. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

Από τα χρόνια του 80, ο Dave Byrne και το μυθικό συγκρότημά του, οι Talking Heads, μέσα από το δίσκο Speaking in Tongues. Για ένα σπίτι που του βάζεις φωτιά και το κες. Γιατί έτσι, γιατί μπορείς, γιατί είναι δικό σου. Όταν πρωτοέγραψε το στίχο, ο Byrne ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχε στο μυαλό του το πώς να θεραπετεύσεις από κάτι ασφαλές μεν που σε παγιδεύει δε. Στο μεταξύ, έσκασε η στεγαστική κρίση, τα νίκια ανέβηκαν στο Θεό και όλα απέκτησαν διαφορετικό νόημα. Πάμε να εξερευνήσουμε ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει σήμερα να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, με τραγούδια, μέχρι τις 12, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Αυτό έγινε κάτι σαν σλόγγαν για τις γυναίκες στα χρόνια του 80. Μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια με μεγαλύτερη καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Gwen Guthrie και το Ain't Nothing Going On But The Rent. Κοινώς δεν τρέχει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα σημαντικό εκτός από τον Νίκη. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρυθμίση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Shirley Bassey, η Dame Shirley Bassey από το 2009. Ένα τραγούδι που της έγραψε ο Rufus Wainwright. Ψυχρό, κοινικό, ωφελημιστικό. Σου λέει δεν θέλω τα παραμύθια, δεν θέλω να είμαι η Ραπουνζέλ, δεν θέλω να είμαι η Σταχτοπούτα, θέλω απλώς ένα διαμέρισμα. Κάτι ξέρει.

στην ίδια ψυχρή κοινική βάση και οι Pet Shop Boys από το 1987 και το δίσκο Actually. Εδώ η ανταλλαγή είναι τιμία και η συμφωνία επίσης. Σου λέει εγώ θα σ' αγαπάω και εσύ θα μου πληρώνεις τον νίκη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Από σπίτι σε σπίτι, από τραγούδι σε τραγούδι, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά, στη νύχτα του Σαββάτου. Η στεγαστική κρίση με νότες είναι το συγκρότημα των Madness από το 1982, από την καρδιά του Λονδίνου, από το Camden και το Our House in the Middle of the Street. Μία ιστορία νοσταλγίας, μία ιστορία γλυκόπικρη για τα παιδικά χρόνια των μελών του συγκροτήματος. Το ξαναπιάσαν το θέμα σε άλλο τραγούδι τους λίγους μήνες πριν, πάντα στο 1982. Εδώ μια ιστορία ενηλικίωσης, λίγο αστεία. Συγκεκριμένα, πόσο ήρωας, ο τραγουδιστής, πηγαίνει για πρώτη φορά στο φαρμακείο της γειτονιάς του στα 16 του για να αγοράσει προφυλακτικά. Α, αυτό είναι το House of Fun.

Από τη Βρετανία η Sally Teams που έρχεται δεν έκανε σπουδαία καριέρα στη μουσική, παρόλα αυτά είχε μια ιστορική, σύμφωνα με τους γνώστες, punk μπάντα, τους Mekons. Μετά τα παράτησε, πήγε λέει στο Σικάγο και έγινε δικηγόρος. Το 1987 όμως πρόλαβε να ηχογραφήσει ένα πανέμορφο ντουέτο με τον Mark Almond που έγινε τεράστια επιτυχία, που λέτε, στην Ελλάδα. Ένα ζευγάρι που τσακώνεται και αυτό βάζει φωτιά στο σπίτι του και το καίει. This house is a house of trouble.

1995, στην κορύφωσή της και στην έκρηξή της, η μάχη της Britpop, της βρετανικής κιθαριστικής pop δηλαδή, και των συγκροτημάτων που είχαν ή παρίστανον ότι είχαν αντιπαλότητα μεταξύ τους. Καλή ώρα, η Blair από το Λονδίνο και η Oasis από το Manchester. Κυκλοφορούν την ίδια εβδομάδα καινούργια τραγούδια. Η Oasis το Roll With It, η Blair το Country House, εμπνευσμένο από τον μάνατζέρ τους, ο οποίος, αφού μάζεψε το παραδάκι, τα παράτησε όλα και αγόρασε ένα πανάκριβο σπίτι στην επαρχία. Ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη? Η Blair, το Country House, πήγε στο νούμερο 1, αφήνοντας το νούμερο 2 τους Oasis.

Άλλο ένα σπίτι που πήρε φωτιά, αυτή τη φορά από το 2001. Εδώ βέβαια είναι αλληγορικός ο στίχος. Η Natalie Merchant από τη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος των 10,000 Maniacs, μιλούσε για τα γεγονότα που ακολούθησαν την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. This house is on fire.

Κι άλλο σπίτι που ρήμαξε, δεν πήρε φωτιά, πάγωσε, άδειασε, το ζευγάρι χώρισε και εκείνη έμεινε πίσω να τραγουδάει η σπουδαία Άλισον Μουαγιέ από τα χρόνια του 90, από το 1991. Αυτό είναι το This House.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Ένας μετανιωμένος περιπλανόμενος, ο οποίος αφού έκανε τις αταξίες του, αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του, στη γυναίκα του, στην πιστή του γυναίκα. Ο Μελ Τορμέ από το 1962 και το Coming Home Baby λίγα λεπτά πριν τις 11, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Και κακόφημα σπίτια γίνανε τραγούδια, ενίοτε και ταινίες. Καλή ώρα το επόμενο. A House is not a home, ο τίτλος. Από το 1964, από την ομότιτλη ταινία, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο βιβλίο. Στο βιβλίο μιας διάσημης μαντάμ του Hollywood. Για ένα τέτοιο κακόφημο σπίτι, τραγουδά η Dionne Warwick.

Τρίτο κακόφημο σπίτι στο φινάλε της πρώτης μας ώρας έρχεται από το 1964. Η συγκεκριμένη εκτέλεση, δηλαδή, αφού το τραγούδι είναι παμπάλαιο και παραδοσιακό, έρχεται από τα παλάχη όρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ η μελωδία, λέει ο μύθος, πατάει σε μια παλιότερη βρετανική παραδοσιακή μελωδία. Ο λόγος για το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου, το House of the Rising Sun, και μια αλληγορία για γονείς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μην επαναλάβουν τα δικά τους λάθη. Το συγκρότημα των Animals σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Γεννήθηκε Ντάιντο Φλωριάν Κλούντε Μπουβενιάλ Άρμστρονγκ. Επειδή με αυτό το όνομα δεν πας μακριά, είπε να το κάνει απλώς Ντάιντο. Το ίδιο έκανε και ο αδερφός της, ο Ρόουλαντ. Το έκανε ρόλο και τον είδε ο Θεός. Ως μέλος του συγκροτήματος των Faithless γνώρισε τεράστιες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Η Ντάιντο με τη σειρά της έσκασε στη δισκογραφία εκεί το 1999 και έκανε πάταγο από το δεύτερο δίσκο της του 2003. Μια ζωή στο νίκη, το Life for End. Η διαπίστωση ότι τίποτα δεν είναι δικό σου, τίποτα δεν ελέγχεις στην πραγματικότητα. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια για τη στεγαστική κρίση. Έτσι για να τη διασκεδάσουμε. Καλησπέρα και πάλι.

Έγραψε ιστορία με τους Dire Straits από το 1977 μέχρι τα χρόνια του 90 από τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο, ο Mark Knopfler από τη Σκωτία, για έναν τύπο ο οποίος τάζει στα κορίτσια, αλλά είναι πίσω λέει στα νίκια του. Άμα δεν μπορεί και ο Mark Knopfler να πληρώσει τα νίκια του, τότε έχουμε πρόβλημα. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι οι Crosby, Stills, Nash & Young. Ο David Crosby, ο Stephen Stills, ο Graham Nash και ο Neil Young από τα πρώτα χρόνια του 70. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο, λέει, από το δεσμό και τις προσωπικές στιγμές που περνούσε ο Graham Nash με την τότε σύντροφό του, τη Joni Mitchell, αποδεικνύοντας ότι και τα αντισυμβατικά παιδιά της αντικουλτούρας είχαν αυτές τις στιγμές. Our House.

Και το επόμενο σπίτι πήρε φωτιά και η άσωτη έφυγε και μετά επέστρεψε και εκείνος έπρεπε να τη δεχτεί και της έγραψε τραγούδι. Ο Terry Hall από το Coventry, ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα, μεγαλύτερη επιτυχία εδώ παρά στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο, η μπαλάντα του σπιτονικοκύρη, το Ballad of a Landlord.

0: Αθηνικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

Από το συμβολικά τιτλοφορημένο δίσκο της Diana Ross του 1979, The Boss, το αφεντικό, της έμεινε ως προσωνύμιο ένα τραγούδι με την υπογραφή του Nicholas Ashford και της Valerie Simpson. It's my house, είναι το δικό μου σπίτι. Σαν να θέτει τους όρους σε έναν επίδοξο εραστή, σε έναν επίδοξο σύντροφο, ότι είναι το δικό μου σπίτι και θα ακούς αυτά που λέω. Ένα αμερικανικό συγκρότημα από το 1987 για τη συνέχεια. It was not was. Ο Dave και ο Don Was δεν ήταν αδέρφια, ήταν περιζήτητη παραγωγή. Από το δίσκο What Up Dog, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από ερωτικό μυθιστόρημα της Anais Nin για έναν κατάσκοπο στο σπίτι της αγάπης. Spy in the House of Love.

Περιζήτητη τη παραγωγή, όπως λέγαμε, ο David και ο Don Was. Ο Don Was το 1990 έκανε παραγωγή στο δίσκο ενός θρύλου του Iggy Pop, Brick by Brick, ο τίτλος. Μία κοινή θεματολογία να διαρρέει όλα τα τραγούδια, λίγο η κατρακύλα, λίγο η έκπτωση της Αμερικής, τόσο στα οικονομικά όσο και στα κοινωνικά, στα πολιτικά και στα πολιτιστικά. Από τις επιτυχίες του δίσκου, από τα τραγούδια που ξεχώρισαν. Αυτό που λέει ότι όλοι χρειάζονται ένα σπίτι. Everybody needs a home.

Πίσω στο 1991, το κακό παιδί του βρετανικού heavy metal, ο Police, Ozzy Osbourne, μέσα από τον έκτο προσωπικό του δίσκο No More Tears, ένα τραγούδι σε συνεργασία με τον άλλο θρύλο, το Lemmy Kilmister, τον Motorhead, που υπέγραφε τους στίχους, είχε κατά νου, λέει, ο Ozzy, ένα τραγούδι φοροτιμής στη γυναίκα του, η οποία υπέμεινε τα πάνδυνα δίπλα του, με τις καταχρήσεις του, με τις αταξίες του, με τα όλα του. Κάτι του τύπου, αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Mama, I'm coming home.

Η αίρια του Goth από τη Βρετανία, η Susan Janet Balion, αλλιώς Suzy Sue, μαζί με το συγκρότημά της τους Banshees από το 1980. Ένα τραγούδι παροδία. Ένα τραγούδι που στυλιτεύει αυτό το πολύ πολύ χαρούμενο πρότυπο που παρουσιάζει η διαφήμιση και τα media για τις ευτυχισμένες οικογένειες και τα ευτυχισμένα σπίτια. Happy House.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Eddie Money, με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 70 και του 80, κυρίως στην πατρίδα του. Εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 80, τον είχε πάρει 100 βόλτα από τις καταχρήσεις. Κάπου εκεί σκάρωσε ένα έξυπνο τραγουδάκι, το Take Me Home Tonight. Σκέφτηκε να το κάνει ντουέτο με ένα θρύλο, τη Ronnie Spector, από τις Ronettes, την πήρε τηλέφωνο. Εκείνη έπλαινε πιάτα και ντάντευε τα μωρά της και είπε ότι τα είχε παρατήσει. Ευτυχώς άλλαξε γνώμη. Έτσι προέκυψε αυτό, με εμβόλυμη την κλασική επιτυχία των Ronettes, το Be My Baby. Take me home tonight.

πνεύμα, πάρε μα μαζί σου στο σπίτι. Σπίτι σου ή σπίτι μου ή και κάπου αλλού που έλεγε και ένα δικό μας. Εκεί όπου θα γίνουν μάλλον τα κατονόμαστα. Ένα άλλο άτακτο κορίτσι, η Σερ, από το 1979, όταν έκανε την δίσκο προσπάθειά της, την δίσκο στροφή της και με επιτυχία μάλιστα. Το τραγούδι πήγαινε έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye πίσω στο 1962. Το φρέσκαρε το 1983 ένα superstar της βρετανικής pop, ο Paul Young. Ένα τραγούδι που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όπου γης και πατρίς, χρησιμοποιώντας μια παροιμιώδη έκφραση της αγγλικής γλώσσας. Α, αυτό που σε ελεύθερη μετάφραση θα έλεγε κανείς, όπου ακουμπήσω το καπέλο μου γίνεται σπίτι μου, γίνεται πατρίδα μου. Wherever I lay my hat, that's my home.

Αυτό ήταν μουσικές, μεσητικές, στεγαστικές ανησυχίες, τέλος. Ήταν η Παναγιώτα Παπελεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα συγκρότημα από το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια για το φινάλε. Ο ηγέτης λέγεται Άλεξ Έμπερτ, αλλά κάποια στιγμή στα νιάτα του είχε σκαρώσει μία περσόνα σε κάτι γραπτά του. Μία μεσιανική φιγούρα, τον Έντουαρτ Σάρπ. Έτσι είπε να βαφτίσει το συγκρότημά του. Έντουαρτ Σάρπ and the Magnetic Zeros, νοσταλγώντας την εποχή των λουλουδιών, την εποχή των χίπηδων. Και αυτός στο πνεύμα του σπιτιού που είναι ταυτόχρονα και πατρίδα. Και με το πιο κολακευτικό σχόλιο για την καλή του, ότι η πατρίδα και σπίτι είναι εκεί που είμαι μαζί σου. Αυτό είναι το home. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακή σε όλες και όλους. Γεια και

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
4: Καλά.
3: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
4: Καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Θέλω να ρωτήσω γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
3: Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
4: Γιατί?
3: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
4: Πόσο ήταν το παιδί?
3: 8.
4: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
3: Κοιτάξτε να δει, άκουσα με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε, για το Ζαχαρέο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
4: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
4: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
3: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
4: Ναι.
3: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε, όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε, όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτη και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένα συνάδελφο που έχει τη μάνα του και την αδερφή του που ο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε, αν πεθάνει εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στι εκηδεία δεν θα έρθω. Για τι εκηδείε φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσει το κουμπί.
5: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
4: Έλα.
5: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που κλείνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουνε. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουνε να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουνε να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας.
6: Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
6: Πάτρα θα έρθετε.
4: Πάτρα.
6: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
4: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
6: Είναι πέρσι.
4: Α, θέλετε και φέτος.
6: Ναι.
4: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
6: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
4: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
6: Εντάξει.
4: Απλά ενημερώνω, ε.
6: Ναι.
4: Εντάξει.
6: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
4: Θα δούμε.
7: Έλα, Αποστόλα, ρε.
4: Έλα.
7: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
4: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
8: Καπάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
7: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν τα που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουνε. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
4: Λες, όχι, δεν ξέρω.
7: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόδια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει, 25 μέρες ξεκινάει το έργο τη παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει, δεν του ήρθε τώρα, λέει, τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουνε.
4: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
7: Λοιπόν, ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πατριώτες εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το διηλιστήριο τη Αράμκο, που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
4: Αποκλείεται.
7: Είναι τόσο απλό.
4: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
7: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα τη Motor Oil και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλο, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτη του, πες το όπως θέλεις.
4: Έλα, Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
7: Και γουστάρει να προστατεύσει τα διηλιστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα διηλιστήρια?
4: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
7: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
9: Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
4: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
10: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα, μουλφαχάλ και σαμπούντου.
9: Έλα. Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
4: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
9: Να βάση τη ημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάν, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
4: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
9: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
4: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
9: Ωραία.
4: Δεν θέλω
9: βρισκές.
4: Πιες λίγο νερό, παιδί μου.
9: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
4: Άνα
9: να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμπολά. Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
4: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
9: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί οι μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμο, δηλαδή για να καλύψουν ποιο ο παιδεραστή, ο καταδικασμένο ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώ να είσαι χαρούμενο σε αυτόν τον μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μα. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
4: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
9: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας. Έλα, καμπινάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
4: Έλα.
9: Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε, να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
4: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
11: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
9: Ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
4: Τι να σου πω, Μητσοτάκη σου.
9: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
4: Πολύ.
9: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
4: Τώρα μαύρο το Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
9: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι.
4: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκι, τι θα ρίξει τώρα.
9: Όχι, περίμενε.
4: Α.
9: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή, αυτό τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στου αγρότε που το αγαπεί και σε εμά.
4: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
9: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λέει.
4: Τα καλά να μετράνε. Α τα κακά, το δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
9: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο του που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
4: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
9: Εσύ όμω. Τα θλιβερά κομμάτια.
4: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν
9: ρε
4: αυτό.
9: Κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
4: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
12: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
4: Δεν τον αφήνω.
12: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
4: Τον αφήνω τόσο όσο.
12: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2:10, τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
4: Φαντάσου.
13: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
14: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
13: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Patriot κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
4: Ναι.
13: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
4: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
13: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
4: Ποιος.
13: Ο ελληνικός λαός.
4: Ποιος θα τα πληρώσει.
13: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
4: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
13: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
4: Ποιος θα κάνει.
13: Ε, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
4: Και λίγα λες.
13: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
4: Ναι, ναι, και λίγα λες.
13: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές, συγκεντρωθείτε.
15: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
4: Μπορώ, έλα. Λέγε.
15: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
4: Σε τι?
15: Παιδί μου.
4: Για Πάσχα.
15: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
4: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
15: Α, ναι.
4: Από την πρεσβεία.
16: Και από αύριο, ο ουρανός.
15: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
17: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
15: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτός λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
18: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
15: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
4: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
15: Συμφωνώ σε αυτό.
4: Δεν το είδα να έρχεται.
15: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον.
4: Αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
15: Συμφωνώ σε αυτό.
4: Δεν το είδα να έρχεται.
15: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα. Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο να ξέρει.
2: Αυτό ναι.
3: Σας ήρθε μια λιγούρα.
4: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μας ήρθε μια λιγούρα.
1: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
2: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
1: Να το συνδέσω με το σημερινό.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
6: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο του Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
2: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
6: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
2: Δεν θέλουν επίτηδες.
6: Τίποτα, καλά.
2: Μας πολεμάνε.
6: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
2: Άσε με ρε παιδί μου, και έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
6: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία. Και είτε...

0: Εμείς είμαστε ολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλτουριάρης.
0: Το University for UFO in Antalya.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβά του καθένα.
0: Ιστορία η παρέα. Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία η παρέα. Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένει πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια. Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
0: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έβγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ
0: πυρπόλησαν το ρύζι. Θα βάλεις this boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
0: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Είμαι ντουγάνι.
0: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντισα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
0: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Μελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
0: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μελουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
0: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
0: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παραστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Τα κονομπάτε, ρε καριόλες. Άρε καριόλια. Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
0: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
0: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
0: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρτα. Το έχουμε ξεπεράσει στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μεγάλος Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω, όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια, εντάξει, γατάκι ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
0: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχει κάνει ρε εσύ στον Κομενάκη και δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Έχει... Λουκάνο. Πήρε, θα τη βάλω.
0: Πήρε
1: χθες,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα απομαζεμένα.
3: Πες το τίμιο, δεν είμαστε.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θημουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει, αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα. Και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση ήσουν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξεριστεί. Το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ. Κράκερ έτρωγε.
5: Όπω και για αυτό... τα κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτό έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να.
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά-σιγά. Εφούνεσα και δά.

0: βουλή, ζωή μου εγώ δεν φταίω.
1: Τρακατρών το καμπανάκι,
0: κράτακροτς το κράκεράκι, και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τρακατρών το καμπανάκι,
0: κράτακροτς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν. Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούν τα παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω στιθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά, εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω ο κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στα ζνόμπι, τι τους κάνετε, ρε γαμότο μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους, από ό,τι έχω καταλάβει. Τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, το στρώλιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που το δεν θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσή σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πεις.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάββι Τσάντη στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, φιλάκια, γεια.
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, πως έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου, πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο, κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακούσει συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη. Έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο, κυρανάκι, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός.
6: Και
1: σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο. Σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανυποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσεις από τα σύννεφα, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν μπει, λέγαμε... στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο είχε με διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
2: Έτσι.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Να. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε πούστη μου. Κοίτα να δεις. Ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή τη κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και λοιπόν, αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη, λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
4: Εντάξει, ρε,
2: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν.
4: Δεν θα σου πω οι εξόριστους. Δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες τις πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
2: Αν χαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβδη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου. Δεν ξέρω γιατί έχει και τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλό, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Αλλά ο Κουτσούμπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλη, ψυχικό.
2: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης.
2: Άντε
9: για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζούμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζούμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, είσαι γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, είναι αυτή η επαγγελματία και θα σα συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικού λόγου ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο?
2: Δεν ξέρω.
8: Δεν ξέρεις.
2: Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι πέντε ξενοματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε? Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: τελείως.
11: Θέμα. Τελείως. Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν. Εγώ να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο ένα χωριό.
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί.
2: Ήου.
8: Μήπως μιλήσατε τίποτα
4: χρόνια μπόνους και δεν θέλουν να αφανιστούν τα μπόνους.
2: Α, ναι, μπορεί.
4: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε.
2: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Α, συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
4: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Άντε, κάνε.
4: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να τον βροντάει για πάρτι τη.
2: Και τι κακό είναι.
4: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και να σταντώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι τη, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
4: Είναι πολύ, είμαστε πολύ, δεν είναι μόνο.
2: Είστε
4: μόνο
2: κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
2: Απλήστο.
4: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ κανένα άλλο.
2: Τώρα, παιδιά, είμαστε. Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
4: Όχι, υπό Θεού, τίποτε. Από παθοτιά να πέσει να με κάψει.
2: Θα πέσει. Λέγεται.
12: Σολιά.
2: Πού είσαι, μωρή?
12: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
12: Είσαι.
2: Άρρωστο, άστο.
12: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
12: Ναι ή όχι.
2: Ναι.
12: Άντε και, τέλος πάντων.
2: Ήξερα ότι είσαι ζηλιάρα.
12: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρεις.
12: Τι.
2: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σου ακούνε.
12: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
2: Όπα.
12: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
2: Πού να κάνω, χάνει.
12: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
2: Γερνάω εγώ, μωρέ.
12: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
2: Έτσι.
12: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
2: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
12: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, friend.
2: Καλά, friend.
14: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Την μάση που καθόταν στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
2: Ναι.
14: Φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
2: Okay.
14: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
15: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
16: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
15: Απάκρο εις άκρον.
16: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
15: Αφού κάποια στιγμή, χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
16: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
15: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
16: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
17: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή?
2: Ναι.
17: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
18: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
19: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
18: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
19: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
20: Να πάτε.
21: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε.
20: Θέλω να με βγάλει κανένα.
21: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε. Θα τα φάω ζωντανά, ρε.
19: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
21: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε. Το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
18: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
19: Κοίτα εδώ κατάσταση.
21: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
20: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
21: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
1: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρα.
2: Οπα, να σου ζήσει.
1: Ευχαριστώ. Έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
2: Θα περιμένουμε.
1: Θα περιμένει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι τη, ναι.
2: Τώρα θα είσαι γνωστό, χαζομπαμπά.
1: Τώρα,
2: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλής εδώ, ρε, τι γίνεται. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτως ή άλλως. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Αν το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι σκέφτεσαι αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πούμε.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες οι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε που λένε. Μπροστάκι, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Αυτοί.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς Νικολάου να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένα τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι, προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαριόλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής αρκετά χρόνια, δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα να. Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο του δρόμου.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι. Κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο. Τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα να...
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλεμε.
1: Αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι,
1: εντάξει, όλα, okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μετά το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημέρι.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήξω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται Η Μάγκα, έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, The Rebendelix.
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι.
6: Να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω. Τριγύρω με
7: στην εκκλησιά. Να πίνετε λέει κάθε πρωί αγιασμό.
3: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
8: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος το παπά.
1: Βλέπω, ναι, κύκλους.
9: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
10: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
9: Καλό πράγμα.
11: Και αυτός να μας τουριάσει.
10: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
12: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
12: Έλα ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ γιατί η ζωή έχει γυρίσματα. Ένα αυτό.

και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επί γης και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελιά.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνε περιπάτρη, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο φασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στον νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Πούντος.
6: Όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος στάξεως και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
9: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
8: Ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.
4: Καλημέρα σας, πώς είστε απόψε? Καλά, ακμαίοι, δυνατοί, ορεξάτοι, λέω, γιατί μας αρέσει να είστε ορεξάτοι. Σας φανταζόμαστε με όλη την ενέργεια που η καλή διάθεση συσσωρεύει μέσα σας. Μπορείτε μάλιστα, αν έχετε διάθεση, όρεξη που λένε, να περάσετε από τα μέρη μας, παραπολιτικά 90,1 και 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-8-0.
10: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
4: Η εκπομπή μας είναι ανθολόγιο πρωτίστως, που σημαίνει δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να σχολιάσει αυτό που έχει στο νου του. Δεν είναι απαραίτητο να μπει στη διαδικασία να απαντήσει το ερώτημα. Όμως, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε ένα ερώτημα για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε και από αυτό. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Όχι ότι τρελαινόμαστε για τα email, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, κοιμούνται, ξέρω εγώ, είστε στη δουλειά, είναι ο προϊστάμενος το πλάι και κόβει μάτι, που λένε, καλέστε μέσω του email, στείλτε ένα email. Τι έχουν πάθει οι επιστήμονες, αλήθεια, τώρα αυτό εκτός ερωτήματος, με αυτό το διαστρικό αντικείμενο που λένε ένα γκομίτι που μπορεί να είναι από άλλο σύστημα εξωγήινο κτλ. Δηλαδή τα ζώα μου αργά, τι να πω. Και είναι σε μια απίστευτη απόσταση. Πώς την ευχή το βλέπουνε? Τόσο δυνατά τηλεσκόπια έχουνε? Να σας πω λοιπόν και το ερώτημα, και είναι πολύ σημαντικό να σας διηγηθώ και την ιστορία που έφερε το ερώτημα στο προσκήνιο. Λοιπόν, εχθές με το που τελείωσε η εκπομπή, πήρε τηλέφωνο κάποιος και λέει: «Τη Σταυρούλας, μπορώ να μιλήσω με τον Άγρυπνο?» Πήγα εγώ, δεν ήξερα έτσι. Ήθελα, πάντα το κάνω, δηλαδή δεν αγνώ τα τηλεφωνήματα των ανθρώπων, το ξέρετε. Είναι στρατιώτης, φαντάρος, στο πεζικό δηλαδή. Και μου λέει: «Απολύομαι σε 3 μήνες, κύριε Άγρυπνε, και μετά θα παντρευτώ, γιατί είναι έγκυος η κοπέλα μου και πρέπει να γίνει ο γάμος στο συντομότερο». Λέω: «Με το καλό, να είστε ευτυχισμένοι». Μου λέει: «Μπορείτε να ρωτήσετε το ακροατήριο, επειδή είμαι μικρός στην ηλικία». Του λέω: «Πόσο είσαι?» Μου λέει: «22. Μικρός στα βάσανα, ρε παιδί μου, δηλαδή 22 χρονών, πολύ νωρίς για να παντρευτεί κανένας. Δεν του το είπα του ανθρώπου. Μου λέει: «Α, θα σας ακούω όσο μπορώ αύριο, γιατί έχω γερμανικό νούμερο, θα είμαι Σκοπιά. Οπότε θα έχω και το τρανζιστοράκι μαζί μου και αν δεν μου την πέσει η περίπολος, θα σας ακούσω». Λέω: «Και τι θέλεις να ρωτήσω το ακροατήριο?» Γιατί με παρακάλεσε να σας ρωτήσω το εξής. Τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να διαρκεί και να αντέχει στο χρόνο? Τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να διαρκεί και να αντέχει στο χρόνο? Αλλά είπαμε, δεν είναι απαραίτητο να μείνουμε μόνο στο ερώτημα, μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει κάτι άλλο. Δηλαδή την τρομερή απόδοση δικαιοσύνης στην κυρία ηθοποιό, η οποία έλαβε τη μικρότερη ποινή, ενώ οδηγούσε χωρίς άδεια, χωρίς πινακίδες, και ήταν και τυφλουάρ στα γαλλικά που λένε, στο μεθύσι. Επίσης εκείνο το άλλο το κάθαρμα που σκότωσε το παλικάρι, που το ξέρετε το ατύχημα που έγινε, ήτανε όπως αποδείχτηκε από το αίμα του και μεθυσμένος και μαστουρωμένος και οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και σκότωσε και έναν άνθρωπο. Λοιπόν, πόσα χρόνια φυλακή πρέπει να πάει αυτός? 432. 432. Να σαπίσει αιωνίως και τουμπανίως στην Ψηρού. Αλλά όταν σε απαλλάσσουν από τέτοια πράγματα, όχι το φόνο, γιατί φωνιάς είναι καραμπινάτος, φαίνεται και στα βίντεο, δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε μάρτυρες καν, μόνο τα βίντεο φτάνουν. Αλλά όταν επειδή έχει κανείς ας πούμε γερές πλάτες, μην πω τι άλλο, και τη γλιτώνει με χάδια, είναι σαν να λες τον επόμενο, έλα, δεν τρέχει τίποτα. Κοπάνε τρία ουίσκια και τράβα να οδηγήσεις να φας λάχανο 2-3 ανθρώπους, γιατί μας περισσεύουν κιόλας άνθρωποι. Είμαστε πολυπληθής λαός. Λοιπόν, κερνάω ένα άσμα και το ερώτημα επαναλαμβάνω. Τι είναι αυτό που κάνει μία σχέση να αντέχει και να διαρκεί στο χρόνο?

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θέλω να πω κάτι πριν μπούμε στις γραμμές, γιατί είναι ήδη ο Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Το μεσημέρι της Τρίτης, χθες δηλαδή, τώρα έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, οι κτηνοτρόφοι κάνανε διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και πέταξαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο γάλα, σιτάρι, ζωοτροφές και καλαμπόκι. Τα χίλια δίκαια έχουν, σου λέω εγώ, οι άνθρωποι, διότι πάρα πολλά λαμόγια ανάμεσά τους πήρανε χρήματα που έπρεπε να τα έχουν, να τα έχει μοιραστεί ο κλάδος ολόκληρος με δικαιοσύνη και όλα αυτά, οκ. Okay. Αλλά η εικόνα του χυμένου γάλατος, με συγχωρείτε κιόλας, δεν θέλω να πιστέψει κανείς ότι λαϊκή ζωή, είπα ότι έχουν τα χίλια δίκαια οι άνθρωποι, οι αγρότες. Αλλά αυτό το χυμένο γάλα, εκείνες οι μανάδες που δεν έχουν ένα ρημαδοευρώ να πάνε να πάρουν γάλα για το παιδί τους, τι θα σκέφτονταν εκείνη την ώρα που βλέπανε το χυμένο γάλα στο δρόμο? Γιατί δεν το πηγαίνανε σε ένα ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά, σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, κάτι τέλος πάντων? Δεν έχουν τόσοι έναν άνθρωπο να τους καθοδηγεί, να τους λέει μια κουβέντα? Τέλος πάντων, γεια σου Γιάννη από το Γέρακα.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Μου τη δίνουν εμένα.
3: Έχουν κάτι, έναν άνθρωπο να τους καθοδηγεί, κάποιοι από αυτούς,
2: ναι,
3: που έχουν τη λογική να καλημέρα Μάνο μου.
2: Μου τη δίνουν εμένα.
3: Έχουν έναν άνθρωπο να τους καθοδηγεί, κάποιοι από αυτούς,
2: ναι,
3: που έχουν τη

0: Αηδία ήταν αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
0: Δηλαδή,
1: οι άνθρωποι αυτοί έχουν απόλυτα δίκιο στο να θέλουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άρα και ζωής.
0: Ναι, άρα και δικαιοσύνης απέναντί τους.
1: Σαφώς. Ναι. Το ζήτημα είναι βέβαια, η γνώμη μου είναι, ναι, ότι αν δεν το χειριστούν σωστά, θα το χάσουν.
0: Μα ο ίδιος, αυτό που λέω εγώ τώρα, έτσι, η γυναίκα μου το σχολίαζε πρώτη στο σπίτι, που βλέπαμε τις ειδήσεις. Του Ευαγγελάτου τις ειδήσεις εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, που είναι πολύ, το ξέρει το κόλπο. Λοιπόν, και το άκουσα από εκείνη πρώτα, δηλαδή εκείνη έκανε το σχόλιο μουρμουρίζοντας.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Και λέω, φαντάζομαι επομένως ότι χιλιάδες άνθρωποι σκέφτηκαν το ίδιο.
1: Ναι, διότι θεωρείται από μια μερίδα συνδικαλιστών αγροτών ότι αν το κάνω έτσι θα είναι πιο εντυπωσιακό για την τηλεοπτική κάμερα παρά να διοργανώσω μια αποστολή από εδώ να παραδώσω αυτό το γάλα για παιδιά που το
0: χρειάζονται. Δεν το ξέρουν όμως, δεν το ξέρουν, οι εποχές αλλάζουν. Δηλαδή εμένα μου θύμισε εκείνη την αθλειότητα κάποτε που πηγαίνανε και ρίχνανε στις χωματερές τα μανταρίνια, τα μήλα, τις ντομάτες.
1: Ναι, ναι,
0: τη στιγμή που πέθανε κόσμος από την πείνα, δηλαδή πέθανε. Ναι. Κόλλαγε το στομάχι του στη ράχη. Δηλαδή, ναι, ντροπή, ρε παιδί μου, λίγο ντροπή.
1: Και να μην πέθανε ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο κάποια στιγμή μας μοιράζανε χυμούς.
0: Α, μπράβο.
1: Φτιάξτε λοιπόν αυτό που περισσεύει σε χυμό και μοιράστε το στα σχολεία.
0: Ή πηγαίνετε το κάπου που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν λέμε να κάτσετε να στύψετε ένα εκατομμύριο πορτοκάλια, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνει.
1: Ναι. Ναι, και πολύ φοβάμαι ότι κινδυνεύουν στην πορεία να το χάσουν το δίκιο τους. Άσε που είναι και λίγο μεγάλα λόγια αυτά που ακούγονται. Θα μείνουμε μέχρι πρωτοχρονιά εδώ κλπ.
0: Στολίσανε δέντρα και τέτοια και
1: ναι, ναι.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα.
1: Εγώ
0: δηλαδή,
1: θα πω,
0: έχουμε προχωρήσει, δεν μασάμε το ίδιο που μασάμε κάποτε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Συν το γεγονός ότι πάρα πολλοί αγρότες έχουν πια Airbnb και τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Και αν αρχίσουν να χάνουν κρατήσεις από σίγουρα λεφτά στα Airbnb και τους ξενώνες,
0: ναι,
1: θα τους στοιχίσει πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη, ας πούμε, προσωπικά είχα σκοπό να πάω κάπου προς τα βόρεια τις γιορτές.
0: Ναι.
1: Πήρα σήμερα τηλέφωνο και την ακύρωσα την κράτηση.
0: Μάλιστα. Δεν είχες βάλει προκαταβολή?
1: Όχι, όχι, είχα κάνει προκράτηση. Ναι,
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και είπα ότι, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, αφήστε, θα επιλέξω κάποιον προορισμό που δεν θα έχει μπλοκ. Ή δεν υπάρχει κίνδυνος να έχει μπλοκ, τέλος πάντων. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι πιστεύω θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι θα είναι μια ιστορία που θα κρατήσει καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και μετά θα αρχίσουν να μαζεύονται για να προετοιμάσουν ξενώνες και Airbnb για να υποδεχτούν τον κόσμο.
0: Ναι. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Mm-hmm. Συγγνώμη, έτσι που σε πήρα μονότερο.
1: Το παρακαλώ. Εγώ σε πήρα.
0: Δηλαδή, πας μη λέμε ονόματα, όλοι ξέρουν για ποια πρόκειται. Δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, χωρίς άδεια, χωρίς χαρτιά και μεθυσμένος, 8 μήνες φυλακή με αναστολή είναι αρκετοί μήνες.
1: Δεν ξέρω, Μάνο μου, δεν έχω, το γράφιο του ΚΟΚ δεν το έχω διαβάσει για να μπορώ να...
0: Του Εκλέρ.
1: Ωραία τα Εκλέρ, ναι, Μάνο.
0: Ωραία,
1: πολύ
0: ωραία,
1: ωραία,
0: ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία τα έτοιμα.
0: Για πες για του ΚΟΚ τώρα.
1: Δεν έχω διαβάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το συγκεκριμένο, τι προβλέπει ελάχιστο ή μέγιστο, οπότε δεν ξέρω να σου πω. Ακούγεται χαδάκι.
0: Εντελώς χαδάκι,
1: ναι,
0: με την άκρη του φτερού κιόλας.
1: Έτσι, έτσι. Ακούγεται χαδάκι, αλλά από εκεί και στερά, ναι, δεν γνωρίζω την πρόβλεψη, οπότε...
0: Ναι.
1: Κρίνω απλά.
0: Και δεν μου λες το άλλο, το ρεμάλι το που ήταν και μαστουρωμένο και μεθυσμένο και σκότωσε το άλλο το παιδί.
1: Κοίταξε, αυτό θα φάει σίγουρα ισόβια για το θάνατο.
0: Δηλαδή 18 χρόνια μείωνε κρατήσει, κατάλαβα.
1: Και δεν ξέρω αν θα έχει κρατήσει.
0: Τι δεν θα έχει,
1: θα
0: το δει.
1: Θα έχει κρατήσει. Θα φάει σίγουρα κάποια επιπλέον χρόνια για την κοπέλα. Αν το κορίτσι τα καταφέρει, Παναγία μου, μακάρι να τα καταφέρει. Και θα φάει μετά και κάποια επιπλέον για το οδηγικό κομμάτι του πράγματος. Δηλαδή πέραν του ποινικού θα φάει και για το αστικό, υποθέτω, κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως...
0: Μακάρι να σαπίσει στη φυλακή, λέω.
1: Το κακό είναι, ρε Σημάνο, το παλικάρι το άλλο δεν γυρνάει.
0: Καλά, όχι.

0: Δεν μου αρκεί σαν επιχείρημα.
1: Όχι, όχι, δεν
0: γυρνάει πίσω. Τι να κάνουμε, δεν γυρίζουν οι δρόμοι πίσω.
1: Σαν συμπέρασμα από την τραγωδία.
0: Μα και εγώ έλεγα χτες, και σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να μην τους αρέσει ο τρόπος που λέω μερικά πράγματα ορισμένες φορές. Είπα ότι αυτό δεν είναι δικαιοσύνη Θεού. Έπρεπε να πάει να πέσει πάνω σε έναν τοίχο, να ναι. διαλυθεί ο ίδιος, όχι να σκοτώσει κάποιον άλλον.
1: Ξέρεις καλά για κάποιο πολύ στενό άνθρωπο, τον οποίο έχασα πριν από 27-28 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και ύστερα, όποτε ακούω, χωρίς να φταίει έτσι απολύτως, όποτε ακούω γκάζια κλπ. Μου βγαίνει, είναι κακό, το ξέρω, προσπαθώ να μην το πω, αλλά κάποιες φορές ακόμα μου βγαίνει στον τοίχο και να μην βρει ο παπάς να θάψει.
0: Το ίδιο είπα ακριβώς σήμερα το που βλέπαμε τις ειδήσεις στην Αλέκα, η οποία γύρισε και με κοίταξε κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν της άρεσε.
1: Ναι, το ξέρω, είναι σκληρό, ναι. ακούγεται απάνθρωπο.
0: Ακριβώς έτσι όπως το είπες το είπα.
1: Ναι.
0: Αντίγραφο, δηλαδή, πώς το λένε, κόπια.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι. Γιατί δεν φταίει κανένας άλλος άνθρωπος αν κάποιος είναι απλά ηλίθιος. Να πληρώσει.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πέρασε μία μηχανή στη Λεωφόρο Συγκρού, δηλαδή η εξάτμιση μόνο έδειχνε με τι ταχύτητα τρέχει. Ο τρόπος με τον οποίο προσπέρασε το παράθυρο ο ήχος. Δηλαδή γιατί είναι τόσο δύσκολο να πάει τροχέα να βιδωθεί στη Λεωφόρο Συγκρού.
1: Μωρέ και να βιδωθεί σου λέω εγώ.
0: Ναι, ναι,
1: και πάλι τι? Υπάρχουν οι λύθοι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πώς θα καταπολεμηθούν οι ηλίθιοι. Με αντιδίωση.
1: Με συνεχής.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Συνεχή μπλοκ. Άκουγα προχθές τα νούμερα των ελέγχων που έχουν γίνει τον τελευταίο μήνα. Αλλά και των τροχαίων που έχουν γίνει στην Αττική μόνο τον τελευταίο μήνα. Και να τραβάς τα μαλλιά σου. Αν θυμάμαι καλά, 580 τροχαία μέσα σε 30 μέρες.
0: Είναι δυνατό.
1: Δηλαδή, μου λες ότι ξεπερνάει κάθε λογική αυτό το νούμερο. 20, 19 τροχαία, 18, 18 τροχαία την ημέρα, μέσο όρο.
0: Πού ζούμε.
1: Δηλαδή.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι παλαιότερα δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει ο κοκ που λες και εσύ. Αλλά μέχρι παλαιότερα υπήρχε ένα όριο στο αλκοόλ.
1: Είναι 0,25.
0: Ναι. Εξακολουθεί να είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι 0,25.
0: Έλεγε ο Ευαγγελάτος ότι στην Ευρώπη είναι 0. Το έλεγε το απόγευμα.
1: Καλά, δεν σημαίνει ότι τηρείται κιόλας. Δηλαδή.
0: Καλά, μπορεί να μην τηρείται, αλλά άμα σε πιάσουνε, ναι. θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Είναι απλό.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Να, ο νόμος υπάρχει εκεί και για να τον παραβαίνουν κάποιοι. Ναι, αλλά αν σε συλλάβουνε, να έχεις τόσο πολύ μεγάλες συνέπειες που να μην σου ξαναπεράσει από το μυαλό παρά μόνο τσιτζιμπίρα να πίνεις.
1: Εδώ, μωρέ Μάνο, τους παίρνουν τα διπλώματα. Πριν από λίγες μέρες είχα ακούσει.
0: Βάλ τον να φυλακή, ρε παιδί μου, μετά. Βάλ τον να στη φυλακή.
1: Δεν φτάνουν οι φυλακές.
0: Να
1: δηλαδή,
0: χτίσουν.
1: Αν τον κάθε ένα που κάνει μια
0: φυλακή. Να χτίσουν. Υπόγειες φυλακές κιόλας.
1: Θες και υπόγειες, εσύ.
0: Εγώ ναι. Όπως αυτή που είναι ο Πάσαρης, πώς διάλογο
1: τον λέω. Εντάξει, λοιπόν. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Στείλε μια επιστολή στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Κύριε Μητσοτάκη μου, υπόγειες τις θέλω τις φυλακές.
0: Ναι, για να μην πιάνουν χώρο.
1: Έτσι. Σαν τους κάδους τους καινούριους.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Τέλεια.
0: Γιατί αυτού του είδους τα άτομα που δεν σέβονται τη ζωή των αλλωνών είναι σκουπίδια.
1: Ναι, είναι σκουπίδια.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Συμφωνώ ότι είναι σκουπίδια. Ναι. Συμφωνώ. Πάμε στην αγάπη που είναι ένα θέμα έτσι.
0: Να,
1: και
0: ναι.
1: τη σχέση που είναι σαφώς πιο ευχάριστο και βγάζει τον καλό εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσωπικά πιστεύω ότι η αγάπη είναι το βασικό συστατικό για να διατηρηθεί μια σχέση για πολλά πολλά χρόνια. Είτε είναι ερωτική, είτε είναι συναδελφική, φιλική, είτε είναι οποιοδήποτε είδους σχέση.
0: Mm.
1: Απλά δεν είναι το ίδιο η σχέση στην κάθε φάση της.
0: Mm.
1: Δηλαδή, να μιλήσουμε για την ερωτική αγάπη. Ξεκινάμε έρωτα, πάθος κλπ. Δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο κλπ. Κλπ. Αγάπες, λουλούδια, πεταλουδίτσες κλπ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάποια στιγμή όμως, επειδή δεν μπορούμε να ζούμε μόνιμο στο κόκκινο, θα πάθουμε καρδιά, η αγάπη έρχεται και αντικαθιστά τον έρωτα. Αλλά άλλη είναι η αγάπη μετά από, ξέρω εγώ, μια δεκαετία σχέσης γάμου, όπως θες πες το, άλλη μετά από 20, άλλη μετά από 30 χρόνια. Mm-hmm. Άρα, αυτό που διατηρεί την αγάπη είναι η προσαρμοστικότητα των πρωταγωνιστών αυτής της αγάπης. Προσαρμοζόμαστε δηλαδή κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φάση ζωής στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ζευγάρια που η αγάπη έχει χαθεί μετά την, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τακτοποίηση των παιδιών τους, επαγγελματική, να κάνουν τις δικές τους οικογένειες κλπ. Έχει διαπιστωθεί ότι ζευγάρια χωρίζουν, γιατί δεν αντέχει ο ένας τον άλλο. Μίλαγα με την αδερφή μου προχθές και μου λέει, ξέρεις την τάδε που είναι φίλη μας, γνωρίζουμε χρόνια, γιατί ναι, λέω τι συμβαίνει. Να, μου λέει, πάτρεψε την κόρη της και τώρα δεν μπορεί να αντέξει μέσα στο σπίτι με τον άντρα της.
0: Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λένε οι ψυχολόγοι. Ναι.
1: Και
0: τόσο καιρό τον άντεχε προφανώς λόγω των παιδιών.
1: Λόγω των παιδιών, ναι, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι την ήθελα αυτή τη φίλη να μου κάνει μια εξυπηρέτηση και ρωτάω την αδερφή μου, λέω, να την πάρω τώρα ή είναι αργά. Μου λέει, και μέσα στη νύχτα να την πάρεις, θα χαρεί που θα σε ακούσει, δεν θα έχει να μιλήσει με τον άντρα της.
0: Ναι, ναι.
1: Και λες, ότι συμβαίνει, ναι, συμβαίνει.
0: Συμβαίνει σε κάθε πόρτα που λέω.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε το ζητούμενο είναι να προσαρμόζουμε την καθημερινότητά μας σε σχέση με τον άνθρωπο με τον οποίο είμαστε μαζί, με τον κολλητό μας φίλο κλπ. Ανάλογα με τη φάση ζωής που είμαστε. Δεν μπορείς να απαιτείς να υπάρχει πάθος μετά από πολλά χρόνια σε μια σχέση, αλλά δεν μπορείς να απαιτείς να ελπίζεις και στην αδιαφορία προκειμένου να συνεχίζει η συμπόρευση σε αυτή τη σχέση. Πρέπει κάπου να βρεις έναν μέσο όρο, να βρεις ένα επίπεδο επικοινωνίας και θεωρώ πολύ σημαντικό για ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια μαζί να υιοθετήσει καθένας και κάποιο δικό του χρόνο μάλλον. Παλιότερα δεν το πολύ καταλάβαινα αυτό και έλεγα όχι, είμαστε πάντα μαζί, παντού πάμε μαζί κλπ. Προσωπικά δεν έβγαινα και μόνος μου παρασπάνια, ας πούμε, και η σύζυγος το ίδιο κλπ. Και τώρα, μετά από 28 έτη, λέω, μα γιατί να μην βρεθώ εγώ με τους φίλους μου και εκείνη με τις φίλες της κλπ. Να πάνε να φάνε, να πάνε ένα θέατρο, να πιούν ένα καφέ. Και είναι πολύ καλό αυτό τελικά, διότι καθένας αφιερώνει λίγο χρόνο σε αυτό που απολύτως θέλει να κάνει εκείνος. Δεν κακό.
0: Καθόλου, ας πούμε.
1: Παλιότερα με ξένησε αυτό.
0: Σε ξένησε, μπράβο, ζήλευες λίγο. Με την καλή έννοια, ρε παιδί.
1: Όχι, μωρέ, δεν ζήλευα, γιατί δεν είμαι και ζηλιάρης. Αλλά το έλεγα, εμείς οι δυο είμαστε ένα, ήταν η λογική.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, με έβαλε στο σωστό το δρόμο η κόρη μου, η οποία μου λέει, δεν είναι, μπαμπά, υποχρεωτικό να είστε παντού μαζί.
0: Μπράβο της. Σοφή.
1: Ναι, όπως και ας πούμε τώρα τα νέα παιδιά το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι ζευγάρια στη προσωπική του ζωή, αλλά δεν απαραίτητο ζευγάρια να κινούνται πάντα και παντού. Και δεν έχει αποτέλεσμα αυτό τους χωρισμούς όπως υποστηριζόταν παλιότερα από κάποιους ανθρώπους. Ίσα-ίσα λειτουργεί ενδυναμώνοντας μια σχέση, αν αυτή η σχέση έχει βάση και ρίζες. Έτσι, γιατί αν δεν έχει, σαφώς οτιδήποτε θα τη διαλύσει. Δεν έχει να κάνει. Και
0: ο παραμικρός άνεμος τα στάχια τα λυγίζει.
1: Ακριβώς. Και γουστάρω πάρα πολύ να βγαίνω με την κόρη για καφέ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή να πηγαίνουμε για ψώνια. Ίσως το ίδιο όσο γουστάρω και με τη σύζυγο. Δηλαδή, θεωρώ σημαντικό να έχει καθένας λίγο, βρε παιδί μου, χρόνο για τον εαυτό του και μόνο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω αυτό.
0: Και με τους φίλους, ναι.
1: Και με φίλους, με γνωστούς, μια βόλτα, οτιδήποτε.
0: Έτσι. Και ειλικρίνεια, ε.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Αυτό μου γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι. Πρωτίστως ειλικρίνεια.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Διότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
0: Εντελώς. Και πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερή μνήμη για να είσαι ψεύτης. Γιατί αν την επόμενη φορά που θα ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν πει την ίδια ιστορία με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι, πράγματι.
0: Πέντε, ας πούμε, πώς να πω.
1: Πράγματι.
0: Ναι.
1: Προσφάτως μίλαγα με ένα φίλο μου, έλεγε κάτι για, παρότι είναι παντρεμένος και λοιπά, μου έλεγε τα διάφορα τσιλιμπορδίσματά του, τέλος πάντων. Ναι. Και μου έχει πει δύο-τρεις φορές την ιστορία, τέλος πάντων, με λίγο διαφορετική. Οπότε την τελευταία φορά, επειδή είμαστε και φίλοι, του λέω, ρε σε Πινόκιο, του λέω. Μου λες ψευτιές τόσο καιρό και πλάτη τις ιστορίες στο κεφάλι σου. Το παραδέχτηκε.
0: Ναι.
1: Το παραδέχτηκε.
0: Πάλι καλά.
1: Εσύ μου λέει ναι, έχεις δίκιο.
0: Φόπου.
1: Φτιάχνουν ιστορίες γιατί δεν θέλει από μία άποψη να απατήσει τη γυναίκα του.
0: Αλλά και το κάνει με το νου.
1: Το κάνει με το νου του.
0: Ναι.
1: Φαντασιώνεται πράγματα.
0: Μάλιστα. Και τα μοιράζεται κιόλας. Δηλαδή εντάξει, θέλει και θεατές το.
1: Είμαστε πολύ.
0: Μάλιστα, ριτζίδες δίπλα. Ναι.
1: Ναι, ναι, είμαστε πολύ. Όχι, όχι, δεν μου κάνει περιγραφές, ευτυχώς.
0: Να, πάλι καλά. Πάλι καλά.
1: Όχι, γιατί και
0: γι' αυτό θα ήθελε ψυχίατρο μετά.
1: Το έχω υποστεί και αυτό, μην νομίζεις.
0: Δε, αλίμονο.
1: Την ξέρεις την ιστορία που το έχω υποστεί σε τηλεφωνικές περιγραφές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνω, συμβαίνουν αυτά.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τραγούδι τώρα, κύριε Σελιμά μου, παρότι του ζήτησα να διαλέξει ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, διότι σαν χθες 2 του μηνός, Δεκέμβρη, είχε γεννηθεί, πώς λέει και το τραγούδι, Δεκέμβρη του 1944, με μια μοτοσικλέτα του Ελλάς, η μάνα μου ετοιμόγεννη. Αντώνη από το Σίδνεϊ, καλώς τον.
2: Καλημέρα κύριε Κλημμύρη και καλημέρα σε όλο το όρκο ακροατήριο.
0: Γεια σου Αντώνη.
2: Είναι πολύ ωραίο το θέμα που έχουμε σήμερα, ιδιαίτερα για τις σχέσεις και τις γνωριμίες και το γάμο πως να
0: διαρκέσει
2: και να μην γνωρίζεται.
0: Ναι,
2: ναι. Βεβαίως υπόσχεται κιόλας ότι η αγάπη είναι η βασική, η βάσης και το θεμέλιο βέβαια αυτό. Η αγάπη βέβαια πρέπει να στηρίζεται, να θεωρείται κάθε μέρα πιο καινούρια, κάθε μέρα από την αρχή, όχι κάθε μέρα αλλά κάθε στιγμή.
0: Ναι,
2: όπως ο άνθρωπος τα κύτταρά του γεννιόνται και πεθαίνουν κάθε μέρα, έτσι και η αγάπη να μένει. Σε ένα ρητό που είχα διαβάσει λέει ότι η ελπίδα και η πίστη για να παντρευτούμε ή να κάνουμε κάτι είναι μέχρι ενός σημείου, μέχρι εκεί που θα φτάσει το γεγονός, που θα γίνει γεγονός δηλαδή το ποθούμενο. Αλλά η αγάπη για αυτό θα παραμένει στους άπειρους αιώνες και συνεχώς πρέπει να μεγαλώνει. Που υπέρ απείρου, υπέρ ενωμένη, αλλά υπεράφτυσα διαμένει. Το ένα. Το άλλο, επειδή
0: κάντο μετάφραση, κάντο μετάφραση τώρα αυτό που είπες.
2: Το είπα προηγουμένως, στους άπειρους αιώνες να μένει υπεράφτυσα, να μεγαλώνει.
0: Τέλεια.
2: Κάθε μέρα να είναι καινούρια. Αρχίζουμε αυτή τη στιγμή. Επειδή όμως ο άνθρωπος διέρχεται μέσα πυρός και συντήρου και είναι αδύνατον, δηλαδή καμιά φορά ο νους του να μην παρενοχληθεί και να μην παραστρατήσει, χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή, επιμέλεια, και επειδή τώρα είμαι προς το τέλος της ζωής και έχω πολλές επαφές και από το χρόνο που γνώριζα και γνωρίζω, και το λέω αυτό σε όλους αυτούς που στους νιώπαντρους, να κάθε μέρα να έχουν κάτι να διαβάζουν μαζί, να επικοινωνούν πνευματικά, να έχουν τα χέρια τους δεμένα και σε ένα στόχο πνευματικό που τους ένωσε και τους έκανε συνεργούς του Δημιουργού. Ο άνθρωπος είναι σπουδαίο πράγμα, γίνεται συνεργός του Θεού και όλοι είναι βέβαια αυτό μέσα στο λόγο και στη λογική, παρότι σήμερα επικρατεί η δύναμη του παραλόγου και του προσκέρου και του τρεπομένου και του μη μενωμένου στους αιώνες. Λοιπόν, έχουμε σε όλα τα αντρόγυνα που είναι καινού, που παντρεύονται, που σκέφτονται να παντρευτούν, να θεμελιώσουν τη ζωή τους επάνω στην αδιάσωστη αγάπη, την ανακαινωμένη στιγμή με τη στιγμή. Όχι μέρα με τη μέρα, ούτε ώρα με την ώρα.
0: Στιγμή,
2: αλλά στιγμή με τη στιγμή.
0: Τέλειο.
2: Έτσι μετριέται και προχωράει η ζωή. Λοιπόν, έχουμε σε όλο το ακροατήριο να οδεύσουμε, να πορευτούμε πνευματικά, νοηματικά προς τη Βηθλεέμ για να δεχθούμε τον Χριστό που λείπει σήμερα από την κοινωνία και από το πνεύμα που μας έδωσε και την αγάπη που μας έδειξε που είναι παραπάνω. Είναι η αγάπη όχι αυτή που να θεωρούμε τους ανθρώπους σαν τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον άλλο σαν τον εαυτό μας, αλλά παραπάνω από τον εαυτό μας και κοινωμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αντώνη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, θα ξαναπούμε πάλι. Σε περιμένω.
2: Θέλω θέλοντος. Έχω δυσκολία στην ώρα, διότι αυτή την ώρα που αρχίζει ένα άλλο πρόγραμμα από το ΕΡΤ. από την ΕΡΤ εδώ και είναι, έχει αλλάξει η ώρα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλο
0: τον πρόεδρο. Χρόνια πολλά. Ο κύριος Αντώνης ακούει μέσα από ένα σταθμό που έχω επισκεφθεί 4 φορές στο Σίδνεϊ. Λέγεται 2MM. 2WM, ας πούμε. 2WM, συγγνώμη. Χαιρετώ και τον Γιάννη Μεράβογλου, αν με ακούει τώρα, που είναι ο διευθυντής του σταθμού. Και αναμεταδίδει ανάλογα την εποχή, είτε μία ώρα είτε τρεις, ανάλογα με το ρολόι, πόσο μπροστά ή πόσο πίσω γυρνάει. Γιατί αλλάζει περισσότερες φορές από ό,τι αλλάζει στη χώρα μας θερινή και καλοκαιρινή ώρα. Επίσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 2MM και στο ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος που κάνει αναμετάδοση του προγράμματος. Επίσης, οι Θεσσαλονικείς και οι άνθρωποι από τις γύρω περιοχές έχουν τη δυνατότητα να ακούνε την εκπομπή, επειδή ένας πολύ ευγενής άνθρωπος ονόματι Δημήτρης Βενιέρης, που είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε και διευθύνει τον Status FM 107,7, σκέφτηκε να κάνει αναμετάδοση τη συναγρυπνία. Επίσης ευχαριστίες στον Max FM 93,4 της Πάτρας, τον Αντένα 97,1 FM Δυτικής Κρήτης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και τώρα θα σας κεράσουμε ένα σαββόπουλο, γιατί γεννήθηκε σαν χθες 2 του μηνός Δεκεμβρίου.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-880 και radio@παραπολιτικά.gr. Κουβεντιάζουμε σήμερα, είπαμε ότι είναι και ανθολόγιο, δεν το ξεχνάμε, αλλά κουβεντιάζουμε σήμερα ένα ερώτημα που έθεσε ένας φαντάρος που σε 3 μήνες από τώρα απολύεται και πρόκειται να παντρευτεί. Τι είναι αυτό το μυστικό, με ρώτησε και μου ζήτησε να το μεταφέρω και σε εσάς το ερώτημα. Ποιο είναι εκείνο το μυστικό που κάνει μία σχέση να αντέχει και να διαρκεί στον χρόνο? Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
5: Γεια σου Μάνο, καλημέρα και καλημέρα σε όλα τα κρατήρια, τους θύμους, τους καλούς. Μάνο, τι αμφολόγιο τώρα, όταν βάζεις ένα τέτοιο θέμα, το αμφολόγιο τελειώνει. Τώρα τι, να τα λέμε, όπως είναι τα πράγματα.
4: Σωστό.
5: Λοιπόν, πριν τοποθετηθώ και πω τι πιστεύω σχετικά, σκέφτομαι ότι υπάρχει ένας γενικός κανόνας που έχει βγει μέσα από τη ζωή, ότι δεν παίζουμε με ανθρώπους. Στις σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, και να εδώ να θυμίσω ότι η λέξη σχέση παράγεται από το ρήμα έχω. Mm-hmm. Σε μια σχέση εγώ έχω τον άλλον και άλλος έχει εμένα. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διαρκέσει τον χρόνο αν δεν έχει οξυγόνο για να μπορέσει να κρατήσει, να διατηρηθεί. Τα ζευγάρια το βράδυ που πέφτουν για ύπνο είναι αγκαλιά. Το πρωί όμως ξυπνάνε σε κάποια απόσταση. Το μυστικό είναι να μπορείς να κάνεις εσύ το 40% της απόστασης, να κάνει ο άλλος άνθρωπος το 40% και να αφήνεις και ένα 20% να ανασένεται και να περνάει το οξυγόνο. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ανάσα, δεν μπορεί να διαρκέσει η σχέση. Είναι αυτό το να βγει ο άντρας με τον φίλο του ή η γυναίκα με τη φίλη της κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν παίζουμε με ανθρώπους. Τι θα πει δεν παίζουμε με ανθρώπους? Δεν σχετίζομαι με έναν άνθρωπο για να καλύψω κάποιες δικές μου ανάγκες. Και ο άλλος δεν πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα. Σε μια σχέση είναι δυνατή όταν και τα δύο μέρη θέλουν από την πλευρά τους τον άλλον και έχουν ένα όραμα πίσω από αυτή τη σχέση. Γιατί μιλάμε τώρα για μακρόπνες, δεν μιλάμε για σχέσεις Σαββατοκυριακού.
4: Όχι,
5: έτσι. Και όταν λέω δεν παίζουμε με ανθρώπους, εννοώ ότι εάν μου αρέσει ένα πρόσωπο για μια εβδομάδα, αλλά ξέρω ότι την επόμενη δεν θα μου αρέσει, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν το πλησιάζω καθόλου. Γιατί το άλλο πρόσωπο μπορεί να με θέλει περισσότερο, και δεν χρειάζεται να δίνει κανένας πόνο στον άλλον, σε καμία περίπτωση. Δεν παίζουμε με ανθρώπους. Για να κρατήσει μια σχέση δεν φτάνει να πεις το ναι στον άλλον και άλλος να πει το ναι σε σένα. και τα παιδιά με ρωτάγαν συνέχεια σχολείο κάθε χρόνο, κάθε χρόνο που μπαίνει η άνοιξη, η πρώτη λυγείο ρωτούσε, κύριε, γιατί το τάδε ζευγάρι που ήταν τόσο πολύ ερωτευμένο και βαντές και χώρισε. Μια μέρα λοιπόν μου ήρθε μια απάντηση η οποία πέτυχε και δούλευε και την έδωνα κάθε χρόνο. Παιδιά, χώρισε το ζευγάρι γιατί ενώ είχε πει ο καθένας από τους δυο το ναι στον άλλον, δεν είχε πει και το όχι σε όλους τους άλλους. Το θέμα δεν είναι να πω το
4: και
5: ναι.
4: Είναι συνοστισμός δηλαδή.
5: Βέβαια, δηλαδή, διαλέγω κάτι. Δεν σημαίνει μου την έδωσε και το πειρά. Διαλέγω σημαίνει αρνιέμαι.
4: Ναι.
5: Δηλαδή αρνιέμαι όλα τα άλλα και παίρνω αυτό. Γιατί αν αυτό που παίρνω είναι επειδή έτσι μου την έδωσε, αλλά δεν συνοδεύεται από την άρνησή μου του να πάρω οτιδήποτε άλλο γύρω, δεν έχει αξία.
4: Πολύ σωστά.
5: Έτσι δεν είναι.
4: Έτσι, πολύ σωστά.
5: Και βέβαια για να κρατήσει μια σχέση μακρόπνα, δεν είναι μια σχέση παρόρμησης. Η παρόρμηση έχει να κάνει με το πω την είδα μου την έδωσε, τελάτηκα, κουντεφότερο, κραυνοβοσιώδες και τα λοιπά και μετά κλάματα. Διότι μέσα από αυτή τη σχέση δημιουργούνται παιδιά, δημιουργούνται υποχρεώσεις. Mm-hmm. Αν δεν θέλουν παιδιά είναι άλλο θέμα, γιατί μπορώ να κάνω μια σχέση με την γυναίκα μου και να μην θέλουμε ας πούμε, να κάνουμε παιδιά για τον άνθρωπο, για λόγο, καμία αντίρρηση. Αλλά οι άλλοι όταν είστε μαζί μου δεν είστε για ένα Σαββατοκύριακο, είπαμε. Έχετε γιατί έχει ένα όραμα ζωής. Και το όραμα ζωής δεν είναι ένα βόλεμα. Δεν είναι ότι βρήκε ένα αποκούμπι που έλυσε το οικονομικό της πρόβλημα. Όταν λέω το οικονομικό της είναι γιατί είμαι άντρας. Το αντίστοιχο μπορεί να πάει η γυναίκα να πει το οικονομικό του πρόβλημα. Λοιπόν, είναι γιατί πιστεύει ο καθένας ότι μέσα από αυτή την ένωση κάνει τον κόσμο καλύτερο. Κάνει καλύτερο τον εαυτό του, γιατί μέσα στη σχέση ο άνθρωπος αν δεν γίνεται καλύτερος, αν δεν γίνεται πιο ήρεμος, αν δεν γίνεται πιο φιλάλληλος, αν δεν αποκτά ευαισθησίες περισσότερες, παραπομονώνεται, τότε είναι μια κακή σχέση. Είναι μια σχέση που σε κλείνει, δεν σε ανοίγει. Και βέβαια, είπαμε δηλαδή ότι μια σχέση για να προχωρήσει πρέπει να ξεκινάει το θαυμασμό του ένας προς τον άλλον.
4: Και το σεβασμό.
5: Το θαυμασμό.
4: Ναι.
5: Το θαυμασμό, ναι. Και για να διατηρηθεί και να κρατηθεί, θέλει την ειλικρίνεια που υπόθηκε ήδη και την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να μπαίνει ο ένας στην ψυχή του άλλου και να θέλει να τον ευχαριστήσει. Να μην διανοούμε ότι θα περάσω καλά σε μια σχέση αν δεν φροντίζω πρώτα να ικανοποιηθεί συντροφάκι μου και έτσι να ικανοποιηθώ και εγώ. Γιατί ο άλλος δεν είναι μέσο εξυπηρέτησης των αναγκών μας. Ο άλλος είναι ισότιμο μέλος και εμείς είμαστε ισότιμοι προς αυτούς. Θυμάμαι τώρα τι λέει ο Απόστολος του γάμου. Ο Απόστολος που διαβάζεται στο γάμο, ξέρεις, ο Απόστολος που διαβάζεται στο γάμο κατά την άποψή μου, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κείμενο και πολύ έξυπνο κείμενο που έγραψε ο Παύλος προς τους Εφεσίους. Mm. Δηλαδή ανθρώπους ειδωλολάτρες, καταλαβαίνεις, φαλοκράτες, και ο άνθρωπος αυτός τολμάει να πει στην αρχή, αδελφοί λέει κτλ. Κτλ. Υποτασσόμενοι αλλήλεις.
4: Τρομερό.
5: Τη στιγμή κατά την οποία τον πρώτο αιώνα τολμάει αυτός ο άνθρωπος να πει το υποτασσόμενοι αλλήλεις, και εμείς στην Εκκλησία δεν ακούμε το υποτασσόμενοι αλλήλεις, περιμένουμε τι ώρα θα απαντήσει η νύχτα το γαμπρό.
4: Ναι.
5: Αηδία μεγάλη.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
4: Έτσι απολύτως.
5: Λοιπόν, αυτό το υποτασσόμενοι αλλήλεις είναι μια μεγάλη επανάσταση που σου λέει ακριβώς ότι δεν μπορείς να πας παρακάτω αν δεν βάζεις τον εαυτό σου σε πειθαρχία σε σχέση με τον άλλον και ο άλλος ταυτόχρονα με σένα, ναι. Βεβαίως, επειδή το λέει σε μια καθαρά ανδροκρατική κοινωνία, θα πει λίγο παρακάτω για να μην φάει ξύλο κιόλας, γιατί ο Παύλος έτρωγε ξύλο με αυτά που έλεγε στους εθνικούς ή στους άλλους Ισραηλοί.
4: Στους ειδωλολάτρες δηλαδή, ναι.
5: Όχι μόνο στους ειδωλάτρες, γιατί και στους Εβραίους έτρωγε
4: ναι,
5: ξύλο.
4: Ναι.
5: Ενώ είπε, ξεκινάει, λέει, υποτασσόμενοι αλλήλεις αμέσως, λέει, οι γυναίκες τη ιδίης ανδράς είναι υποτάσσεστε, ναι, υποτάσσονται οι γυναίκες στους άντρες τους, τα ακούνε αυτό οι άλλοι και ρεμούν προς στιγμή.
4: Ναι. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα.
5: Αυτό
4: δηλαδή.
5: Στο τέλος, μισό. Του λέει οι γυναίκες υποτάσσεστε, λέει, τη ιδίης ανδράς. Να υποτασσόσαστε στους άντρες σας, όπως και η Εκκλησία υποτάσσεστε στον Χριστό.
4: Mm-hmm.
5: Μάλιστα. Και εσείς, λέει, οι άντρες, χαρήκαν οι άντρες που τα ακούσαν αυτό, αλλά λέει αμέσως μετά, και εσείς οι άντρες, λέει, να θυσιάζεστε για τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Δηλαδή ζητάει μια υποταγούλα από τη γυναίκα προς τον άντρα και ζητάει μια θυσία αίμα από τον άντρα για τη γυναίκα. Τα ίσα δεν είναι αριθμητικά ίσα, είναι και γεωμετρικά ίσα, αναλογικά δηλαδή. Λέει του άντρα, εσύ που είσαι ο πιο δυνατός μέσα σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, οφείλεις να δώσεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί σε μια σχέση που εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις εμένα, δεν μπορεί η σχέση αυτή να περιγράφεται σαν έναν ένας αραμπάς που ένας άνιανε πάνω και άλλος θα τον σέρνει. Όχι. Δεν είναι σχέση ο ταφεντικό ο άντρας πάνω στο γαϊδούρι και από κάτω η γυναίκα ζαλκωμένη με τα ξύλα να τραβάει το γαϊδούρι. Αυτό δεν είναι σχέση. Και πραγματικά τα νέα ζευγάρια το έχουν αυτό απορρίψει μέσα τους. Και τέλος, νομίζω ότι το πρώτο το λάθος που γίνεται στα ζευγάρια και δεν πηγαίνουν καλά, όταν θέλουν να πάνε καλά, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν θέλουν να κρύψουν σχέση, είναι ότι παρασύρονται από την παρόρμηση και από τα εξωτερικά και βραχυχρόνια πλεονεκτήματα που έχει ένας ή ο άλλος. Έλεγα στα παιδιά, μου λέγανε, με ποιο κριτήριο πρέπει να διαλέγει κανείς την κοπέλα του, τη γυναίκα του. Και τους έλεγα, κοιτάξτε τι γίνεται. Πολλά μπορεί να είναι τα κριτήρια, αλλά βασικά πρέπει να ικανοποιείται μια συνθήκη. Να έχετε διαλέξει την πιο χαριτωμένη που σας αρέσει για την ομορφιά της και για την συμπεριφορά της, την τσαχπινιά της, την πιο έτσι ωραία κοπέλα για σας από τις νοικοκυρές. Α, δεν μας το γάλασε εδώ πέρα, σκάλε, λέω, κοιτάξτε τι γίνεται. Αν κάνετε το αντίθετο και ψάξετε να διαλέξετε να βρείτε την πιο νοικοκυρά από τις τσαχπίνες, τη βάψατε, τελειώσατε. Θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε σπίτι κοντά σε πιτσάρια. Για σας είναι σπίτι πάντα. Λοιπόν, και οι γυναίκες πρέπει αντίστοιχα να ψάχνουν να βρίσκουν σύζυγους, να αναζητούν για σύζυγους, ανθρώπους που είναι της αρεσκίας τους, της εξωτερικής, από τους νοικοκύριδες, από αυτούς που έχουν οριμάσει και έχουν συνέστηση του τι πάνε να κάνουν να ανοίξουν ένα σπιτικό. Όταν ανοίξεις ένα σπιτικό δεν το ανοίγεις για ένα μήνα. Το ανοίγεις άχρη θανάτου. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις όλες τις χαρές της ζωής που επιφυλάς η ζωή σε όλες τις ηλικίες, γιατί και τα γερατιά έχουν χαρές αναδικατάστατες. Ένας νεαρός δεν μπορεί να χάρει τις χαρές ενός παππού μια γυαλιάς. Και έχει πολύ μεγάλες χαρές το πράγμα. Λοιπόν, ακριβώς μέσα από όλα αυτά είναι οι σκέψεις και κυρίως είπαμε δεν παίζουμε ανθρώπους και φροντίζουμε να δίνουμε το στίγμα μας από την αρχή ότι είμαστε άνθρωποι της μακράς πνοής για να μην νομίσει ότι ο άλλος ότι μπορεί να παίξει μαζί μας ή ότι θα μας έφτανε μια μικρή περίοδο διακοπών να περάσουμε ευχάριστα. Η μακρόπνοη σχέση θέλει αντοχή στον χρόνο και είπε πάρα πολύ ωραία και ο Αντώνης από, από την Αυστραλία ότι αν το κατάλαβα καλά ήταν ένα από αυτό που θέλω να πω ότι κάθε μέρα που ξεκινάει κάνω εγώ 20 εκατοστά, 40 εκατοστά κάνει και 40, δηλαδή ξαναλέμε ναι στη σχέση.
4: Μάλιστα.
5: Ανανεώνουμε τους τίτλους της αμοιβαίας επιθυμίας μας. Φιλιά πολλά.
4: Ο, περίμενε. Ο κύριος, ένα ωραίο. Ο κύριος Μιλτιάδης μόλις μου έστειλε ένα email.
5: Τι λέει.
4: Άκου. Ότι το μυστικό είναι η ικανότητα να μεγαλώνουν οι δύο άνθρωποι μαζί. Γιατί, όπως ξέρουμε από μελέτες, οι άνθρωποι αλλάζουν κάθε 7 με 10 χρόνια. Τα ζευγάρια που επιβιώνουν είναι αυτά που λένε από μέσα τους: θα ξαναερωτευτώ την καινούργια σου εκδοχή, αντί να λένε δεν είσαι πια ο άνθρωπος που γνώρισα κάποτε.
5: Βέβαια, αυτό ακριβώς λέμε, αλλά αυτό όχι κάθε 7 χρόνια, κάθε μέρα να γίνεται.
4: Ναι.
5: Να γίνεται κάθε μέρα. Βεβαίως, ακριβώς αυτό είναι. Γιατί έτσι ο καθένας τιμά και τον εαυτό του και την επιλογή του της προηγούμενης μέρας.
4: Σωστό.
5: Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί πράγματα τις ομορφιές της ζωής δεν μπορεί να τις ζήσεις και μόνος σου. Θέλεις την παρέα του ετερόφιλου. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να ξέρουμε όλοι ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι από τη γεννησιμιού μας, από τη φτιαξιά μας. Μην περιμένει ο άντρας ίδια συμπεριφορά από τη γυναίκα. Δεν περιμένει η γυναίκα ήδη ακριβώς συμπεριφορά από τον άντρα. Τηρημένων των αναλογιών. Να ξέρουμε ότι και οι δύο έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλον, ότι το κάνουμε για το καλό του σπιτιού μας, της οικογένειάς μας.
4: Σωστό.
5: Ναι, δεν είμαστε ίδια. Η γυναίκα μπορεί να θυμώσει λίγο παραπάνω. Εμένα ο πατέρας μου, που ήξερε ότι θα φύγει νωρίς, όταν ακόμα ήμουν 12 χρονών, έφυγε όταν ήμουν 14, μου είχε πει το εξής. Καλό παιδί είσαι. Καλό κορίτσι θα πάρεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί εκείνον τον καιρό. Τα έλεγε σε 12 χρονών παιδί. Mm. Θα ξέρεις ένα πράγμα στη ζωή σου. Κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες το μήνα, και όχι τις ημέρες που μπορεί η γυναίκα σου να έχει την εμεινορίση της, την περίοδο της, κάποιες άσχετες μέρες, να ξέρεις ότι μπορεί να ακούς από εκείνη πράγματα που να μην μπορεί να φανταστείς ότι μπορεί να τα λέει. Εκείνη την ώρα δεν θα κάνεις τον άντρα με τσαμπουκά. Εκείνη την ώρα θα το βουλώσεις και θα ακούσεις όλο το συμπί, όλο το δίσκο μέχρι το τέλος. Γιατί όταν η γυναίκα πραγματικά αρχίζει να λέει τα δικά της, δεν υπάρχει πώς να το σταματήσει να το διακόψει, θα το ακούσεις όλο. Και εκείνη την ώρα θα σκέφτεσαι ότι δεν μιλάει η γυναίκα σου, ότι μιλάει το φαρμακείο που έχει μέσα της. Αυτό δεν υποτιμά τις γυναίκες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και τι λέγανε πατέρα, για ποιο λόγο. Μου να σου πω γιατί. Γιατί μέσα, κάθε γυναίκα είναι ένα φαρμακείο, ένα χημικό εργαστήριο. Εμείς τι δίνουμε στη γυναίκα, δίνουμε λίγα εκατοστά, λίγα εκατοστά σπέρματος. Και τι μας δίνει σε 9 μήνες, μας δίνει έναν άνθρωπο, ένα παιδί. Εσύ ξέρεις καμιά τράπεζα να δίνει τέτοιο τόκο.
4: Τρομερό.
5: Οπότε σου λέει, θα αν είσαι άντρας λεβέντης, θα κρατηθείς και θα έρθει μόνη της να το συζητήσει το θέμα και να σου πει, άντρα μου, ξέφυγα λίγο και τα λοιπά. Δεν το κάνει για πλάκα, δεν το κάνει για να σου κάνει την έξυπνη. Το κάνει γιατί οι ποικίλες υποχρεώσεις της, τα πολλά μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει η φιλική ύπαρξη στην κοινωνία μας, τη φέρνουν κάποια φορά και κάθε περίοδος στο μη περαιτέρω. Κάτι που εμείς οι αθενικοί δεν το καταλαβαίνουμε αναλόγως. Αλλά όποιος δεν το πιστεύει αυτό που λέω, να ακούσει τη Μέρη Παραγιωτάρα του Κυλαϊδόνη για να καταλάβει ότι πράγματι η γυναίκα έχει το βάρος, το μεγάλο βάρος της ζωής και γι' αυτό μπορεί να μπει και καμιά κουβεντούλα παραπάνω.
4: Να σε καλά, τρε.
5: Φιλιά.
4: Φιλιά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να τη φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή κάνουν και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
0: Είναι η δεύτερη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Είναι το 211-10-88-80. Ο κύριος Τέλιος μου γράφει: άγρυπνε, οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν είναι αυτές που δεν περνάνε κρίσεις, είναι αυτές που έχουν μάθει να λένε εμείς εναντίον του προβλήματος και όχι εγώ ενάντια σε σένα. Σωστός, αγαπητέ. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Η Πάτρα, όπως είπαμε, ακούει μέσα από τον Max FM και είναι η κυρία Μαριλού από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
8: πρώτα,
0: κυρία.
8: Πρώτα, ευχαριστούμε για τις θεματικές και για όλες τις εκπομπές που κάνετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαριλού.
8: Είναι πολύ σημαντικές, γιατί εκτός του ότι ακούμε πολλούς ανθρώπους που είναι όριμοι και καλλιεργημένοι και έχουν καλές απόψεις, όμως είναι και για μας πολύ, και εγώ είμαι ηλικιωμένη 76 χρονών, είναι πολύ σημαντικές, γιατί μας βάζουν να βρίσκουμε επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα ακολουθούν το μυαλό και βοηθάνε προφανώς και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα ακούσουν. Είμαι σύμφωνη με όλους τους προηγούμενους και τους συγχαίρω για τις απόψεις τους, γιατί ήταν όλες σωστές και είχαν το επίπεδο και η σημαντικότητα, όχι θεωρητική, πρακτική. Ναι. Πρακτικά θα μιλήσω κι εγώ, για και είμαι 47 χρόνια παντρεμένη.
0: Μάλιστα. Σας ακούω.
8: Και καλά παντρεμένη, καλά πέρασα στη ζωή μου.
0: Και λοιπόν, περνάς.
8: Ναι. Προϋπόθεση για να ζήσει ένα ζευγάρι με αγάπη είναι η αυτογνωσία. Όταν εγώ γνωρίζω ότι έχω λάθη, θα πρέπει να αναγνωρίζω και τα λάθη του άλλου. Δεν μπορεί να λέω να υπερτιμώ τα δικά, να υποτιμώ τα δικά μου λάθη και να υπερτιμώ του άλλου. Θα δέχομαι τον άλλον σαν το χέρι μου, όταν το χέρι μου, επειδή είναι το άλλο μου μισό έτσι κι αλλιώς, και είναι το άλλο μου μισό, γιατί δημιουργούμε, μισό αυτός, μισό εγώ, δημιουργούμε την καινούργια ζωή. Άρα είμαστε δημιουργοί. Σαν δημιουργοί λοιπόν, μισό αυτός, μισό εγώ, είναι το άλλο μου μισό. Όταν το χέρι μου καίγεται στη φωτιά, δεν του βάζω τις φωνές και το κατακρίνω και το περνάω γενναίες 14, αλλά το φροντίζω.
0: Ακριβώς.
8: Έτσι θα αντιμετωπίζω και τον άνθρωπό μου. Δεύτερον, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Έχει ψυχή και πνεύμα. Όταν εγώ καταλάβω τις δικές μου ανάγκες που τις έψαξα για χρόνια και τις βρήκα σε ένα μοναδικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να το πω.
0: Πώς δεν επιτρέπετε, γιατί, ποιος θα μας απαγορεύσει?
8: Είναι του Σμυρνάκη η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, όταν εγώ γνωρίζω τις δικές μου ανάγκες, που είναι η αγάπη, η αναγνώριση, η αυτοεκτίμηση και ένα σωρό άλλα, η έκπληξη ας πούμε, mm-hmm. για να μην υπάρχει αγγεία, και είναι περίπου 7-8 θέματα, τότε όταν γνωρίζω τις δικές μου ανάγκες, γνωρίζω και του άλλου τις ανάγκες. Δεύτερον, όταν έχω ψυχή, πνεύμα και σώμα τον άλλον, δεν τον θεωρώ σαν μόνο σώμα για να καλύπτει τη σωματική μου σεξουαλική ανάγκη. Πρέπει και το πνεύμα και η ψυχή, που είναι άειλα και τα δύο, έχουν και αυτές τις ανάγκες του, και οι δικές μου και οι δικές του. Άρα πρέπει και αυτά να καλύπτονται. Όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες πνεύματος και ψυχής και δεν το γνωρίζω αυτό, τότε ψάχνω για άλλο σεξουαλικό σύντροφο. Mm-hmm. Και μετά πάλι δεν ικανοποιούμε, γιατί υπάρχει το έλλειμμα πνεύματος και ψυχής. Και έτσι ψάχνω και για τρίτο σεξουαλικό σύντροφο. Και πάει λέγοντας και είμαι πάντα ανικανοποίητη. Όταν όμως καλυφθούν οι ανάγκες της ψυχής και του πνεύματος εκτός από του σώματος, ότι υπάρχει πληρότητα. Και η πληρότητα αυτή δεν τη χαλαλίζω. Όχι για εκατομμύρια, όχι για πανέμορφες και πανέμορφους, όχι για οτιδήποτε. Είναι αυτοί που και με λίγα χρήματα και με λίγες ανέσεις εμένα με ανεβάζει. Δεν με κάνει να βρίσκομαι στο χαμηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί έχω και ψυχή και πνεύμα και αυτά είναι που μου δίνουν την πληρότητα εκτός από το σώμα. Φυσικά θέλει και το σώμα τα δικά του. Για να γίνω δηλαδή δημιουργός, πρέπει να καλύψω και τα τρία. Και πώς θα τα καλύψω? Υπάρχουν βιβλία αυτοβοήθειας. Παραδείγματος χάρη, έχω ένα εδώ που λέει πώς να βρεις το θάρρος να αγαπήσεις. Mm. Δεν ξέρουμε να αγαπάμε, γιατί δεν αγαπάμε και τον εαυτό μας. Όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι το τσιγάρο, το πολύ φαΐ, το ποτό με καταστρέφει και το κάνω, σημαίνει ότι δεν έχω επίγνωση και ενσυναίσθηση της καταστροφής του εαυτού μου, ναι. Της αυτοκαταστροφής. Πώς θα αγαπήσω τον άλλον αφού δεν αγαπώ τον εαυτό μου?
0: Πολύ σωστά.
8: Και έτσι, όταν καλυφτούν οι ανάγκες οι δικές μου και οι δικές του και συνδημιουργήσουμε κιόλας, τότε αυτό δεν μπορεί να μπει τρίτος μέσα.
0: Είναι
8: τόσο, ναι. Τόσο δεμένο, τόσο δομημένο θα έλεγα, όπως χτίζεται ένα σπίτι, δεν μπορεί ένας αέρας ή ένα τρίτος να πάει να τον κρεμίσει. Mm-hmm. Έχει θεμέλια, έχει ουσία, έχει αρχές. Εγώ κάποτε έλειψα για 3 μήνες μακριά από τον άντρα μου και του είπα εγώ θα είμαι μακριά, γιατί έπρεπε να πάω το παιδί μου σε βουνό που ήταν αδιάθετο το χειμώνα, και του είπα αν σου τύχει τι να πω, εγώ θα σου δώσω το ελεύθερο, ούτε να το σκεφτείς, μου λέει. Εγώ δεν είμαι μόνο σώμα, για να πάω να καλύψω του σώματος την ανάγκη Έχω και ψυχή και πνεύμα. Έχω δέσιμο με κάποιον και ψυχικά και πνευματικά. Θα αφήσω το όλον για να πάω στο επιμέρους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τι ωραία.
8: Θα πάω εκεί που υπάρχει ολοκλήρωση. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται και την ομοιόσταση. Έχει, είναι το τριμερές του ανθρώπου. Και αυτό βρίσκεται μέσα από τα βιβλία. Αυτοβοήθειας λέγονται.
0: Ναι, βέβαια.
8: Να είστε καλά. Κυρία Μαριλού, είστε πάρα πολύ.
0: Σοφή γυναίκα, πρέπει να πω. Αλήθεια.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας βάζετε να βρίσκουμε επιχειρήματα και έτσι δουλεύει και το μυαλό μας. Και επίσης το να ακούμε άλλα επιχειρήματα που ήταν πάρα πολύ σωστά, τα είχα γράψει κι εγώ και δεν θα τα επαναλάβω, γιατί πραγματικά είναι σωστά και δεν επιτρέπεται να καταχρώμαστε και το χρόνο.
0: Μην ανησυχείτε.
8: Ωστόσο, είσαστε πάρα πολύ σωστοί, γιατί η σωστή επικοινωνία λείπει από τα χρόνια μας. Έχουμε γίνει λίγο πιο επιφανειακοί. Και οι δικές σας εκπομπές, όπως και του κυρίου Κωνσταντίνου νωρίτερα, είναι πολύ ουσιαστικές και για τους νέους και για τους πιο ηλικιωμένους. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαριλού μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή
8: Καλό
0: δύναμη.
8: Βράδυ.
0: Καλή δύναμη. Για χαρά. Καλό βράδυ.

φωτιές ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μη χάσετε την 5η 13 Αυγούστου και για δύο εβδομάδες την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις μαζί με μοναδικές προσφορές. Για πρώτη φορά το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου» κυκλοφορεί τώρα με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική, ώστε το λειτουργικό κείμενο να είναι προσιτό σε όλους και δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα εύχριστο βιβλίο να εμβαθύνουν στα λειτουργικά τελούμενα στους ναούς και να κατανοήσουν σε βάθος το μυστηριακό χαρακτήρα της Ορθοδόξου λατρείας. Την απόδοση του κειμένου στη Νέα Ελληνική επιμελείται ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ράδιο Βαρκα ο Άγρυπνος, 1 και 18 πρώτα λεπτά. Καλά, μπορεί καμιά φορά να βάζω κάνα λεπτό παραπάνω, γιατί το ρολόι κλέβει λίγο εδώ πέρα που βλέπω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι θέμα τέτοια ώρα. 2-11-10-80-8-8-0. Και θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω ότι έχω πεθυμίσει πάρα πολύ να περπατήσω τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, σε αυτούς τους παράλληλους δρόμους που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα. Έχω φτάσει με τα πόδια μέχρι την Καλαμαριά, δηλαδή πολύ πεζοπορία έχω κάνει εκεί όταν δούλευα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Κύριε Λεωνίδα από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
5: Α, το κύριε τώρα με...
4: Έλα, καλώς τον, καλώς τον.
5: Καλημέρα, μάνα, καλημέρα.
4: Μου έγραψε Θεσσαλονίκη και δεν μου πήγε ο νους μου ότι είναι ο Λεωνίδας από τη Βρέμη που είναι στη Θεσσαλονίκη.
5: Ας πούμε ο Λεωνίδας απειλοφιλόσοφος.
4: Ναι, σωστό, σωστό.

0: δεν ξέρω, τυπώθηκε στο μυαλό μου και με καίει, ας πούμε, από τη στιγμή που άκουσα τον Καρουνάκη να λέει αυτό το «Όταν έχω εσένα», έτσι πως το λέει.
1: Ναι, το λέει φοβερά, ε.
0: Ναι.
1: Μα είναι μεγάλη μορφή ο Καρουνάκης. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον, όταν θα αναφέρονται οι άνθρωποι στον Καρουνάκη, θα είναι αντίστοιχο όπως αναφέρονται στον Τζιτσάνι.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, ναι. Δηλαδή, είναι μεγάλη μορφή
0: πραγματικά.
1: Στο Χατζηδά, ναι, όχι.
0: Μα είναι ποιητής άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Όταν έχω εσένα, θα μπορούσα να το πεις, ας πούμε, «Όταν έχω εσένα, ακούω ραδιόφωνο το βράδυ με στη βάρκα, πλέω με στο άπειρο. Ακούω φωνές γνωστές αλλά άγνωστες και σκέφτομαι πως κάποτε θα έρθει η στιγμή να σας συναντήσω». Κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Να είσαι καλά, ωραίος. Για πες, πώς είναι η κυραμάνα σου? Καλά, ε. Δεν κρατιέται από τη χαρά της, ε.
0: Ναι, εννοείται, αλλά τις προάλλες τι μου κάνει.
1: Τι?
0: Χτύπησε το τηλέφωνο, λέει, χτες το βράδυ, λέει, και σκέφτομαι ποιος με πήρε τηλέφωνο.
1: Η Σταυρούλα.
0: Πρόσεξε. Και μου λέει, πήρα, λέει, τηλέφωνο, να δω ποιο νούμερο είναι. Και μου είχε και μια που έλεγε κάτι για πλα-πλα-πλα, ραδιόφωνο, μου λέει. Τι κοιτάω. Λέω, για μένα ήταν.
1: Δεν σου είπε τι δουλειά έχεις εσύ με τα ραδιόφωνα?
0: Όχι, εντάξει, έχεις διάφορα από μένα. Αυτό το «όταν έχω σένα». Όταν έχω, ας πούμε, τους ανθρώπους που αγαπώ, όταν έχω αυτά που γουστάρω, όταν έχω, ας πούμε, τη ζωή που θέλω να ζήσω, τότε τι χρειάζομαι παραπάνω?
1: Έλατε.
0: Απ' την άλλη μεριά, κάποτε, επειδή άκουσα την κυρία Προβλήγου, πώς τη λέγανε?
1: Την κυρία Μαριλού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Σκέφτηκα το εξής. Κάποτε είχα σκεφτεί, ας πούμε, ότι πολλοί άνθρωποι ψάχνανε την πηγή της νεότητας, γιατί θέλουν να ξαναγίνουν νέοι. Ενώ την είχαν στο σπίτι τους, επειδή όταν είχαν παιδιά. Γιατί στο παιδί είσαι εσύ που ανανεώνεται και η σύντροφός σου. Δηλαδή δεν υπάρχει πηγή της νεότητας, η πηγή της νεότητας είναι τα παιδιά σου.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα ολίγα θέλω να πω. Ήμουν από λίγο για ρετσίνες με κάτι φιλαράκια. Γι' αυτό είμαι και τόσο έθιμος και τραγουδάω.
1: Και δεν μου λες, με τα πόδια πηγαίνω, έρχεστε εκεί πέρα. Είναι όμορφη η Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, καταρχήν δεν πηγαίνω από τον Εύωσμο, μας το πούμε, τι όταν πράγμα με τους φίλους εδώ.
1: Α, ναι, εκεί βέβαια.
0: Εντάξει, μπορούμε να πάμε κάτω στο κέντρο, αλλά είναι πιο εύκολο από ότι να πας στο κέντρο της Αθήνας.
1: Α, καλά, δεν το συζητώ, ναι. Παρά το γεγονός ότι έχει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Πάντα
0: έχει. Και ποιος ξέρει το πιο αστείο? Ψάξε να βρεις φωτογραφία της πλατείας Αριστοτέλους. Από τον αέρα, από τον ουρανό.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είναι σαν ένα μπουκάλι βότκα.
1: Α.
0: Είναι πολύ γνωστή βότκα κιόλας. Θα το καταλάβεις αμέσως.
1: Στολή συνέγεια.
0: Όχι. Absolute.
1: Absolute.
0: Ναι, σοβαρά, την έχει φτιάξει έτσι ο Γερμανός που τη σχεδιάσε.
1: Ναι.
0: Που νομίζω ότι είναι πραγματικά.
1: Θα έπινε προφανώς την ώρα που έφτιαχνε τα σχέδια.
0: Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Λένε ότι η βότκα με ντε και κάπα, έτσι, είναι το μόνο αλκοολούχο ποτό το οποίο δεν φαίνεται στην αναπνοή του ανθρώπου. Πίνεις βότκα και δεν καταλαβαίνει κανείς ότι έχεις πιει βότκα. Αλήθεια.
0: Συνάντησα κάποτε έναν.
1: Δεν μου αρέσει εμένα, μου φαίνεται μυστήριο ποτό, αλλά το έχω ακούσει, δεν είναι ότι.
0: Όχι,
1: το...
0: εγώ, ας πούμε, το καλοκαίρι μου αρέσει τη Χαβάνα Κλαπ, ας κάνουμε και μια διαφήμιση.
1: Ναι, ναι.
0: Με χειμώνα ανάφυλαρα και είναι πολύ ωραία. Και παγάκια φυσικά.
1: Κατάλαβα.
0: Πάντως.
1: Τι.
0: Τη βότκα.
1: Ξέχασες τι ήθελες να μου πεις?
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μου φύγε.
1: Έλεγες για την πλατεία πριν από αυτό, για το γερμανό κατασκευαστή που έδωσε το σχήμα Φιάλη στην πλατεία.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και ότι δεν βγαίνεις από την Καλαμαριά.
0: Όχι, Καλαμαριά.
1: Από τον Εύωσμο.
0: Είμαι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για να φανταστείς, ναι. Εδώ είναι Εύωσμος, Κορδελιό είναι ένας δήμος.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά έρχεται Τεντροπόταμος, για να καταλάβετε, στην Αθήνα Ζεφύρου.
1: Α, κατάλαβα, μάλιστα.
0: Ναι, δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι ωραία, είναι ήσυχα εδώ.
1: Ωραία. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουν πολλοί φίλοι ότι η λέξη εύωσμος είναι, πώς να πω, χάρη είναι φωνή, πώς, κατεφημισμών. Διότι ήταν τα βρυσοδεψία εκεί, δεν είναι?
0: Και όχι, τα βρυσοδεψία ήταν αλλού.
1: Τέλος πάντων, μύριζε άσχημα πάντως.
0: Για... εδώ είχαν και λάδια.
1: Α.
0: Πριν βγει το σχέδιο πόλης,
1: ναι.
0: Να φανταστείς ότι το 82 είχα έρθει με μηχανή από τη Γερμανία και μου λέει ο ξάδερφος, μου λέει πάμε σε ένα κουτούκι εδώ, λέει, να πιούμε ένα ταβερνάκι, στο Κορδελιό. Εκεί περνάμε, ξέρω, από την Ηλιούπολη που έμενε. Και κατευθυνόμαστε προς Κορδελιό και λέω, εσύ αυτό Θεσσαλονίκη είναι? Λέει, ναι. Δεν ξέρω, σαν χωριά μου μοιάζουν τα δύο αυτά τελευταία του.
1: Ναι.
0: Ήτανε με γελάδια εδώ.
1: Κατάλαβα.
0: Πουλήσανε μετά τα όλα τα κτήματα, αλλά τα παίξαν στα χαρτιά πιο πολύ.
1: Ναι. Ή και έγανε τα 5.000 στα μπουζούκια.
0: Μπράβο, έτσι κάπως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά κοίταξε από την άλλη μεριά. Καλό είναι και αυτό. Δηλαδή τόσο. Πώς να σου πω, τόσο σχεδιασμένοι όπως οι Γερμανοί. Δεν θα ήταν σωστό. Εμείς είμαστε τελείως ασχεδιάστοι. Ένα τελείως ανάρχο σχέδιο. Δηλαδή, πώς να σου πω, ένας μοντέρνος πίνακας. Οι Έλληνες.
1: Ναι. Αφηρημένος όμως.
0: Ορίστε.
1: Αφηρημένος πίνακας.
0: Μπράβο, αφηρημένος πίνακας. Δεν μπορείς ποτέ να του καταλάβεις, αλλά πάντα το χουστάρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μου και την
1: παιδιά. Γεια σου, ρε φίλε.
0: Γιατί έχω παγώσει, είμαι στο μπαλκόνι για να μην.
1: Α, για να μην
0: ενοχλήσεις. Για να μην αφήνω μαμά,
1: ρε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν την κατηφορτίζω.
1: Άντε, τρέχα, άντε, γεια. Μην κρυώσεις κιόλας.
0: Γεια μου. Γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: Να πω κι εγώ μια ιδέα που έχω για το πώς μπορεί να διαρκέσει μέσα και να αντέξει μέσα στον χρόνο μια σχέση. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, μικρές προσπάθειες, όχι μόνο μεγάλες χειρονομίες. Δηλαδή ένα μήνυμα, ας πούμε, σε σκέφτομαι, ένα παράδειγμα, έτσι, ή να πάρεις το αυτοκίνητο του άλλου και να πας να το γεμίσεις βενζίνη χωρίς να το έχεις ζητήσει. Ή να τον ακούσεις πραγματικά, έστω και για 10 λεπτά, την ώρα που είναι θολωμένος απέναντί σου και το καταλαβαίνεις. Οι καθημερινές μικρές πράξεις, το τονίζω αυτό, της αγάπης, πράξεις αγάπης, είναι το τροφοδοτικό της μακροχρόνιας σχέσης. Η κυρία Αθηνά Σκηνά είναι στη γραμμή. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μάρκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το θύμισέ μου, ο κύριος που ρωτάει είναι ένας νεαρός που θέλει γρήγορα...
0: Ένας φαντάρος, ναι, ο οποίος... Είναι έγκυος η κοπέλα του και σε 3 μήνες θα βγει.
2: Πρέπει να παντρευτεί.
0: Να παντρευτεί. Ναι. Θέλει μάλλον. Δεν ξέρω
2: ναι,
0: αν πρέπει.
2: Να κάνει να θέλει. Κοίταξε, βέβαια, οι σχέσεις οι ανθρώπινες δεν δέχονται συνταγές. Κανονικά, έτσι. Γιατί
0: ναι,
2: ο
0: αλλά
2: άνθρωπος...
0: μπορεί να τροφοδοτηθείς με μια ιδέα ακούγοντας κάποιον άλλον.
2: Εντάξει, θα τα πούμε τώρα αυτά όλα.
0: Ναι.
2: Αρχικά όμως να ξέρει και να συνειδητοποιεί ο άλλος ότι δεν είναι συνταγές προς μαθητευόμενους μάγους, το πρώτο.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθείς και να έχεις τη διάθεση να γνωρίζεις όλο και βαθύτερα τον άλλο άνθρωπο και φυσικά να μην σου περάσει ποτέ από το μυαλό ότι ο άλλος είναι η ιδιοκτησία σου.
0: Mm.
2: Ποτέ. Γιατί αυτό το ανήκει. Έλα μωρέ, δική μας είναι η γυναίκα, δικός μας είναι ο άντρας, ξέρω κι εγώ, και να αισθάνεσαι σαν... Είναι πάντοτε σαν να τον... Αν θες να διατηρήσεις κάτι έτσι ζωντανό,
0: ναι,
2: πάντοτε πρέπει να τον ανακαλύπτεις και να σε ανακαλύπτει αν θέλει εκείνος.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να ενισχύεις τις, τις προτεραιότητες που έχει τέλος πάντων και να περιθάλπεις τα ελαττώματά του. Δηλαδή κάπου να αισθάνεται ότι τον υποστηρίζεις και φυσικά να ανοίγεις μια κουβέντα σε σχέση με τα μικρά καθημερινά προβλήματα, αλλά να πηγαίνει και βαθύτερα το πράγμα για να καταλαβαίνει τον ψυχικό του κόσμο. Γιατί ο ψυχικός κόσμος δεν αποκαλύπτεται διαμιάς, είναι μέσα από ποικίλες όψεις και τροπές της ζωής που μπορεί κανείς να φανεί έτσι. Δηλαδή και ύστερα κατά πόσον είναι εξαρτώμενοι οι άνθρωποι από το συγγενικό τους περιβάλλον, το φυτικό. Γιατί είναι ολόκληρος κόσμος πίσω από έναν άνθρωπο. Δεν είναι μόνος του. Είναι εξαρτήσεις, σχέσεις, τραύματα, αγάπες, φιλίες, μνήμες. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να δεις, να βλέπεις δηλαδή σε ποιο βαθμό έχουν διαμορφώσει τον άνθρωπό σου. Και τέλος πάντων εσύ τι μπορείς να προσφέρεις αυτό επικοδομητικά. Δηλαδή πώς μπορεί να αισθάνεται ο άλλος και ολοκληρωμένος και υποστηριζόμενος και με διάθεση δημιουργική και με διάθεση να κάνετε κάτι μαζί. Δηλαδή να μπορείτε και μαζί να συνομιλείτε, να γίνετε κάτι μαζί. Όχι τα δικά μου, τα δικά σου και έτερων εκάτερων και πολλές σιωπές. Βεβαίως είναι χρήσιμες οι σιωπές γιατί εντάξει αφήνεις τον άλλον ή του αφήνεις ελεύθερο χώρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει. Δεν τον καπελώνεις. Δεν τι κάνεις τώρα, τι αυτά, τι τα πάμε, τι αυτό. Όχι, εγώ νομίζω ότι κάνω έτσι. Και παρασύρεται ο ένας από τον άλλον. Οι εξαρτήσεις δεν είναι πολύ καλές. Δεν οδηγούν σε... Τέλος πάντων, σε αγαπώ με αγαπάς και αρχίζουν οι εξαρτήσεις και αυτές σταδιακά πληγώνουν και φτύρουν και την αγάπη και τον δεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι κάποτε ο άλλος επαναστατεί από τις εξαρτήσεις και κάνει κινήσεις σχετικά βίαιες ή απότομες ή τέλος πάντων για να ξεφύγει. Διότι διεκδικεί και κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Επομένως πρέπει να δεις τι μορφές εξαρτήσεων έχει με τους άλλους ανθρώπους, με σένα, πού μπορείτε να δέσετε κυρίως όμως να του δίνεις την αίσθηση και την πραγματικότητα βέβαια ότι είναι ελεύθερος. Ελεύθερος να σε επιλέγει. Όχι ντε και καλά επειδή είμαστε ζευγάρι, ντε και καλά και επειδή έχουμε και ένα παιδί, πόσο μάλλον. Βέβαια, επειδή πρόκειται αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει πάρα πολύ γρήγορα ένα παιδί, οι σχέσεις εξ αρχής αλλάζουν. Είναι το ζευγάρι με το παιδί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή πριν ξαφνικά βιώσουν αυτοί οι άνθρωποι τη συγκατοίκηση, έτσι τη συνύπαρξη, εμφανίζεται ένα τρίτο πρόσωπο που είναι το παιδί. Το παιδί που θα δει την ονά του, θέλει να τον το δει, συγγενείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες και μετά τα ωράριά του, τα θέλω του παιδιού, ο τρόπος με τον οποίο αφυπνίζεται ένα παιδί, πρέπει να το μάθεις εκατέρωθεν. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς το σύντροφό σου. Δηλαδή όχι όλη προσοχή στο παιδί και να αγνοείται ο άνθρωπος γιατί πηγαίνει να δουλέψει κανειράνη, να του δείχνεις ενδιαφέρον, λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Αλλά πάντοτε, όπως είπαμε, οι σχέσεις δεν είναι συνταγές, ας πούμε. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του και σταδιακά αποκαλύπτεται. Να τον δεις πάνω στο θυμό του τον άλλον άνθρωπο, να τον δεις απάνω στην απόγνωσή του, στη θλίψη του, στον τρόπο με τον οποίο θέλει να σου διηγηθεί πράγμα του παρελθόντος ή δεν θέλει. Αυτό έχει μια σημασία. Δηλαδή τι θέλει να κρύψει, τι θεωρεί περιττό. Τον τρώει αυτό το περιττό μέσα του ή προσπαθεί να στο κρύψει. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα, έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά, εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να διατηρεί την προσωπικότητά του και να τον κάνεις να αισθάνεται τον άλλο άνθρωπο ότι μέσα από αυτή τη σχέση όχι μόνο δεν δεσμεύεται, αλλά αντιθέτως απελευθερώνεται γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του. Παράμετρο στην οποία τον βοηθάς και εσύ να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Και φυσικά δεν τον αποκόβεις από φίλους, γνωστούς, συγγενείς και όλα αυτά, έτσι. Του ενισχύεις αυτή τη διάθεση. Θέλεις να είναι ευτυχισμένος, θέλεις να είναι χαρούμενος. Και δεν ξεχνάς ποτέ, δεν είναι αμεληταίος ο άλλος άνθρωπος να κάνει μόνο δουλειές όπου είμαστε κουρασμένοι. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ένας θεσμός, πραγματικά δηλαδή. Αν θέλει κανείς να τον διατηρήσει, ναι, και να τον έχει ζωντανό, πρέπει να ανανεώνεται, να δημιουργεί μικρές εκπλήξεις, όπως είπες πολύ σωστά, να βάζει ο άλλος, ξέρω εγώ, τη βενζίνη στο αυτοκίνητο του άλλου, πας μην το έχει ζητήσει.
0: Ναι.
2: Να είναι κάτι που λέει, α, με σκέφτηκε, α, με προνόησε για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι μορφές αγάπης. Αγάπη, όλη προσφορά. Όλες οι προσφορές είναι μορφές αγάπης, διαφορετικές. Και πρέπει εκεί πέρα να συγκλίνει κανείς και να αφήνει ελεύθερο τον άλλο άνθρωπο και να δείχνει, να του δείχνει ότι πραγματικά εκτιμά τη γνώμη του και τον σέβεται. Είχα έναν θείο μου που πάρα πολύ σοφά έλεγε πρώτα εκτιμούμε, μετά σεβόμαστε και στο τέλος αγαπούμε. Δεν την αγάπη την έφαζε τρίτη κατά σειράν. Τόσο πολύ σημασία έδινε στην προσοχή της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου. Και θέλει πολύ, πολύ λεπτό χειρισμό, πολύ λεπτούς χειρισμούς.
0: Mm. Ναι. Σωστό.
2: Πολύ λεπτούς και... χειρισμούς που δεν φαίνεται, δεν πέφτουν.
0: Ναι.
2: Ναι, εκ των ενόντων τώρα τα λέμε αυτά.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
2: Είναι,
0: δεν είμαστε σε διάλεξη. Κουβέντα
2: ναι.
0: κάνουμε. Έχει σημασία να το συνειδητοποιήσουμε αυτό.
2: Στο μυαλό,
0: γιατί και ο άλλος, ας πούμε, που ακούει, μπορεί να νιώσει ένα δισταγμό να πάρει τηλέφωνο όταν λέμε τέτοια.
2: Ναι.
0: Με την έννοια ότι όταν κάνουμε κριτική απάνω σε αυτά που λέμε, ό,τι μας έρχεται στο μυαλό, ναι, λέμε. Ναι. Φυσικά δεν έχουμε χαρτιά μπροστά.
2: Κοίταξε, μέσα σε ένα δεσμό, όλοι είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι. Έτσι. Δηλαδή, πάντοτε είναι πράγματα καινούρια. Όλοι είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
2: Πάντοτε ξαφνιαζόμαστε. Κανείς δεν βάζει το βιβλίο κάτω να πει «Α, σε εκείνη την κατεύθυνση κάνουμε αυτό, στην άλλη κάνουμε εκείνο». Όλοι προσπαθούμε. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και να μην ξεχνιέται ο άλλος. Είναι μια ειδική περίπτωση ο σύντροφος. Δεν είναι αδελφός, δεν είναι πατέρας, δεν είναι μητέρα. Είναι άλλου τύπου σχέση. Σωστά. Και θα πρέπει πάντοτε να έλκεις το ενδιαφέρον του και κυρίως να μην ξεχνάς την βαθύτερη επικοινωνία που πρέπει να έχετε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Όταν χαθεί η επικοινωνία, αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Σωστά.
2: Και αυτό είναι μορφή αγάπης, ας πούμε. Και επικοινωνία, όλα είναι μορφές αγάπης. Μορφές να δοσήματος του ενός προς τον άλλο άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
2: Αρκεί να υπάρχει και μια κάποια ανταπόκριση, βέβαια, έτσι.
0: Καλά, εννοείται, τι.
2: Να μην ετεροβαρεί τις σχέσεις, γιατί και πάλι...
0: Είναι όπως λέει το τραγούδι, «Μ' αγαπάς ή τζάμπα πίνω».
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Ο άλλος το καλύπτει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από τάδε.
0: Άμα δεν σε αγαπάει ο άλλος, δεν μπορεί να καλύψει τίποτα, Αθηνά. Φαίνεται σε πολύ απλά πράγματα. Άμα δεν αγαπάει, δηλαδή ξέρεις, σε πολύ απλά πράγματα φαίνεται. Όχι μόνο στις τοπίες.
2: Καμιά φορά, ναι, καμιά φορά δεν μπορούμε καν να παρατηρήσουμε τα σημάδια αυτά. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, κάνεις προβολή. Κάνεις υπερανάγνωση του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή ένα στοιχείο σου δείχνει, εσύ το βάζεις για 10 στοιχεία. Διότι θέλεις να το, έχεις ανάγκη να εξοραίσεις τον άλλο άνθρωπο, να τον μεγαλώσεις μέσα σου. Κατάλαβες, να τον διευρύνεις. Ενώ η πραγματικότητα δεν λέει αυτά. Εκεί πέρα είναι τα τραύματα και οι πληγές. Όταν κάνουμε υπερανάγνωση του άλλου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην την κάνεις. Γιατί έχουμε ανάγκη. Όταν δινόμαστε, δεν δινόμαστε με το σταγονόμετρο. Επομένως, αναγκαστικά κάνεις υπεραναγνώσεις. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να διακρίνεις την πραγματικότητα και πόσο μπορείς να προβλέψεις την αρχή κάποιας φθοράς. Να μην ξεχνάς ποτέ, να λες συγγνώμη, να κερδίζεις την εμπιστοσύνη του άλλου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Να τον εμπιστεύεσαι και να σε εμπιστεύεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, να μην καπελώνει ο ένας τον άλλον, γιατί και η εμπιστοσύνη έχει τα ωριά της. Δεν πάει να πει ότι ο άλλος είναι ούτε ψυχιατρός, ούτε ιερέας να κάνεις εξομολόγηση, δεν και καλά. Πρέπει να τον προφυλάξεις έτσι ώστε να διατηρεί την ατομικότητά του. Γιατί κάποια στιγμή, αν τη χάνει, αισθάνεται παγιδευμένος και κάνει απότομα ξεσπάσματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
2: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Και εσύ.
2: Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 2-11-10-80-8-8-0. Επαναδιατυπώνω το ερώτημα. Όχι ότι χρειάζεται, αλλά καλού κακού, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο του. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ο οποίος πρόκειται να παντρευτεί σε 3 μήνες από ό,τι μου είπε χτες, με το που θα τελειώσει τη θητεία του στο στρατό, φαντάρος είναι, τι είναι αυτό, μπορείς να ρωτήσεις τους ακροατές, τι είναι αυτό, μου λέει, που κάνει μια σχέση ανθεκτική και να διαρκέσει στον χρόνο. Γεια σου Γιάννη από τα Σέρας.
5: Καλημέρα από τον Πάνο μας.
4: Γεια σου ρε φίλε, καλώς το.
5: Θέλω να σου πω ότι είσαι φίλος μου, γιατί είσαι μεγαλόκαρδος και καθημερινά μας δείχνεις ότι μας αγαπάς. Αυτό ήταν ο πρόλογος, αλλά εγώ θα γίνω πολύ πικρός, γιατί η αλήθεια,
4: ναι,
5: η αλήθεια είναι πολύ πικρή. Και τι εννοώ με αυτό που λέω? Ξέρεις κάτι, πάνω στο θέμα που μιλάμε,
4: ναι,
5: εγώ έχω μόνο 2 λόγια να πω, mm-hmm, ότι οι σχέσεις υποστηρίζονται μέσα από την εμπιστοσύνη και μέσα από την αγάπη. Η αγάπη είναι η πιο ιερή λέξη που υπάρχει στη γη.
4: Mm.
5: Όταν υπάρχει και είναι αληθινή. Γιατί οι αγάπες εδώ μέσα είναι δούλοι κλαβίν και ειλικρινά έχω κουραστεί. Ειλικρινά έχω κουραστεί πάρα πολύ.
4: Γιατί το λες αυτό?
5: Και τι εννοώ, Μάνο, τι εννοώ?
4: Ναι, αυτό ρωτώ.
5: Τι εννοώ? Οι γυναίκες που μιλάνε, χωρίς να γίνω μισογύνης, οι γυναίκες που μιλάνε, ξέρω εγώ, δεν έχουν ιδέα το τι σημαίνει αυτή η λέξη που είπα. Εγώ όταν μιλούσαν οι γυναίκες που πήρανε στην εκπομπή σου, Μανώλη, έκλεινα το ραδιόφωνο, γιατί είμαι χορτασμένος από τα ψέματα που λένε οι γυναίκες, και το εννοώ ότι δεν θέλω να γίνω μισογύνης. Δεν θέλω να γίνω μισογύνης.
4: Καλά, μην εμένα... το πεις τρίτη φορά, το πες. Συνέχισε το συνειρμό. Ναι.
5: Ναι, μπράβο. Εμένα μία γυναίκα με έφερε στη ζωή, η γλυκιά μου η Μανούλα. Οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε για αγάπη. Εγώ σου είπα εξ αρχής.
4: Άκου, Γιάννη.
5: Συγγνώμη.
4: Θέσφατα δεν περνάνε στην κουβέντα. Θέσφατα, όταν λέμε οι γυναίκες, οι άντρες, οι αδερφές, δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Κουβέντα
5: τι
4: γίνεται
5: με σκέψη.
4: Εννοώ, δεν μπορείς να λες οι γυναίκες και όταν να μιλήσουν, κλείνω το ραδιόφωνο ή κλείνω τα αυτιά μου. Αν εσύ έχεις δηλαδή, πώς λέει η Νικολακοπούλου, αν είχες κάποτε και εσύ μια ατυχία, να μην φοβάσαι μήπως ξαναπληγωθείς, δεν είναι βρε η άλλη άγρια τυρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς.
5: Συνεχίζεις να είσαι καλόκαρδος, αλλά εγώ...
4: Μα δεν είμαι καλόκαρδος, προσπαθώ, λογικό.
5: Το έχω μηδενίσει 5 φορές.
4: Είσαι πολύπυρος, τι να σου πω.
5: Όπα. Να σου πω κάτι.
4: Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Πες μου.
5: Η αρχική μου κουβέντα ήταν ότι οι σχέσεις που έχουν υγεία είναι αυτές που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. Όταν κλονίσει η εμπιστοσύνη και δεν με σέβεσαι, ξέρω εγώ, και θα έρθει η στιγμή που γρήγορα θα, ας πούμε, θα με βλάψεις. Όταν δεν, για μένα δεν έχεις αληθινή αγάπη, που είναι, σου είπα, πολύ μεγάλη λέξη αυτή που λέω.
4: Ναι, μου το πες.
5: Ναι, ναι, αυτό σήμερα που ζούμε.
4: Σήμερα τι?
5: Ναι, σήμερα, αυτό Μανώλη, σήμερα που ζούμε.
4: Τι, δεν μου λες, τι πράγμα κάνουμε σήμερα που ζούμε? Αυτό τι?
5: Ναι, είναι η ρίζα του η αρχή του προβλήματος.
4: Ποιο είναι, δεν υπάρχει αγάπη? Αυτό εσύ το έχεις σαν ιδέα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και άφθονη αγάπη.
5: Υπάρχει, βρε Μάνο.
4: Βεβαίως υπάρχει.
5: Υπάρχει, βρε Μάνο. Ναι. Υπάρχει, βρε Μάνο. Για να την αναφέρουμε και μόνο, υπάρχει.
4: Όχι, αναφέρουμε και το διάβολο, αλλά δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι λέω? Διαολοστέλνουμε τον άλλο, αλλά ναι, δεν υπάρχει. Τίποτα. Ναι. Ένα γέννημα της φαντασίας των ανθρώπων είναι.
5: Ναι.
4: Ναι, βέβαια. Τι, εσύ τον έχεις συναντήσει πουθενά?
5: Αυτό είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
4: Ναι, αλλά θα την κάνουμε μια άλλη ώρα, μην χαθούμε.
5: Ναι.
4: Μην χαθούμε, είμαστε συγκεκριμένοι τώρα.
5: Στο διατάφτα.
4: Έχουμε ανοίξει. Δεν ξέρω τι είναι το διατάφτα, ούτε ρώτησα ποτέ κανέναν. Σε ακούω.
5: Το διατάφτα, ξέρεις ποιο
4: είναι. Σε παρακαλώ, πες μου τη συνέχεια τη σκέψη σου. Σε παρακαλώ. Γιάννη.
5: Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ.
4: Παρακαλώ, ναι. Και συνέχισε.
5: Ναι. Σήμερα που ζούμε.
4: Ναι.
5: Άμα φύγει με ελαφρά πηδηματάκια η αγάπη, γιατί εμείς όλοι και εγώ, σε ανύποπτο χρόνο, σε κακό timing, διαπράττουμε μία καθρίλα και φύγει η αγάπη, έχουμε βουλιάξει ήδη.
4: Μπα, εγώ ξέρω ανθρώπους που ζουν χωρίς αγάπη μια χαρά. Η αγάπη είναι επιλογή, αγαπητέ μου. Δεν είναι κεραμίδα να σου έρθει στο κεφάλι.
5: Είναι σπουδαίο αυτό που λες.
4: Είναι επιλογή. Θέλεις να είσαι από την πλευρά της αγάπης και όχι από την πλευρά της απόλυτης μοναξιάς, ας πούμε. Η αγάπη είναι επιλογή, όπως και η μοναξιά είναι επιλογή.
5: Για μένα η αγάπη, Μανώλη, είναι πράξη. Είναι πράξη.
4: Το ίδιο κάνει. Φυσικά είναι πράξη. Φυσικά είναι πράξη.
5: Με διάθεση.
4: Από σεξουαλική πράξη μέχρι
5: καθημερινή.
4: Δεν έχει όπα. Δεν χορεύουμε εδώ.
5: Αυτό είναι στα βαθιά που είπες.
4: Γιάννη,
5: η αγάπη.
4: Μπορείς να γίνεις
5: Μανώλη για μένα προσωπικά.
4: Πρώτον, Μάνο με λένε και όχι Μανώλη.
5: Συγγνώμη.
4: Παρακαλώ, ακούω στο Μάνος εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέγε. Γιάννη.
5: Ναι.
4: Θέλεις να συνεχίσεις με την κουβέντα?
5: Εγώ μιλάω το πώς καταλαβαίνω τις καταστάσεις που έζησα και αυτά που βλέπω στη ζωή.
4: Okay. Αλλά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει αρνητική εμπειρία από κάτι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχει μία αρνητική εμπειρία και ρυθμίζει την πορεία της ζωής του με βάση αυτό που έχει βιώσει. Ο διπλανός άνθρωπος όμως έχει άλλη εμπειρία. Επομένως άλλη άποψη. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν βγάζουμε θέσφατα. Λέμε τη δική μας άποψη. Δεν λέμε η αγάπη είναι μπορτορωδοκόκκινη. Κατάλαβες? Δεν το λέμε,
5: ναι,
4: αυτό.
5: Κατάλαβα.
4: Λέμε κατάλαβα. Ότι εγώ νομίζω ότι η αγάπη είναι μπλε μαρέν. Αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω, αλλά δεν λέμε, δεν νομοθετούμε εδώ. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τα πράγματα της ζωής. Γι' αυτό και βάζω αυτά τα ερωτήματα. Αλλιώς τα έβαζα για τον Παναθηναϊκό.
5: Τα καλύτερα ερωτήματα του κόσμου βάζεις.
4: Καλά, εντάξει, έχω ακούσει και άλλους που βάζουν καλύτερα. Για πες. Γιάννη, τι κουβέντα μας.
5: Εγώ τι καταλαβαίνω σε όλα αυτά.
4: Ναι.
5: Τις δικές μου τοποθετήσεις.
4: Αυτό θα πούμε και θα πάμε στο φινάλε, γιατί κοντεύει να τελειώσει η ώρα. Πες μου.
5: Okay.
4: Ναι.
5: Θέλω να σου πω ότι από την άλλη όψη του νομίσματος, όλο αυτό το μεγάλο που λέγεται αγάπη,
4: ναι,
5: είναι πάρα πολύ πικρό.
4: Εντάξει.
5: Στην άλλη όψη του νομίσματος.
4: Εγώ γλύκα βρίσκω μόνο. Εγώ γλύκα. Η κυρία Αλεξάνδρα είναι μία γλύκα. Ακόμα και όταν θυμώνει μαζί μου, είναι μία γλύκα.
5: Καλά το πας.
4: Εγώ καλά, βέβαια καλά το πάω. Αστιάζεσαι.
5: Καλά το πάω.
4: Αλλά δεν το λέω για να το ακούει και να θεωρεί ότι...
5: Μια χαρά το πας.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι.
4: Αυτό θα πεις και θα κλείσουμε, Γιάννη.
5: Ναι, αυτό θα πω. Ναι.
4: Ναι.
5: Αυτό θα πω.
4: Ναι. Πες το.
5: Αν είσαι τυχερός και τη ζήσεις την αγάπη, υποκλίνομαι. Ναι. Αν είναι όμως να σου δείξει την πίκρα της, θα πάμε
4: στο τραγούδι. Κάτι γλυκό από πάνω.
5: Στο τραγούδι του Αγγελόπουλο που λέει, ξέρεις τι λέει. Είναι στα αλήθεια τυχερός, πώς λέει, ο άνθρωπος που αγάπη δεν γνωρίζει.
4: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλει ένα τραγούδι.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και τώρα γελάγαμε με τη Σταυρούλα έξω όταν είπα ότι δεν ακούω στο Μανώλης παρά μόνο στο Μάνος. Η μάνα μου είχε μια αιμονή να με λέει Μανώλη. Όταν ήμουν 5 χρονών, 6 χρονών, με πήγανε στο θέατρο του Άλσους, του πεδίου του Άρεος, όπου ο Μάνος Κατράκης έπαιζε τον Πατούχα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα, δινόταν και μία μάχη επί σκηνής, την οποία είδα στον ύπνο μου το βράδυ. Εγώ το θυμάμαι, το όνειρο σαν και τώρα. Την άλλη μέρα το πρωί ανακοίνωσα στην οικογένειά μου ότι τέρμα το Μανώλης. Από εδώ και πέρα θα λέγομαι Μάνος. Και αν μου απευθύνεστε με το λεξιλόγιο που είχα τότε, έτσι, αν με φωνάζετε Μανώλη, δεν θα απαντάω. Θα κάνω σαν να μην άκουσα. Και το έκανα. Μου λέει ο πατέρα Μανώλη, τίποτα εγώ. Μανώλη, τίποτα. Μόλις με έλεγε Μάνο, έλεγα ναι, μπαμπά. Αμέσως, ναι, μαμά. Ήμουν ανάποδος από παιδί, τι να κάνω. Λοιπόν, η ώρα είναι ώρα για να βάλουμε την ώρα.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου αγαπητέ μου Βασίλη από την Καβάλα.
5: Βρε Μανώλη τραμπαρίφα.
4: Βάλε τη διπλή τα ρίφα. Γεια σου φίλε. Καλώς τον.
5: Μου ήρθε κέφι από το Μανώλη. Που έλεγε ο προηγούμενος Ερέος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι καλά είσαι, κρύο κάνει.
5: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, κρύο μας έπιασε εδώ.
4: Ναι ρε παιδί μου, και τώρα αρχίσαν και παγώνουν τα σπίτια μέσα. Ναι, σιγά ναι. Σιγά, ακόμα και εδώ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 15 βαθμούς, δεν είναι ότι κάνει και κρύο.
5: Ναι.
4: Αλλά όχι, δεν είναι ευχάριστα πάντως.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Μέσα στο σπίτι δηλαδή θέλει.
5: Το καταλαβαίνω και θέλουμε και κρέμα. Κάνα ζακετάκι να πούμε και
4: ναι,
5: μέσα στο σπίτι.
4: Ναι, ναι.
5: Αν δεν ανάψουμε φωτιές.
4: Ναι, ναι. Όχι, τι φωτιές από τώρα, φωτιές. Φωτιά στα μπατζάκια μας μετά.
5: Τρόπος του λέγεται.
4: Ναι, ναι.
5: Λίγο πολύ.
4: Ένα βράδυ έβαλα το ζεστό αέρα του air condition για μισή ώρα, μία ώρα. Λίγο να σπάσει γιατί είχε μια υγρασία.
5: Είδες πως χρειάζεται.
4: Περωνιάζει, βέβαια.
5: Ναι. Είδες πως χρειάζεται και περωνιάζεται και θέλεις και κάτι παραπάνω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν μ' αρέσει να πλακώνομαι με παπλώματα και τέτοια.
5: Ούτε ακόμα και εμένα μ' αρέσει. Και αλλά ανάγκας και θεοί πείθονται γιατί αλλιώς δεν, ναι. Δεν κάθεσαι ευχάριστα.
4: Δεν κάθεσαι σωστά, και... ναι, βέβαια.
5: Ζόρικο είναι.
4: Βέβαια. Και πώς το αντιμετωπίζεις, ας πούμε, ανάβεις καμιά σομπίτσα ηλεκτρική ή όχι ακόμα?
5: Όχι, τίποτα για την ώρα. Τα αρκουδίσια ακόμα δεν τα βάλαμε σε χρήση.
4: Ναι.
5: Ζακετούλες, μάλινα.
4: Μου έλεγε ένας συντηρητής φίλος μου ότι η καλύτερη εποχή για να σενιάρεις το σύστημα, τα air condition, ναι, είναι στους μήνες του χειμώνα, που είναι και φτηνότερη η κατάσταση. Και το καλοκαίρι, δηλαδή, αν όλοι το θυμηθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί τα air condition είναι επικίνδυνα αν δεν τα καθαρίζεις.
5: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
4: Να τα συντηρείς, να βάζεις τα φάρμακα που βάζουν μέσα κτλ. Γιατί αλλιώς μπορεί. Θυμάσαι τότε που πρωτοβγήκαν τα air condition, παθαίνανε νόσο των λεγεωνάριων.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκείνο και κάνει μεγάλη χρήση γινόταν.
4: Ναι.
5: Δύσκολο είναι. Και κοίταξε. Είναι, η συντήρηση είναι η οικονομία.
4: Ακριβώς.
5: Σε οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει κανόν. Η συντήρηση είναι η οικονομία.
4: Σωστό. Και, και για τον άνθρωπο ισχύει αυτό.
5: Βέβαια για τον άνθρωπο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
4: Ναι.
5: Γιατί όταν κάθεται κάθε μέρα και κατεβάζει πιάτα και ποτά και το ένα και το άλλο, δεν συντηρεί. Αλλά...
4: θα καγκανιάσει μια ώρα.
5: Ακριβώς. Ναι. Και θα έρθει η ώρα μετά να τα πληρώνει. Μέχρι στην κολότσεπη να έχει κάποια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν για να διαρκέσει και να αντέξει μια σχέση στον χρόνο?
5: Η αγάπη πανθομολογουμένος.
4: Ναι.
5: Εγώ είχα την και πολύ καλούς γονιούς. Ο πατέρα μου ήταν στρατηγός αξιωματικός και η μητέρα μου. Ήτανε δύο ωφέλη. Διαρκώς ωφέλη.
4: Ναι.
5: Διαρκώς ο θέλει.
4: Ο θέλος και της δαιμόνα ή ο θέλει και οι δύο?
5: Ο θέλει. Καταλαβαίνεις.
4: Αλήθεια,
5: το μέγεθος.
4: Εγωισμός, ας πούμε, ναι.
5: Το μεγάλο, το μεράκι μου λοιπόν και η επιθυμία μου ήταν όταν θα έρθει σε ηλικία να παντρευτώ να είναι τα κακά παραδείγματα οι γονείς μου και εγώ να σχηματίσω μία άποψη του πώς θα ήθελα όποια κοπέλα έβρισκα να κάνουμε μια οικογένεια όπου όχι μόνο δεν θα ήμασταν οθέλη αλλά θα ήμασταν η αγάπη να πλημμυρίζει όλο το σπίτι με ταμπέλες, με πινακίδες, αγάπη και να έχουμε πράγματι ομόνοια μεταξύ μας. Η γεγονός είναι ότι όταν ήρθε η ώρα που επιθυμούσα πλέον να παντρευτώ, ήμουνα 30 εγώ, ναι. Η Όλγα μου ήταν 27 όταν τη γνώρισα στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο. Αυτό που και πρωτομίλησα, τη λέω, κοίταξε, εγώ έχω περάσει κομμάτι δύσκολα, γονεϊκός. Λοιπόν, εμείς πέρα καθορίσουμε έναν τρόπο συμπεριφοράς, οι δυο μας δεν γνωριζόμαστε, γνωριστήκαμε σε 4 ώρες και σε 4 ώρες της έκανα πρόταση γάμου και έπεσε στην αγκαλιά μου, λέει, μαζί σου όλη μας τη ζωή.
4: Ναι, καλέ μου.
5: Οπότε, να καθορίσουμε, λέω, ένα τρόπο ζωής. Αγάπη μεταξύ μας, κατανόηση, φιλία, συμπάθεια, σεβασμός, αλληλοβοήθεια και κάτι ακόμα, σεβασμός στην αξιοπρέπειά μας. Εγώ δεν πρόκειται να μπλέξω με άλλη γυναίκα όσα χρόνια ζήσω μαζί σου. Έχω μια κακή τοποθέτηση στο κέρατο, αυτό που λέμε.
4: Ναι.
5: Το ίδιο επιθυμώ και από σένα. Μου λέει, το έχεις απολύτως, οπωσδήποτε σε ακολουθήσω και εγώ είμαι αυτής της άποψης εναντίον αυτής της περιπτώσεως. Πράγματι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα δεσμό, μια αγάπη, ζήσαμε 44 χρόνια. 44 χρόνια δεν μαλώσαμε ούτε μια φορά.
4: Α, τι ωραία.
5: Όταν πρώτο πήγαμε στη Σύρο, η πρώτη μετάθεση όταν με εξόρισε η Χούντα στη Σύρο, εκεί έμεινε έγκυος η γυναίκα μου. Αμέσως έπαιρνε, ήμασταν, τι θα κάναμε, θα κάναμε και παιδιά. Λοιπόν, τι λέω, κοίταξε. Τώρα εδώ ήταν αρχιτέκτονη η γυναίκα μου, αλλά στη Σύρο πού να δουλέψεις. Τότε το νησί ήταν αξερονήσι που δεν είχε δυνατότητες. Θα σου δώσω ρόλους αρκετούς μέσα στο σπίτι για να νιώθεις την δική σου παρουσία και την δική σου βοήθεια στην οικογένεια. Θα παίρνεις το μισθό μας από την τράπεζα, εσύ δεν το παίρνεις. Θα κανονίζεις τα οικονομικά, όλα θα είναι δική σου αρμοδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, της έδωσα αρμοδιότητες να νιώθει μέσα στο σπίτι ότι είναι το έτερο νήμιση. Και δεν είμαι εγώ ο αφέντης. Και συνοηθήκαμε πάνω σε αυτό το πράγμα και έτσι περάσαμε μια ζωή αλληλοεκτιμήσεως, φιλίας, αγάπης. Τα παιδιά μας το μεταδώσαμε, όλη αυτή την αγάπη που είχαμε οι δυο μας, τη μεταφέραμε στα παιδιά μας και ήμασταν μια οικογένεια όλοι. Και πολλές φορές τα παιδιά έλεγαν, μπαμπά, κανένα καυγά δεν θα κάνετε, να δούμε πώς γίνεται γιατί στο σχολείο. Ακόμα οι γονείς, ίσως είμαστε εμείς από τους λίγους που δεν έχουμε χωρισμένους γονείς και κάπου κάνει εντύπωση το ότι εμείς έχουμε γονείς οι οποίοι είναι αγαπημένοι και όπως το λέμε εμείς και το υπερθεματίζουμε μάλιστα. Κάντε και εσείς έστω ένα τυπικό καυγά να πούμε, να δούμε και πώς είναι οι καυγάδες και τα λοιπά. Τόσο είχαμε ταυτιστεί με αυτό το κορίτσι, τόσο πολύ πιστήκαμε ότι αλληλοβοηθώντας, ακούοντας ο ένας τον άλλον, έχοντας και τις προσωπικές τους αυτές ασχολίες, γιατί είχαμε και το εξής εξαρκετή, κοίταξε, η ζωή σου είναι ζωή μου, αλλά και η ζωή μου έχει και κάποιο παρακλάδι. Έχουμε και κόσμο έξω από τη ζωή μας. Φίλους. Δεν μπορούμε τους φίλους να τους διαγράψουμε. Πότε θα βγαίνω. Πρέπει να βγαίνω. Είναι μία ανανέωση και να μου δίνει άλλο κέφι και άλλη ευχαρίστηση. Ερχόμενος στο σπίτι και ερχόμενος απ' έξω ευχαριστημένος. Πρέπει λοιπόν να βγαίνω έξω και να βλέπω τους φίλους χωρίς κατάχρηση, χωρίς να χανόμαστε. Παράλληλα και εσύ. Αφού δημιούργησες εδώ γνωριμίες και φιλίες και εσύ παράλληλα και το δικό σου χρόνο επίσης. Και έτσι θα έχουμε και τις έξω παρέες και συντροφιές και την δική μας συντροφιά εδώ μέσα. Τα κουμαντάραμε λοιπόν έτσι κατά τέτοιο τόπο και περάσαμε χωρίς κουβέντα. Μεράκι το είχα και εγώ, καμιά φορά δεν θα μαλώσουμε καμιά φορά, να βάλουμε καμιά φωνή. Γιατί εγώ λέω, εγώ είχα δύο γονιούς. Ο θέλους, έχω εμπειρία και δεν μπορώ να σου πω αιτίες με τις οποίες μπορούμε να ανάψουμε.
4: Παράδειγμα προς αποφυγή δηλαδή το άλλο.
5: Ναι. Και μπορούμε να ανάψουμε τη μεταξύ μας ηρεμή, να βάλουμε φωτιά. Αλλά λέω, αυτό το έχω θαμμένο πολύ πολύ βαθιά μακριά, όπου δεν μπορεί να το βρει κανένας.
4: Αγαπιόντουσαν βέβαια, μπορεί να τρογόντουσαν, αλλά αγαπιόντουσαν κατά
5: βάση. Αυτό ήταν το οξύμορο.
4: Ναι,
5: το οξύμορο αυτό ήταν.
4: Ναι.
5: Ένα περίεργο πράγμα με την αδελφή μου, είχαμε παλαβώσει με αυτό το ζευγάρι, από τη μια να πούμε ο ένας να στέκει, να είναι του πυροβολικού καθένα με το ντουφέκι στο χέρι, και από την άλλη πλευρά αγκαλιές, φιλιά, έξοδοι, καλές μαζές ψυχαγωγής. Ένα περίεργο πράγμα, ένα κράμα να πούμε, όχι μίσους, αλλά αντιθέσεως.
4: Ναι.
5: Αντιθέσεως, και πολλές φορές η αντίθεση να βγαίνει, πώς να το πω, ξέρω εγώ, να βγαίνει από το σώμα, όπως φτύνουμε, ξέρω εγώ.
4: Ναι, έτσι, κατάλαβα.
5: Έτσι να βγαίνει έξω αυτή η αντίρρηση και η αντίφαση και να δημιουργείται η προστριβή. Δόξα στον Θεό όμως πήγαμε καλά. Αγάπη. Αλλά είναι όμως αγάπη. Ναι. Και ξέρεις κάτι, δύο ξένοι άνθρωποι όταν αποφασίσουν να συνδεθούν και να ζήσουν, χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη μαεστρία, και από τους δύο ή και από τον μεγαλύτερο ή από τον πολύ πιο μορφωμένο, πώς θα συγκεραστούν οι απόψεις δύο τελείως ξένων ανθρώπων, άλλης ζωής, άλλης κουλτούρας, άλλων γνώσεων κτλ., ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να μπορέσουν μετά να ζήσουν μαζί και να μπορέσουν να στήσουν και κάποια οικογένεια και να κάνουν και παιδιά, στα οποία θα μεταδώσουν ό,τι καλύτερο είναι από το χαρακτήρα τους.
4: Κατάλαβα.
5: Άρα λοιπόν αγάπη, κατανόηση, αλληλοεκτίμηση και όχι ακρότητες. Όχι ακρότητες, γιατί όλα διορθώνονται με το διάλογο, με την κουβέντα, με το αστείο, με το καραμπόρι, με την βλάκα, με την ψυχαγωγία, όλα διορθώνονται και όλα τα δέχεται κανείς. Και κυρίως επειδή ενελάβει από την εμπειρία που έχω, συνηθίζουμε και από τα χωριά κυρίως, ο άντρας να είναι ο καπετάν ένας στο σπίτι, γι' αυτό έχουμε και αυτή την έξαρση της γυναικοκτονίας, γιατί ο Έλληνας ακόμα κρατάει, ειδικά όπου έχουμε και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, κρατάει εκείνο το καπετάν ένας και να, στο σπίτι να διατάζει και να κάνει όταν στερείται και κάποιας μορφώσεως.
4: Προστά.
5: Και γι' αυτό το λόγο κρατάμε ακόμα και... Γι' αυτό έχουμε και μεγάλη έξαρση διαζυγίων. Σε σημείο υπερβολής, κοντά στο σπίτι μου είναι μια εκκλησία. Θυμάμαι παλιότερα, ειδικά Σαββατοκύριακα, το σπίτι μου είναι στο κεντρικό δρόμο. Να περνάνε συνέχεια αυτοκίνητα. Ειδικά Σαββατοκύριακα, το σπίτι μου είναι στο κεντρικό δρόμο. Να περνάνε συνέχεια

0: καταπίεση όλων των χώρων σήκωσε κεφάλι. Σήκωσε κεφάλι την αξιοπρέπειά της.
1: Που πολεμούσε για αυτήν, ναι.
0: Για εκείνη πολεμούσε.
1: Πολεμούσε για την αξιοπρέπειά της.
0: Ακριβώς, και έχοντας την καταπίεση των χρόνων και των χρόνων, γι' αυτό λοιπόν στο παραμικρό και χωρίζουμε και τελείωσε. Δεν σηκώνει δηλαδή πλέον εκείνη την καταπίεση που υπήρχε στις παλιότερες οικογένειες πριν 50 χρόνια. Ενδεχομένως οι μανάδες μας, οι δικές μας και τα ρέστα.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα λοιπόν δεν σηκώνει. Και γι' αυτό το λόγο και η υπογεννητικότητα και ο μεγάλος αριθμός των διαζυγίων και η δυσαρμονία πλέον των ζευγαριών για ψήλο πείδωμα και για ψήλο πείδημα.
1: Ναι.
0: Από φίλους δικηγόρους και από τα δικαστήρια είχαμε εμπειρία για ψήλο πείδημα κυριολεκτικά. Φύγε. Και φτάσαμε σε τέτοιο χάλι που να είναι πλέον πρόβλημα μια οικογένεια που να έχει μια διάρκεια ζωής με αντρόγυνα νέα, με παιδιά, με 25-30 τριαντάριδες, ενώ για τόσο νέους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δύσκολα έχουν και με πρόβλημα ποιο, τα παιδιά. Και τα παιδιά να γίνονται πάσα μια γιαγιά, μια στην άλλη γιαγιά.
1: Στο πάρκινγκ της γιαγιάς, ναι.
0: Ναι, στα πάρκινγκ των παππούδων
1: και τα λοιπά. Ναι.
0: Και γι' αυτό και ο λόγο τώρα η αγάπη που λέγαμε, ναι, ίσως να είναι περισσότερο κόσμημα των παλιότερων ζευγαριών οικογενειών και τώρα όσο να είναι και είναι συνθήκες οπωσδήποτε διαφορετικές, οι ανεργίες, οι ιστορίες και τα λοιπά, έχουν κλονίσει τον οικογενειακό δεσμό. Κάτι που μας χαρακτήριζε σαν Έλληνες, η οικογένεια ήταν για μας διαμάντι, τώρα άρχισε να γίνεται μπακυρένιο.
1: Ναι.
0: Μπακυρένιο νόμισμα.
1: Χαλκός που σκουριάζει εύκολα. Ναι.
0: Ακριβώς. Κάπως έτσι έδωσε.
1: Πριν κλείσουμε, μπορείς να μου τραγουδήσεις την πρώτη φράση από το τραγούδι που είπες όταν εμφανίστηκες απόψε. Το τραμπαρίφα είπες.
0: Ναι.
1: Ναι, τραγούδα το λίγο.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Νικόλαος Μπούκης, που είναι πραγματογνώμονας ατυχημάτων, προφανώς ακούγοντας αυτά που έλεγα στην αρχή, μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Θα σου το διαβάσω σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε σε έναν επαγγελματία οδηγό, ο οποίος είναι στη γραμμή και ονομάζεται Γιάννης. Γεια σου Γιάννη μου, καλώς τον.
3: Μάλλον καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές καλημέρα.
2: Επίσης.
3: Να είσαι καλά. Απλώς μου έλειψες και γι' αυτό πήρα πιο πολύ.
2: Καλά,
3: να μιλήσω λίγο μαζί σου.
2: Χαίρομαι που μου το λες.
3: Σ' ακούω κάθε βράδυ, ιντερνετικά τις περισσότερες βέβαια φορές.
2: Ναι. Λες τις περισσότερες φορές γιατί δεν ακούς από...
3: Όχι, τις περισσότερες φορές εννοώ ότι επειδή σου τα ξημερώσει, μετά πιάνω κάποιους άλλους σταθμούς. Αλλά τις περισσότερες φορές με την έννοια μπορεί να είμαι σε μια φίρμα να φορτώνω, να με φορτώνω δηλαδή, να είμαι κάπου που δεν μπορώ.
2: Α, είσαι οδηγός βαρέως οχήματος.
3: Ναι.
2: Σωστά.
3: Ναι.
2: Κατάλαβα.
3: Το θέμα σου από ό,τι ακούω είναι, γιατί ξεκίνησα να σε ακούω, βασικά είμαι άρτα, με φορτώσαν και θα φύγω Αθήνα.
2: Ναι.
3: Και ξεκίνησα από την κυρία που μιλούσε πριν 3-4 ακροατές.
2: Ναι.
3: Για την αγάπη και για το ζευγάρι.
2: Ναι, όχι, τι να το πω απλά, τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να έχει διάρκεια,
3: σωστά,
2: και να αντέχει στον χρόνο.
3: Σωστά.
2: Πιο μυστικό δηλαδή.
3: Σωστά, κατάλαβα.
2: Ναι.
3: Η κυρία αυτά που έλεγε μου αρέσαν και ήμουνα μαζί της. Ναι, ήμουνα μαζί της αυτά όλα που έλεγε. Για μένα προσωπικά, σεβασμός, εκτίμηση, αλληλοϋποστήριξη, και ρεαλιστικά, άμα πεις να το δεις λίγο, όχι ως αγάπη, ως ζευγάρι εννοώ, είναι σαν ένα συμβόλαιο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σεβασμός, αν δεν υπάρχει εκτίμηση, αν δεν υπάρχει αλληλοϋποστήριξη, αγάπη φυσικά, δεν το συζητάω, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η πορεία η κοινή των δύο ανθρώπων. Κάποια στιγμή θα πέσουν στα βράχια. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή το να κάθεσαι σε μία σχέση, να το πούμε, που είναι καταστροφική ή σε στεναχωρεί ή σε επηρεάζει αρνητικά από απόψεις, από γεγονότα, από οτιδήποτε, πιστεύω ότι είναι λάθος. Δεν είναι σωστό να συμβαδίζουν μαζί δύο άνθρωποι έτσι.
2: Βέβαια, καθόλου.
3: Εγώ πάλι προσωπικά για τη Λουίζα, για τη γυναίκα μου, την αγαπώ υπερβολικά. Πιστεύω ότι την αγαπώ γιατί αν στεναχωριέται, στεναχωριέμαι. Αν χτυπάει, πονάω εγώ. Προσπαθώ τις περισσότερες, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές να μην την στεναχωρώ ή να μην της καλώ χατήρι.
2: Ναι,
3: να το πω έτσι, απλά λαϊκά.
2: Σωστός.
3: Πιστεύω ότι αυτό είναι αγάπη. Γιατί ειδικά τα δύο πρώτα που είπα, όταν στεναχωριέται, στεναχωριέμαι διπλά, ή όταν γενικά.
2: Όταν πονάει που λένε, πονάει διπλά.
3: Αυτό ακριβώς. Πονάει η καρδιά μου, πώς το λένε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αγόρι μου.
3: Δεν θέλω ούτε να στεναχωριέται, ούτε γενικά να. Που λένε χτύπησε, έκανε και με λένε χτύπησα εκεί σήμερα, Γιάννη. Αυτά και λέω τι μελάνια σας έκανε και με σφίγγει την καρδιά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή θα προτιμούσα εγώ να χτυπήσω και όχι η Λουίζα.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες.
3: Αυτό
2: απόλυτα.
3: Πιστεύω ότι είναι αγάπη. Τώρα και εύχομαι να κρατήσει μέχρι και τα βαθιά γεράματα και μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Αυτό λέω.
2: Το εύχομαι. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση κάτω από αυτές τις συνθήκες που έχεις περιγράψει μέχρι τώρα να μην κρατήσει. Τέτοιες αγάπες κρατάνε αιώνια.
3: Εγώ αιώνια, αυτό έχω καταλάβει, μάλλον πάνω σε αυτό που λες, με τη Λουίζα μου, ότι θα είμαστε, που λένε, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η ζωή είναι ζωή πάντα, ρεαλιστικά το λέω.
2: Καλά, εντάξει.
3: Και όχι εξηγημένα ή καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Απολύτως.
3: Αυτό ακριβώς. Αλλά είναι μέσα στην καρδιά, πώς το λένε. Ναι.
2: Έχει στην κορυφή, ας πούμε.
3: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και αυτό βέβαια ξεκίνησε, είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά χρόνια, είμαστε, γιατί είμαι από πρώτο γάμο χωρισμένος και είναι ο δεύτερος γάμος μου με τη Λουίζα.
2: Ναι.
3: Πολλά χρόνια χωρισμένος βέβαια ήμουνα από, και δεν ήθελα ούτε να κάνω κάτι ξανά με γάμος, ούτε τίποτα, τίποτα. Ήτανε, πώς να το πω, θέληση για πολλά χρόνια δεν έκανα κάτι.
2: Ναι.
3: Και για τα πρώτα χρόνια όταν χώρισα ούτε καν δεσμούς. Όχι ότι μισούσα τις γυναίκες, απλώς δεν ήθελα να
2: μπω
3: σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ για μένα, τώρα που λέω πάνω στο το κομμάτι για να το διευκρινίσω, για μένα οι γυναίκες είναι η ζωή της ζωής.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Καλή, κακή, μάλλον καλή ή κακή, οποιαδήποτε γυναίκα.
2: Ναι.
3: Είναι η ζωή. Είναι η ζωή για μένα. Δηλαδή είναι το α και το ω σε αυτή τη ζωή. Χωρίς τη γυναίκα ο άντρας ήταν ένα μηδενικό.
2: Mm.
3: Βέβαια και το ανάποδο δεν το συζητάω, ναι, με την έννοια ότι και η γυναίκα σίγουρα χρειάζεται τον άντρα σαν στήριξη, σαν δύναμη, σαν αγάπη, σαν όπως θες πες το. Αλλά εγώ ως άντρας που μιλάω για τις γυναίκες αυτή τη στιγμή λέω αυτό. Αυτή είναι η σκέψη μου για τις γυναίκες.
2: Mm. Πολύ σωστά σκέφτεσαι.
3: Να σε καλά, αυτό πιστεύω.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ίδιο ακριβώς. Και επίσης πιστεύω και κάτι άλλο, ότι όταν είναι ευχαριστημένη μια γυναίκα, ήρεμη δηλαδή και ικανοποιημένη μέσα της, ναι, τότε πάνε όλα τέλεια. Όλα πάνε τέλεια. Ναι.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Αλλιώς είναι ακριβώς κόλαση. Δηλαδή,
3: τι κόλαση. Πάνω σε αυτό, μάλλον θα σου πω κάτι. Μια σκέψη δικιά μου. Εγώ τι λέω. Ένα σπίτι. Ο άντρας, ο πιο εργατικός, ο πιο καλός, ο πιο τίμιος, ο πιο... να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, στη δεύτερος, να είναι πάρα πολύ καλός σε όλα τα πράγματα του.
2: Ναι, ναι.
3: Αν η γυναίκα του είναι ανάποδη, ανάποδη με την έννοια ότι δεν τον αγαπάει ή ότι δεν τον σέβεται ή ότι με αυτή την έννοια, ή σαν χαρακτήρας, έστω και σαν χαρακτήρας,
2: ναι,
3: δεν θα προχωρήσει αυτό το σπίτι. Καμιά φορά πάντα θα είναι βουλιαγμένο.
2: Έτσι.
3: Αν είναι, αγαπάει πραγματικά, γιατί βλέπει ότι της προσφέρει, της δίνει ο άντρας της αυτά που πρέπει να της δώσει, την υποστηρίζει, τη σέβεται, όλα αυτά που λέμε, και λίγο τεμπελάκωση σε εισαγωγικά το λέω πάντα αυτό, να είναι, αυτό το σπίτι θα προχωράει για μένα. Έτσι, το έχω δει και το έχω βιώσει κιόλας.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι προσωπικά, από φίλους, από γνωστούς, από τέτοια πράγματα. Και θέλω να καταλήξω ότι δηλαδή μέσα είναι η γυναίκα. Αν η γυναίκα δεν είναι υπερτιμένη,
2: κλάφτα χαράλαμπε.
3: Άμα το πούμε ρεαλιστικά, αυτό ακριβώς. Όταν είναι ευτυχισμένη, όλα είναι μέλιγα. Όλα πάνε ρόδινα. Όλα.
2: Εννοείται.
3: Αυτά ήθελα να πω πάνω στο θέμα σου. Σ' ακούω κάθε βράδυ. Με κάνεις να γελάω πολλές φορές. Με την καλή έννοια, το έχω ξαναπεί. Με
2: ατάκι
3: σου, με ανθρώπους που είναι λίγο ιδιαίτεροι στο χαρακτήρα, να το πω έτσι, που τους λες κάποια πράγματα. Και γελάω πραγματικά. Με την καλή έννοια, πάλι το λέω.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Και χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Πολύ σε ευχαριστώ. Τώρα έρχεσαι Αθήνα,
3: ναι, από Άρτα Φόρτος, θα πάω Αθήνα. Έχοντας υγεία, μόλις τελειώσω από Αθήνα, θα φύγω Πάτρα. Από εκεί θα φορτώσω και θα ανέβω εδώ Θεσσαλονίκη έδρα. Μέχρι και το Σαββάτο το πρωί θα είναι.
2: Τέλειο. Θα μπορείς να ξεκουραστείς, ναι.
3: Το βράδυ, λίγο. Κυριακή, ξαναφεύγω. Δηλαδή, εμένα η ξεκούρασή μου είναι Σαββάτο που θα γυρίσω το πρωί. Μέχρι τις 11-12 έχοντας υγεία πάντα, γιατί ο δρόμος είναι δρόμος.
2: Ναι,
3: και Κυριακή βράδυ 8-9 η ώρα θα φύγω ξανά φορτωμένο. Τα λόγω μου φορτώσει και φεύγω. Και ξανά πάλι και συνέχεια για όλα τα χρόνια και για πάντα αυτό γίνεται. Εδώ και 35 χρόνια.
2: Καταλαβαίνω.
3: Ευρώπη όταν δούλευα, εντάξει, είχα 10-12 μέρες έξω. Το σταμάτησα για τη Λουίζα. Ναι. Γιατί δεν ήθελα να μείνει τόσες μέρες μόνη της. Ήθελα να είμαι εδώ, έστω μια μέρα να είμαι τη βδομάδα στο σπίτι. Και ενδιάμεσα μπορεί να έρθω να ανέβω τη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, μέσα στη βδομάδα. Θα πεταχτώ 3-4 ώρες στο σπίτι και μετά θα ξαναφύγω. Αλλά έτσι, κάπως έτσι. Ακόμα και αυτό που λέω. Δηλαδή. Προσπαθώ πάντα να την κάνω τη Λουίζα μου να είναι χαρούμενη. Μου αυτή την είναι. Δεν θέλω να στενοχωριέμαι. Εγώ θέλω να στενοχωριέμαι. Αυτή δεν θέλω να στενοχωριέμαι.
2: Δεν σε νοιάζει αν στενοχωριέσαι όσο θέλεις.
3: Όχι, καθόλου. Ναι. Καθόλου μάλλον. Καθόλου.
2: Απλά διόρθωσα το εγώ θέλω να στενοχωριέμαι που είπες. Όχι, δεν θέλει. Όχι, δεν είναι συγγνώμη. Κουβέντα κάνουμε. Απλά, ναι, δεν κατάλαβες.
3: Ναι, φυσικά. Και πάρα πολλές φορές όταν πάω να ξεκινήσει μια κουβέντα. Δεν ξέρω πως, δηλαδή είσαι από τους λίγους ανθρώπους που σε καταλαβαίνω. Με το που θα ξεκινήσεις, πριν πει την κουβέντα, έχω σκέψει ήδη τι πρέπει να θα πεις και ποια είναι η σκέψη σου. Αυτό μου συμβαίνει με λίγους ανθρώπους. Είχε με τη Λουίζα και με κανένα δυο φίλους μου πάρα πολύ καλούς. Και όταν θα δω κάποιους, θα μιλήσω, γιατί πολλά χρόνια είμαι στον δρόμο και με ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους και Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και Ρωσία και εδώ Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί μια αντίληψη, μια αίσθηση μάλλον εξτρά. Και καταλαβαίνω με την πρώτη κουβέντα πού θα πάνε και τι θα πούνε. Μάλιστα. Ή τι πιάνει η σκέψη τους. Τώρα καλό, κακό, πολλές φορές με έχει βγει σε καλό αυτό.
2: Σε καλό βγαίνει συνήθως αυτό.
3: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι, σε πολλές, πάρα πολλές φορές με έχει βγει σε καλό.
2: Έτσι.
3: Με έχει σώσει από πολλά πράγματα.
2: Να είσαι καλά, καλή διαδρομή να έχεις.
3: Να είσαι καλά, μάνα μου.
2: Υγεία.
3: Επίσης, και θα τα πούμε ξανά. Και
2: σε όλους
3: τους κρατές, χαιρετίσματα τους. Δίνω και φιλιά.
2: Και από εμάς, για χαρά.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Για πάμε, ρε Σιγιάννη.
5: Να αρχίσω.

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
0: Ξέρεις τι θα πεις?
1: Ναι.
0: Ποια?
1: Αν είχα για ξαδέρφια τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
0: Εντάξει, πάμε. Κοφτά.
1: Αν.
0: Αυτό, πάμε.
1: Αν.

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτε, σταμάτε.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο κύριος που τραγούδαγε με τα παιδάκια του μαζί, ο Δημήτρης Μητσοτάκης δεν λέγεται, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τον Πρωθυπουργό και την οικογένεια, καμία. Και αυτό είναι ένα πολύ χαριτωμένο άσμα. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
6: Γεια σου Μάνο Τραμπαρίφα. Ωραίο ήταν εύστοχο του κυρίου Βασίλη.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο Βασίλης είναι άρχοντας.
6: Είναι τρομερό.
5: Ναι.
6: Γέλασα με τα πιτσιρίκια. Απίθανε ήταν.
5: Απίθανε είναι πράγμα.
6: Ο μαέστρος λίγο τα έπαιρνε στο κρανίο. Αλλά...
5: Εντάξει, τι γίνεται καμιά φορά με τους μαέστρους αυτό.
6: Α, πάντα. Γέλασα, ωραία ήταν. Τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, μια χαρά.
6: Μπράβο, το... χαίρομαι, χαίρομαι.
5: Και φρεσκοξυρισμένος που λένε.
6: Α, γι' αυτό έρχεται εδώ η μυρωδιά από τις κολόνιες.
5: Α, από, oh, ναι, από το after sale.
6: Μπράβο, μπράβο. Πώς το λένε, σήμερα το θέμα είναι...
5: Τι είναι αυτό το μυστικό, ναι, που κάνει μια σχέση να διαρκεί και να αντέχει?
6: Μωρέ, δεν είναι μυστικό.
5: Καλά.
6: Είναι κοινό μυστικό, εν πάση περιπτώσει. Okay. Εμείς τα πιο παλαιοί ήμασταν λίγο πιο δύσκολοι στο να χωρίζουμε. Τώρα τα ζευγάρια με το πρώτο τζούγκρισμα, φεύγω, φεύγεις, ίσως γιατί είναι πιο ανεξάρτητοι οικονομικά, δεν ξέρω. Το θεωρούν πολύ εύκολο και είναι εύκολο να χωρίσεις πράγματι. Αλλά δεν είναι και καλό, ξέρεις. Ίσως θα πρέπει τα ζευγάρια να γνωρίζονται περισσότερο στην αρχή. Mm. Γιατί έχω προσέξει τώρα, ή δεν παντρεύονται καθόλου, ή στο εξάμεινο πάνω γνωριμίας παντρεύονται. Γιατί εύκολα θα χωρίσουν και το αποφασίζουν εύκολα. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Και καλό είναι να υπάρξει μια περίοδος γνωριμίας, να δεις τον άλλον. Αν ταιριάζεται στις απόψεις γενικά και μετά να προχωρήσεις και πάλι.
5: Ναι.
6: Όταν ζεις με έναν άνθρωπο στον ίδιο χώρο μέσα, θα ανακαλύψεις νέα πράγματα, όσο και να τον γνώριζες πριν.
5: Βέβαια.
6: Αλλιώς είναι δύο άνθρωποι. Όπως όταν πάμε ένα ταξίδι με κάποιους που τους ξέρουμε πολύ. Όταν πας κάπου ένα ταξίδι και συμβιώσεις με κάποιους ανθρώπους, θα ανακαλύψεις πάρα πολλά που δεν είχες καταλάβει μέχρι τότε. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα σύζυγο. Θα πρέπει όμως τα βασικά να τα έχεις ανακαλύψει πιο πριν.
5: Ναι.
6: Τα βασικά πράγματα. Και άμα υπάρχει αγάπη, σεβασμός, αλληλοεκτίμηση και κυρίως τιμιώτης, να είναι τίμιος ο ένας με τον άλλον.
5: Ναι.
6: Να μην λένε ψέματα. Είναι δύσκολα όλα αυτά να τηρηθούν. Αλλά να μην υπάρχει πνεύμα αντιλογίας. Να μην προσβάλλεις τον άλλον μπροστά σε τρίτους. Προσέχω έτσι πολλά ζευγάρια και μεγάλης ηλικίας. Πάει να πει κάτι ο σύζυγος, πετιέται η σύζυγος. Όχι, δεν ήταν έτσι, αλλιώς ήταν. Δεν προλαβαίνει να σταυρώσει λέξη ο άλλος και θα τον διαψεύσει.
5: Ναι. Της επίκον όλων εν τω μεταξύ.
6: Ναι, ναι, ναι, πάντα. Πάντα. Νομίζω, είναι περιττό αυτό να το κάνεις. Δηλαδή, γιατί, για να δείξεις ότι τα ξέρεις όλα δημιουργεί μια ρήξη αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη συμβίωση. Όσο και να αγαπιέται ένα ζευγάρι, θα υπάρξουν και κρίσεις. Και μάλιστα κρίσεις μπορεί να σε φέρουν στο όριο του διαζυγίου. Εκεί θέλει μεγάλη προσπάθεια. Από τον έναν, γιατί και οι δύο συνήθως, γιατί αν ήταν και για τους δύο δεν θα φτάναν στην κρίση.
5: Ναι.
6: Κάποιος πρέπει να προσπαθήσει γι' αυτό. Και πάλι θα στρώσουν τα πράγματα και θα είναι μάλιστα καλύτερα από πριν. Σε όλους έχουν συμβεί. Γιατί όταν εγώ ζω 50 χρόνια με τον άνθρωπό μου, δεν είναι εύκολο αυτό. Καθόλου εύκολο. Με τον εαυτό μας καμιά φορά τα βάζουμε. Όχι με... Και όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Όλοι αλλάζουμε.
5: Σωστό.
6: Θέλει υπομονή, κατανόηση και σιγά σιγά αυτός ο έρωτας που άρχισε γίνεται μια αγάπη τόσο σταθερή. Δεν υπάρχουν πια λουλουδάκια και πεταλουδίτσες και αυτά, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σταθερά. Νιώθεις εμπιστοσύνη, είναι πιο άνθρωπός σου, είναι σαν να είσαι εσύ, βασίζεσαι σε αυτόν και βασίζεται και εκείνος σε σένα. Και πρέπει τα ζευγάρια να κάνουν υπομονή, να περάσουν κάποια χρόνια, να δέσουν μεταξύ τους και μετά είναι το ωραιότερο, η ωραιότερη περίοδος μετά, που η αγάπη γίνεται σταθερή και πηγαίνεις στο σπίτι σου μετά τη δουλειά σου και νιώθεις ότι νιώθεις τη θαλπορή του σπιτιού. Δεν σε διώχνει όταν συναντήσεις έναν άνθρωπο γελαστό, περιποιημένο. Οι κοπέλες θα πρέπει και μετά το γάμο να εξακολουθήσουν να περιποιούνται τον εαυτό τους, όπως όταν ετοιμάζεις να βγεις στο ραντεβού σου και θα πληθείς και θα φτιαχτείς. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και μέσα στο σπίτι σου περιμένοντας το σύζυγό σου, χωρίς υπερβολές.
5: Ναι.
6: Να μην φοβούνται το σαπούνι, γιατί καμιά φορά αρχίζουν τις δουλειές από εδώ από εκεί και έχω συναντήσει νεαρές κοπέλες που μπαίνει στο σπίτι και σου μυρίζει υδροτήλα.
5: Ναι. Φρίξη.
6: Μπορεί να είναι άσχημο που το λέω έτσι.
5: Όχι, άσχημο δεν είναι, τι αλήθειες λέμε.
6: Να αγαπάνε το σαπούνι και να περιμένεις το σύζυγό σου, φταίνεις τα μαλάκια σου. Δύσου ωραία, δεν χρειάζεται να είσαι με τις νυχτικές και...
5: Τη ρόμπα.
6: Ναι, και τη ρόμπα.
5: Που λέει γίναμε ρόμπα.
6: Να του δημιουργήσεις μια ωραία εικόνα, βρε παιδί.
5: Ναι, ακριβώς, βράβο.
6: Γιατί
5: ωραία,
6: θα ψάξει να τη βρει την εικόνα την ωραία κάπου αλλού. Και εσύ θα μείνεις με τη ρόμπα, κατάλαβες.
5: Ξεκούμποτη κιόλας.
6: Ξά, μην το συζητάς. Είναι δύσκολα πράγματα, αλλά μεγαλώνοντας... Εγώ ας πούμε έζησα αυτή την αγάπη, την πήρα την αγάπη από τον σύζυγό μου σε πολύ δύσκολες στιγμές. Εκεί καταλαβαίνεις την αγάπη του άλλου. Όταν προσπαθείς να κρύψεις την αγωνία σου εσύ για την αρρώστια σου και βλέπεις την αγωνία στα μάτια τα δικά του για σένα. Όσο και σε και αν την κρύβεις. Και προσπαθώ μετά, προσπάθησα πολύ να το διώξω. Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Και εγώ εκείνη την ώρα ένιωθα ότι πεθαίνω.
5: Ναι.
6: Γιατί έβλεπα τον άλλον ότι φοβόταν πιο πολύ από μένα. Και μου συμπαραστάθηκε τόσο μα τόσο πολύ που απόρρισαν και οι γιατροί. Ειλικρινά.
5: Ναι.
6: Πώς μπόρεσε να κάνει αυτά που έκανε, που χρειαζόμουν εγώ σαν ασθενή. Αυτό είναι αγάπη λοιπόν.
5: Έτσι.
6: Ενώ άλλοι λακίζουν.
5: Στο δύσκολο, ναι, λακίζουν.
6: Αμέσως.
5: Ναι.
6: Αμέσως λακίζουν.
5: Ναι.
6: Και όχι μόνο αν ο σύζυγος ή η σύζυγος πάθει κάτι. Και αν υπάρξει ένα παιδί προβληματικό.
5: Πάλι λακίζουν, ναι.
6: Λακίζουν.
5: Ναι.
6: Ο ένας θα λακίσει. Και συνήθως λακίζει ο άντρας.
5: Ναι.
6: Αλλά έχω και περίπτωση εδώ στη γειτονιά μου που έφυγε η γυναίκα. Και έμεινε ο άντρας με το παιδί.
5: Ναι.
6: Άρρωστο. Ναι, ναι, ναι. Αυτός πανίζει. Αυτός πανίζει. Τους παράτησε και τους δύο και έφυγε. Εντάξει, ίσως αδυναμία της, δεν ξέρω. Αλλά είναι παράδεκτο.
5: Απαράδεκτο. Γουρουνιά μεγάλη.
6: Μα μην το συζητάς. Και έφυγε στο εξωτερικό. Χάθηκε.
5: Σου λέει κάτσε να βάλω τη Μεσόγειο ανάμεσά μας ή τον Ατλαντικό.
6: Ναι, να μην τη βρει κανείς.
5: Να μην με ψάχνουν.
6: Ναι, και αυτός ο άνθρωπος κάθισε, δηλαδή παλικάρι, παλικάρι. Και το μεγάλωσε αυτό το παιδί. Με πολλά προβλήματα.
5: Γι' αυτό έλεγε ο... με συγχωρείς, περίμενε λίγο. Γι' αυτό έλεγε ο αείμνηστος Ηλίας Λογοθέτης σε μια συνέντευξη που του είχα πάρει.
6: Ναι.
5: Μου μίλαγε για τη μάνα του. Το έχω ξαναπεί, αλλά είναι επειδή το έφερε κουβέντα.
6: Ναι.
5: Και του λέω, Ηλία, μου έχεις πει τόσα πράγματα όση ώρα μιλάμε για τη μάνα σου. Mm-hmm. Για τον πατέρα σου δεν μου έχεις πει τίποτα. Και μου λέει, αυτό γίνεται επειδή είμαστε παιδιά των μανάδων μας και κανενός πατέρα.
6: Ας το καλό.
5: Ναι.
6: Όπο.
5: Τρομερή κουβέντα.
6: Τρομερή
5: δηλαδή,
6: κουβέντα.
5: Ναι.
6: Βέβαια. Έτσι είναι.
5: Άλλωστε, να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια που λένε, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποιος είναι ο πατέρας σου. Ενώ η μάνα σου είσαι 100% σίγουρος.
6: Εντάξει, εκεί πέρα είσαι 100% σίγουρος.
5: Ναι, αυτό λέω.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, από μια άποψη έχεις δίκιο.
5: Ναι.
6: Εντάξει, αλλά με εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο.
5: Καλά, εντάξει, μα όχι τώρα. Ναι, ναι, λέω ναι, ότι αντικειμενικά, άμα το δει κανείς.
6: Αντικειμενικά, φυσικά. Ναι, ναι.
5: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
6: Όχι, όχι, ποτέ. Εδώ πολλές γυναίκες δεν είναι σίγουρες για το ποιανό είναι το παιδί.
5: Ναι, σωστό.
6: Έτσι.
5: Αν έκαναν κρεβατοδρομίες εκείνο τον καιρό.
6: Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Μάλιστα. Αυτά, μάνα μου.
5: Όλα πάνε κατευχήν, Βέρα. Ναι, εσύ.
6: Αφού σήμερα ξεκίνησα για να κάνω ανανέωση του διπλώματός μου.
5: Καλά, είσαι απίστευτη. Μπράβο.
6: Λίγη σε 7 του μηνός.
5: Μπράβο.
6: Και ξεκίνησε. Αυτό λέει πολλά, δηλαδή.
5: Πάρα πολλά. Μπράβο σου, Βέρα. Χαίρομαι πολύ για σένα, αλήθεια.
6: Σε ευχαριστώ, μάνα.
5: Και όχι μόνο εγώ, και αυτοί που ακούνε οι άνθρωποι, επειδή έχουν αντιληφθεί όλο τον καιρό που μιλάμε, τι περιπέτεια πέρασες.
6: Πέρασα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μα καλά. Πάρα πολύ. Δεν το χωράει ο νους μου, δεν το πιστεύω ότι εγώ πέρασα αυτά.
5: Αλλά κοίτα, τι παλικάρι όμως μαζί είσαι. Πώς δεν, με συγχωρείς, ποιος το ξέρει.
6: Η πίστη μου το έκανε.
5: Όποιος και αν το έκανε.
6: Μάνο, αλήθεια.
5: Εγώ δεν έχω.
6: Κοίταξε, εγώ δεν πηγαίνω στην εκκλησία συχνά. Γιατί να πω την αλήθεια. Βαριέμαι.
5: Κι εγώ.
6: Δεν μπορώ τα ξυπνήματα και αυτά. Το Πάσχα πηγαίνω μόνο, Ανάσταση.
5: Μη σου πω ότι και το Πάσχα προσπαθώ να το αποφύγω γιατί δεν αντέχω τα μπαμπούμ. Αλήθεια, δεν αντέχω.
6: Εμένα μου αρέσει γενικά η Μεγάλη Εβδομάδα.
5: Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι άλλο πράγμα από τα μπαμπούμ της Ανάστασης.
6: Ναι, το ξέρω. Πηγαίνω εκεί στα θυμοτυπικά, ας πούμε. Αλλά γενικά δεν πηγαίνω. Πιστεύω βαθιά όμως, προσεύχομαι, ξέρω εγώ. Και τώρα αυτή την περίοδο, κακώς βέβαια, έκανα συνέχεια την προσευχή μου. Θεέ μου, βοήθησέ με.
5: Γιατί κακώς?
6: Γιατί είναι σαν να εκμεταλλεύομαι, ας πούμε.
5: Όχι, βέβαια, ο Θεός δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Δεν είναι συμπεθέρα να σκέφτεται έτσι.
6: Δεν το ξεχνάω ποτέ, αλλά τώρα πραγματικά έκανα σαν θρησκόληπτη, πώς να σου πω.
5: Μανούλα μου, αν είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με κάποιο γέροντα του Άγιον Όρος, θα σου έδινε και το κομποσκίνι του δώρο, ώστε να μπορείς να προσεύχεσαι επάπειρον. Αυτό δεν είναι, δηλαδή η προσευχή είναι γιατριά.
6: Είναι δύναμη.
5: Δύναμη, να, το ίδιο λέμε.
6: Πολύ δύναμη, πραγματικά. Κάποια στιγμή που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν πίστευα ότι θα το ξεπεράσω, είπα, σε παρακαλώ, το είπαμε τόση, φωνάζοντας όμως εδώ, σε παρακαλώ Παναγία μου, βοήθησέ με, βοήθησέ με. Δεν αντέχω άλλο. Αν είναι να συνεχίσω έτσι, αυτή τη στιγμή να σταματήσει η καρδιά μου. Σε παρακαλώ, τώρα θέλω να σταματήσει η καρδιά μου. Αλλιώς δεν αντέχω άλλο.
5: Ήταν ο πόνος. Σε άκουσα. Είδες, σε άκουσα.
6: Λοιπόν, ήταν όπως παίρνεις ένα βαρύ ναρκωτικό, γιατί μου δώσανε κάποια στιγμή και σταματάει ο πόνος αυτομάτως.
5: Μορφίνη προφανώς.
6: Ναι, μορφίνη μου είχαν.
5: Ναι, αυτό δίνουν.
6: Και παρεστήσεις.
5: Γιατί ήταν μεγάλη ποσότητα γι' αυτό.
6: Ναι, ήταν τόση υπερέτευσή μου με την προσευχή που αυτομάτως σταμάτησα να πονάω. Αν θέλεις πίστεψε.
5: Σε πιστεύω απόλυτα. Ο άνθρωπος έχει μια τρομερή δύναμη αυτοθεραπείας.
6: Μπράβο.
5: Κατάλαβες, δηλαδή όπως είναι και τα ζώα την έχουν.
6: Ναι, πάρα πολύ έντονα, ναι.
5: Αποσύρονται σε μια γωνία, γλύφουν τις πληγές τους, πάβουν να τρώνε, πίνουν λίγο νερό και περιμένουν πότε θα γίνουν καλά.
6: Ναι.
5: Κατάλαβες.
6: Μου φέρανε και από τον Άγιο Ραφαήλ ένα λαδάκι, ξέρω εγώ.
5: Ναι, ωραία.
6: Κάποιοι συνάδελφοι της κόρης μου.
5: Πολύ καλά έκανα.
6: Και με όλα αυτά πήρα τόση δύναμη και πήρα την καλή. Από εκεί και ύστερα, κάθε μέρα βελτίωση. Αυτό φαινόταν και
5: στις εξετάσεις πρώτα απ' όλα. Εσύ δεν μου είπες ότι σου είπε ο γιατρός, οι εξετάσεις σας πήραν άριστα.
6: Ναι. Ακριβώς.
5: Τέλεια.
6: Τώρα το Φεβρουάριο πάλι ας με τις εξετάσεις, εντάξει, μπαίνουμε σε μία ρότα τώρα.
5: Μα και εγώ που πήγα τις προάλλες στον καρδιολόγο, αφού για το check-up του εξαμήνου, μου λέει κύριε Τσελιμίδη, του χρόνου πάλι.
6: Αχ, τι ωραία.
5: Ναι. Όλα μου λέει είναι πολύ εντάξει, του χρόνου πάλι.
6: Ναι. Πολύ ωραία.
5: Ναι, ωραία.
6: Έγινε λοιπόν.
5: Να είσαι καλά, Βέρα μου. Όχι, δεν με απασχολείς, έτσι κι αλλιώς τελειώνει η ώρα.
6: Α, εντάξει.
5: Φιλιά πολλά.
6: Σας φιλώ.
5: Χαιρετίσματα στο σύζυγο και α μην το ξέρω.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Μάνο.

0: Και θα κλείσουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής με ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη, το εκτενές αυτό ποίημα που έχει τίτλο «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Τώρα θα πέφτει απότομα το βράδυ. Θα βιάζονται οι άνθρωποι στους δρόμους. Οι γυναίκες θα κλείνουν τρομαγμένες την πόρτα τους και θα αγκαλιάζουν τα παιδιά τους. Μα τα πεινασμένα πρόσωπα των παιδιών ρίχνουν στον τοίχο ένα νίσκιο μαύρο, σαν τον νίσκιο ενός ψωμιού. Εσύ θα κάθεσαι στο ίδιο εκείνο χαμηλό σκαμνί μας. Η στέγη ολοένα θα στάζει. Από ένα παλιό σεντόνι θα ράβεις τα ρουχαλάκια του παιδιού μας. Θα μπαλώνεις με την πίκρα σου το κενό του χωρισμού. Άραγε φέγγει ακόμα ο ουρανός που βλέπαμε από το παράθυρό μας. Ανθίζει πάντα στην αυλή η μικρή ροδακινιά. Ένας-ένας θα χάνονται οι εργάτες από το αντικρινό μηχανουργείο. Μα όταν χτυπάει η πόρτα μας τη νύχτα, η μητέρα σου δεν θα φοβάται πια. Θα ανάβει μονάχα τη λάμπα για να μην χάνουμε το δρόμο, η μελοθάνατη. Ύστερα θα φυσάει τη φωτιά για να έχουν ζεστασιά οι σκοτωμένοι. Και εσύ θα ανοίγεις με χέρια σίγουρα και θα φουγκράζεσαι στη νύχτα εκείνο το μεγάλο θόρυβο, εκείνο το ασίγα μακρινόποδο βολητό. Γιατί τώρα, αγαπημένη, ξέρεις. Ξέρουμε. Χιλιάδες άνθρωποι υπερασπίζονται τον κόσμο και την αγάπη μας. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν ξάκουσα κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης. Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και να ανακεφαλαιώσω τώρα πριν πάμε στην επόμενη γραμμή. Ένας φίλος, φαντάρος, εχθές το βράδυ μου μίλησε στο τηλέφωνο την ώρα που έκλεισα την εκπομπή. Με φώναξε η Σταυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και μου λέει: σας ακούω τα βράδια, πολλές φορές από ένα ρετσιστοράκι κρυμμένο στην τσέπη μου. Είμαι φαντάρος και πρόκειται να απολυθώ σε τρεις μήνες και θα παντρευτώ την επόμενη Κυριακή από την απόλυσή μου από το στρατό, γιατί το κορίτσι μου είναι έγκυος. Και του λέω: ποιο είναι το ερώτημα? Μου λέει: θέλω να το μεταφέρετε στους ακροατές και να πάρουμε τη δική τους άποψη. Θα σας ακούω. Και μάλιστα μου είπε: αν δεν μου την πέσει περίπολος δηλαδή και φάω καμιά φυλάκα, θα σας ακούω έτσι κι αλλιώς. Λέω το ερώτημα: τι κάνει, μου λέει, μια σχέση να αντέχει και να διαρκεί στον χρόνο? Βρήκα λοιπόν ότι η ερώτηση αγγίζει ένα από τα πιο, πώς να το πω, σημαντικά και πολύπλοκα θέματα της ανθρώπινης εμπειρίας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Ωστόσο, η εμπειρία των σχέσεων και η ψυχολογία των σχέσεων έχουν δείξει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι πυλώνες που κρατάνε δύο ανθρώπους μαζί, ευτυχισμένους και συνδεδεμένους σε βάθος χρόνου. Μια σχέση που αντέχει δεν είναι αυτή που δεν έχει προβλήματα, αλλά αυτή που έχει τα εργαλεία να τα ξεπερνάει. Γεια σου, Βασίλη μου, από το Ρέθυμνο.
6: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, φίλε μου, καλώς τον.
6: Τι κάνω,
4: σύντεκνε, σύντεκνε, γιατί είμαι και εγώ από τα Χανιά.
6: Ναι, το ξέρω,
4: ναι,
6: το ξέρω.
4: Γι' αυτό λέω, σύντεκνε.
6: Θα ήθελα να πω, λοιπόν, σήμερα...
4: Μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο λίγο? Την ανοιχτή ακρόαση την έχεις κλείσει? Όχι. Κλείσ' την λοιπόν όσο πιο γρήγορα μπορείς. Έλα, πες μου τώρα.
6: Ωραία, λοιπόν.
4: Ναι.
6: Θέλω να πω για τα τρακτέρ που ετοιμάζονται να κλείσουν τους δρόμους.
4: Τους έχουν κλείσει ήδη, καλέ μου.
6: Ναι, 5.000 και κάτι τρακτέρ έχουν κάνει ντου.
4: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, όταν πριν κάποια χρόνια που ήμουν πιο μικρός, το θυμάμαι όμως πολύ καλά, είχε γίνει πάλι έτσι ένα...
4: Έχει γίνει πολλές φορές, όχι πριν κάποια χρόνια, ναι, μόνο, ναι.
6: Λοιπόν... Όμως, σε κάποια φάση, τώρα τι να πω, να πω για το...
4: Να, ό,τι είναι να πεις, πες το με το στόμα σου κοντά στο μικρόφωνο μόνο. Μην απομακρύνεσαι δηλαδή, πες το.
6: Ωραία, λοιπόν.
4: Έλα.
6: Είχε γίνει πάλι ένα τέτοιο σκηνικό και είχαν πει οι αγρότες με το τρακτέρ ότι αύριο, ας πούμε, θα κλείσουμε τα πάντα.
4: Ναι, λοιπόν.
6: Την άλλη μέρα, λοιπόν, η τότε κυβέρνηση που υπήρχε,
4: ναι,
6: έβαλε τους καλοθελητές της από ένα κοφτάκι του καθένα.
4: Από ένα?
6: Κοφτάκι.
4: Δεν κατάλαβα τι λες. Από ένα
6: κοφτάκι.
4: Τι είναι το κοφτάκι?
6: Το κοφτάκι είναι δηλαδή τη βαλβίδα των λαστίχων. Η βαλβίδα.
4: Πού να ξέρω
6: εγώ. Που έχει βαλβίδα.
4: Πού να ξέρω, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι ειδικός. Για πες λοιπόν, να κάνει τι? Να ξεφασκώνει τα λάστιχα.
6: Δώσαν εντολή για να μην μπουν τα τρακτέρ να κλείσουν διαπαντός τα πάντα.
4: Ναι.
6: Από ένα κοφτάκι κόψανε τις βαλβίδες. Που σημαίνει ότι
4: ξεφουσκώσαν τα
6: λάστιχά τους.
4: Ναι.
6: Και την άλλη μέρα τα τρακτέρ δεν μπορούσαν να κάνουν το μισό μέτρο, ένα μέτρο.
4: Ναι. Και τι
6: ποιος πρωθυπουργός την είχε?
4: Ποιος την είχε?
6: Το πούμε.
4: Γιατί να μην το πούμε δηλαδή.
6: Ήταν λοιπόν επικυβέρνηση Σιμίτη.
4: Μάλιστα. Και τώρα τι προτείνεις εσύ, γιατί το αναφέρεις αυτό? Προτείνεις να κάνουν το ίδιο?
6: το αναφέρω, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάω μαζί σου, ή ένας από αυτούς τους, ένας να μ' ακούει αυτό που λέω, να έχουν τα μάτια τους 14 και να μην πατήσουν σε λάθος
4: έδαφος που λένε.
6: Ναι. Προσοχή στις βαλβίδες. Μην τα να τα ακινητοποιήσουν και να μην μπορεί να κάνουν τίποτα οι αγρότες. Έχουν δίκιο.
4: Μα,
6: δεν φωνάζουν, ναι, τάμπα. Από εκεί πέρα όμως θέλουν να τους κατατραπώσουν. Δηλαδή, λες και είναι ένας εμφύλιος πόλεμος.
4: Το συνηθίζουμε, αγόρι μου, στην Ελλάδα αυτό. Να είμαστε φιλοεμφυλιακοί, ας πούμε.
6: Ναι,
4: ναι.
6: Μάνο.
4: Ορίστε.
6: Εγώ του Ιαφαντάρος υπηρέτησα.
4: Κι εγώ.
6: Εγώ αγαπάω την πατρίδα μου. Και να σου το πω και διαφορετικά, πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, αυτό που λέγανε κάποτε κάποιοι.
4: Ποιοι, οι Χουντέοι.
6: Ορίστε.
4: Οι Χουντικοί. Πατρίδα, θρησκεία. Ποιοι το λέγανε.
6: Το λέγανε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
4: Ποιοι το λέγανε.
6: Ποιοι το λέγανε. Κάποιοι λένε ότι η Χούντα το έλεγε.
4: Η Χούντα λοιπόν το έλεγε. Η Χούντα το έλεγε, ναι. Γιατί αλλά είχε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη το στρεβλωμένο μυαλό του Παπαδόπουλου, του Πατακού, του Μακαρέζου και των λοιπόν συγγενών. Ναι. Θεωρούσανε πατρίδα μια φλίπα που είχαν μέσα στο μυαλό τους. Θεωρούσανε δημοτικό τραγούδι τα κλαρινιτζίδικα που παίζανε στα πανηγύρια. Και μας έκαναν ως λαό να μισήσουμε την παράδοση, επειδή μας βάζανε και ακούγαμε από τα ραδιόφωνα τα δημοτικά τραγούδια που νόμιζε ο Παπαδόπουλος και ο Καράφλας, ο άλλος ο Πατακός, ότι είναι δημοτικά τραγούδια. Λοιπόν.
6: Έχω λοιπόν το πνευματικό μου, ναι, εγώ.
4: Άλλο πνευματικό.
6: Έχω το πνευματικό μου και αυτό το πράγμα με τα τρία αυτά στοιχεία, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια,
4: ναι,
6: δεν μου έχει πει ποτέ ότι κάνω λάθος ή κάνω το σωστό.
4: Λάθος δεν κάνεις. Απλά εκμεταλλεύτηκαν οι Χουντέοι τις έννοιες, ναι, αυτές, κατάλαβες, γιατί δεν είχαν δικές τους ιδέες, ήταν ψώνια μεγάλα. Πώς λέει ο Σαββόπουλος, ναι, χορεύανε, λέει, με τους κόλους τους πρισμένους στα πανηγύρια, δήθεν, ξέρεις, ότι είναι παιδιά του λαού. Ούτε ο Νίκος Ξανθόπουλος.
6: Εγώ για την πατρίδα, μου, το 87 πήγε ο Φαντάρος, και για την πατρίδα μου έδινα τα πάντα. Δηλαδή μας μάθανε εκεί πέρα, στη Ρόβα που ήμουνα,
4: ναι,
6: Τούρκος καλός, μόνο νεκρός. Ήτανε.
4: Εντάξει, μωρή, και αυτοί, να σου πω κάτι, οι στρατοφλίπες του στρατεύματος, οι εκπαιδευτές δηλαδή που λένε τέτοια πράγματα,
6: ναι,
4: εντάξει τώρα, δηλαδή αηδίες λένε, τι να σου πω, γιατί υπάρχουν και καλοί Τούρκοι, εγώ έχω γνωρίσει Τούρκους οι οποίοι είναι, ναι, διαμάντια, ναι, διαμάντια άνθρωποι, έχω γνωρίσει, δεν είναι, δεν το λέω από το νου μου.
6: Μανώ.
4: Ναι.
6: Άκουσα, πριν 1,5 χρόνο περίπου, η σύζυγός μου, περιμέναμε 6,5 μήνες, έκανε μεταμόσχευση νεφρού.
4: Είναι καλά τώρα.
6: Μια χαρά, δεν ξέρω.
4: Μπράβο, μπράβο.
6: 6,5 χρόνια, μέρα παραμέρα, κάναμε μεμοκάθαρση.
4: Πω, ταλαιπωρία.
6: Δεν ξέρω έτσι κάποιοι άνθρωποι, αν ξέρουν τι νομίζουν.
4: Καλά, δεν είναι ανάγκη να τους κάνεις περιγραφή, ξέρουνε. Και αν χρειαστεί, κουφιά η ώρα, θα μάθουν επί τόπου. Αυτά είναι,
6: ναι,
4: με συνοπτικές
6: δίδυμες. Βάλαμε φύσουλες, βάλαμε.
4: Ναι, ναι, μόνο άκουσε με. Μη μείνεις στην περιγραφή της αρρώστιας, ναι, δεν θέλω.
6: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω,
4: ναι,
6: γιατί κάποιοι λένε οι γιατροί τα παίρνουν, οι γιατροί
4: τα παίρνουν. Υπάρχουν ένα σωρό γιατροί οι οποίοι τα παίρνουν.
6: Ναι, ωραία,
4: ναι, έτσι, και άλλοι που δεν τα παίρνουν.
6: Δεν είναι όλοι όμως.
4: Όχι, βεβαίως δεν είναι όλοι. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω γενικεύσεις απαγορεύονται. Αλλήμουν. Σιγά μην τα παίρνουν όλοι. Εμένα δεν μου τύχε ποτέ γιατρός να μου ζητήσει χρήματα. Ποτέ.
6: Και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί πάνω σε αυτό.
4: Εντάξει, τι να κάνουμε. Άλλοι άνθρωποι δεν είναι. Έτσι είναι η ζωή, Βασίλη μου.
6: Δεν μπορείς να φανταστείς, Μάνο, οικογενειακά, τι περάσαμε, τι, να έχουμε το παιδί,
4: ναι,
6: να αφήσουμε στην πεθερά μου, να τρέχουμε στα νοσοκομεία.
4: Βασίλη μου, μόλις πριν από δύο λεπτά σου ζήτησα, τέτοια ώρα που είναι να μην κάνεις άλλη περιγραφή τέτοια.
6: Ναι.
4: Έτσι, αν το κατάλαβες, το κατάλαβες.
6: Ωραία.
4: Okay.
6: Να πούμε, μια στιγμή να πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
6: Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν και γιατροί που είναι άνθρωποι.
4: Εννοείται.
6: Τέλος αυτό.
4: Εννοείται. Και καταπληκτικοί άνθρωποι επίσης. Ναι. Με συνέστηση.
6: Αξίζει ένα μπράβο, βέβαια.
4: Σε κάνουν και νιώθεις ασφάλεια κοντά τους. Ξέρεις ότι είναι ένα είδος φύλακας άγγελος για σένα.
6: Μπράβο, μπράβο.
4: Βέβαια, αλίμονο. Δηλαδή, ξέρει, ας πούμε, ξέρει να σε κατατροπώσει εάν δει ότι είσαι παραβάτης των οδηγιών του, αλλά με τρόπο που να σε κάνει να καταλάβεις ότι το σημαντικό είναι αυτό που λέει εκείνος, όχι αυτό που έχει το δικό σου το μυαλό φυτεμένο μέσα. Όταν λέει κόψε το τσιγάρο, για παράδειγμα, γιατί θα πεθάνεις,
6: ναι,
4: αυτός μπορεί να καπνίζει. Δεν έχει να κάνει.
6: Ναι, πιθανώς.
4: Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του επιλογές, αλλά ξέρει τι δεν πρέπει να γίνεται. Και αφού σε βλέπει απέναντί του ρημαγμένο, σου λέει, ναι, κόφ το ποτό, κόφ το τσιγάρο, κόψε τα βούτυρα, τα τηγανιτά, ξέρεις.
6: Κοιτάξτε,
4: και αυτός μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει η τέχνη του Ιπποκράτη.
6: Ωραία.
4: Πώς είναι, πώς είναι το Ρέθυμνο, αυτό να μου πεις και να κλείσουμε.
6: Το Ρέθυμνο πώς είναι.
4: Ναι, τώρα λέω, έχει κρύο.
6: Ναι, ο δήμαρχος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
4: Μακάρι. Επιτέλους και ένας δήμαρχος που κάνει καλή δουλειά.
6: Ναι, έχει κάνει ωραία πράγματα.
4: Ναι, ωραία.
6: Και εντάξει, ο Θεός την έχει καλά, να κάνει κι άλλα.
4: Ο Θεός, ναι, πράγματι.
6: Θα ήθελα να σου πω κάτι άλλο.
4: Να μου πεις.
6: Που με έχουν και χθες με το βάλει κάποια φιλαράκια μου. Ε? Πιο μεγάλα από μένα, βέβαια. Είναι συνταξιούχοι από τα Χανιά.
4: Ε?
6: Το τόπο σου.
4: Τι σου είπα.
6: Μου είπαν λοιπόν, να σου το πω και τα λοιπά. Μου είπαν λοιπόν ότι ξέρεις κάτι. Πες το Μάνο όταν δίνει
4: μου
6: το τηλέφωνο.
4: Μου το έπεσε χθες που μιλήσαμε. Α, Βασιλή.
6: Να το
4: πω πιο αργά, το είπα εχθές.
6: Το
4: είπα 5 φορές εχθές, πιο αργά. Επειδή το κουβεντίασαμε χθες, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε.
6: Ναι, το είπαμε και χθες.
4: Ωραία, άμα έχεις την καλοσύνη, σημείωσε το κάπου και όταν τους συναντήσεις, δώσ' τους το.
6: Το έχω.
4: Αυτό λοιπόν, τελείωσε. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα πάλι.
6: Ωραία. Και εσύ να είσαι καλά.
4: Αυτή τη
6: φορά μιλήσαμε καλύτερα, θα λέγα.
4: Να είσαι καλά. Κεράστε ένα τραγούδι το Βασίλη.
6: Ναι.

0: Ο Βάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 21 πρώτα λεπτά. Η Άννα δεν είναι μαραθωνοδρόμος, δεν είναι μαραθωνομάχος, ζει απλά στο μαραθώνα. Γεια σου Άννα.
1: Ναι, ζω στο μαραθώνα και κάνω παρέα με τα νυχτοπούλια.
0: Καλώς την.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε καλά νυχτοπούλια όμως, καλά είμαστε.
1: Τέλεια, τέλεια. Εντάξει. Μα πόσο ωραία πράγματα ακούω και προβληματίζομαι πολλές φορές και σκέφτομαι και και εγώ βάζω πολλά ερωτηματικά στον εαυτό μου, ρωτάω τον εαυτό μου για πολλά πράγματα, ας πούμε. Πολλά μαθήματα παίρνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε τη μια άποψη, ακούμε την άλλη άποψη και εντάξει. Σήμερα λοιπόν, λες και ήταν το θέμα... χωρίς να το ξέρω το θέμα, γιατί ήταν πολύ πρωί ακόμα. Κατέβηκα να πάω στην εφορία και περίμενα στη στάση για το λεωφορείο και ήταν ένα ζευγάρι μεγάλης ηλικίας, δηλαδή μεγάλης, 70 χρονών. Ήταν ο πατέρας του κουπάρου μου που έχουμε βαφτίσει το μωρό του. Και άκουγα που μίλαγαν στο τηλέφωνο και έλεγαν, ας πούμε, με την κόρη τους μίλαγαν και έλεγαν να έρθετε το βράδυ να κόψουμε τούρτα. Εγώ φαντάστηκα ότι είχαν γενέθλια, ας πούμε. Και λέω, άντε, λέω, ποιος έχει γενέθλια, χρόνια πολλά, πολύ χρόνος και αυτά. Έχουμε επέτειο γάμου, λέει. Σαν σήμερα, λέει, παντρευτήκαμε και κλείσαμε 53 χρόνια γάμου.
0: Πού, δηλαδή, από 17 χρονών, ναι.
1: Από πιτσιρίκια.
0: Άκου τώρα.
1: Αν είναι δυνατόν. Πραγματικά. Και λέω, πόσα χρόνια, λίγο, μπράβο. Και τους ξέρω εγώ ήδη 20 χρόνια. Και
0: φαντάσου.
1: Πραγματικά, δηλαδή, αυτό που λέμε, χρειάζεται, δεν χρειάζεται κόπο, χρειάζεται τρόπο για να κρατήσεις, ας πούμε, μια σχέση ακροχρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά που είπαμε πριν, υπομονή, τα πάντα, όλα αυτά που είπαμε πριν. Δεν είναι εύκολο πράγμα, πρέπει να προσαρμόζεσαι πραγματικά, αλλάζεις και εσύ, αλλάζουν και τα... Βασικά ό,τι είναι να βγάλεις, το βγάζεις. Είτε είσαι νέος, είτε είσαι πιο μεγάλος, τα συναισθήματα, τα ωραία, τα αγνά, δεν φεύγουν από μέσα σου. Αυτά που έχεις να βγάλεις, θα τα βγάλεις. Σκληραίνεις βέβαια κάποια στιγμή με τις δυσκολίες, αλλά αυτές όμως σε κάνουν πιο δυνατό και συνεχίζεις πολύ πιο δυνατά στη σχέση, ναι, πιστεύω.
0: Ναι. Εσύ, ας πούμε, πες μου ένα πράγμα που χρειάστηκε να βρεις τον τρόπο να το ξεπεράσεις στη σχέση σου με το τέρι σου.
1: Να σου πω, Μάνο. Βασικά, καταρχάς δεν είμαστε σαν χαρακτήρες ίδιοι. Αυτό που λένε είμαστε ίδιοι χαρακτήρες, ταιριάζουμε και αυτά. Ταιριάζουμε σε πολλά πολλά πράγματα, αλλά σαν χαρακτήρες δεν είμαστε ίδιοι. Δηλαδή, εγώ είμαι η ήρεμη δύναμη, εκείνος είναι πιο νευρικός. Όχι ότι είναι κακός, απλά είναι πιο, δεν μπορεί να είσαι πιο παρορμητικός, πιο, μιλάει πιο πολύ, πιο έντονα δηλαδή, όταν είναι να μιλήσουμε για κάποιο θέμα.
0: Κατάλαβα.
1: Και εγώ κατά πράγμα είμαι η ήρεμη δύναμη. Έχουμε φτάσει βέβαια και εμείς πάρα πολλές φορές στο απροχώρητο, δηλαδή έχουμε κάνει τσακωμούς κανονικούς και βαρβάτους. Αλλά όμως επικρατεί ο διάλογος, η σιωπή καταρχάς. Έχω βρει, ας πούμε, το κουμπί ότι όταν όλος, γενικά όχι μόνο στη σχέση τη δική μου, στο γάμο μου, ας πούμε, όταν όλος είναι πολύ θυμωμένος, ό,τι και να θέλει να του πεις εκείνη την ώρα, δεν θα το καταλάβει. Δεν αφήσεις, θα ησυχάσει. Και μετά θα συζητήσεις μαζί του.
0: Θα παραλάβεις μετά, ναι.
1: Φυσικά, έτσι πάει. Εγώ έτσι κάνω.
0: Ναι,
1: έτσι κάνω. Έτσι. Γιατί είναι χάσιμο χρόνο. Ο άλλος είναι παγιωμένος αυτό που πιστεύει. Δεν μπορείς να του αλλάξεις τη γνώμη. Ή να συζητήσεις τουλάχιστον, να βρεις κάποια μέση λύση. Οπότε τον αφήνεις, καταλαγιάζει και μετά έλα μου εδώ πουλάκι μου.
0: Σωστά. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία τακτική. Ξέρεις ότι έλεγε η γιαγιά μου μια ιστορία ότι ήταν ένα ζευγάρι που μάλωνε όλη μέρα και πήγε κάποια στιγμή Τώρα μιλάμε για το 1900, ας πούμε, εντάξει. Πήγε κάποια στιγμή σε μία μάγισσα η γυναίκα και της είπε, ξέρεις, μαλώνω με τον άντρα μου συνέχεια, μήπως έχεις κάτι που θα μπορούσε να με βοηθήσει. Της έδωσε λοιπόν ένα φιαλίδιο με νερό και της είπε, αυτό είναι ένα άγιο νερό, θα βάζεις λίγο στο στόμα σου και θα το κρατάς εκεί για μία ώρα αφού του έρθει ο άντρας στο σπίτι. Έβαζε λοιπόν μία γουλιά στο στόμα, δεν μπορούσε να μιλήσει βέβαια γιατί κράταγε το υγρό και σταμάτησαν τσακωμοί. Γιατί τελικά αυτή υποδάβλιζε τη φωτιά, κατάλαβες που λες εσύ, είμαι ήρεμη δύναμη, είσαι δηλαδή.
1: Ναι. Γενικά δηλαδή στη ζωή μου έτσι έχω μάθει, έτσι μου βγαίνει. Γι' αυτό λέω ότι σου βγαίνει από μέσα σου, αυτό έτσι προχωράς, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλει και να μην πέσει ο άλλος στα μάτια σου που λένε. Ναι. Αυτό με το θαυμασμό πραγματικά το πιστεύω. Το θαυμάζεις τον άλλον.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, άμα πέσει στα μάτια σου, τελείωσε μετά. Ό,τι και να σου κάνει που λέει ο λόγος, δεν μπαλώνεται. Απλά συμβιβάζεσαι. Το θέμα είναι να μην συμβιβάζεσαι. Να είναι ένα, το σπίτι ένα χαμόγελο, όπως είπε και ο κύριος ο προηγούμενος.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Τι μαγείρεψες σήμερα, συγγνώμη. Ναι, όσον αφορά τι. Όσον
1: σήμερα
0: αφορά...
1: δεν μαγείρεψα τίποτα, γιατί έφυγα, πήγα στην εφορία.
0: Μα καλά, υπάρχει εφορία ανοιχτή.
1: Και φυσικά υπάρχει ανοιχτή.
0: Α.
1: Υπάρχει, πήγα για τα τέλη κυκλοφορίας που δεν μπορούσα να τα τυπώσω.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και έπρεπε να πω εκεί, που αν θυμάσαι που μου είχες πει να σας πω τι έχει γίνει, γιατί δεν μπορούσα να τα τυπώσω. Και έλεγε ότι δεν είσαι υπόχρεος, λέει, να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τώρα μπορούσαμε, τα βγάζαμε τα τέλη, τα τυπώναμε εμείς. Αλλά έχει αλλάξει κάτι φέτος. Έκαναν δηλαδή λίγο πιο αυστηρά, ας πούμε, τα μέτρα. Και τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να τα τυπώσει μόνο αυτός που είναι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, δηλαδή 50-50.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα τυπώσει αυτός που έχει το πρώτο όνομα στην άδεια οδήγησης.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Στην άδεια αυτοκινήτου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Άδεια κυκλοφορίας, ναι.
1: Άδεια κυκλοφορίας, μπράβο. Οπότε ήταν το πρώτο όνομα, δεν ήταν του Νίκου, ήταν άλλο όνομα, το άλλο όνομα. Και γι' αυτό, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να τα τυπώσουμε εμείς μέσω συστήματος.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά μου το έβγαλε βέβαια η κοπέλα. Αυτά λοιπόν. Και για το γάλα, Βρεμάνιο, και αυτά που έλεγες.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά δηλαδή και εγώ την ίδια
0: σκέψη.
1: Την ίδια σκέψη και μάλιστα έλεγα όχι το γαλατάκι, έλεγα μην το γίνεται να λέω. Και μάλεγαν και αυτά τα τέτοια, τα καημένα, τα φαγητά που τρώνε το σανό εκεί, τι ήτανε.
0: Ναι, και τα καλαμπόκια και αυτές, ναι, γενικά. Ναι.
1: Όχι, λέω, παιδάκι, μα αυτά είναι κόπος όλος, δηλαδή πρέπει να σέβεσαι και τον κόπο σου. Ναι, μεν έχεις φτάσει σε ένα σημείο να θες να διεκδικείς το δίκιο σου και αυτά, αλλά όχι έτσι, ρε παιδί μου. Έτσι είναι σαν να τσαλαπατάς την ίδια σου τη...
0: Το δίκιο σου πρώτα απ' όλα.
1: Το δίκιο σου, ναι, μα ειλικρινά δηλαδή. Ναι, τότε έτσι, άμα είναι να διεκδικείς έτσι το δίκιο σου, κάθε φορά να μπαίνεις μες στο σπίτι σου και να τα σπάς όλα. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι βέβαια.
1: Αυτά λοιπόν, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά. Σήμερα εύχομαι το καλύτερο πάντα. Και σήμερα και για πάντα. Άντε, γεια.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, μάνα.
0: Γεια σου, καλή μου.

2-11-10-88-80. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο κύριος Νικόλαος Μπούκης, πραγματογνώμονας ατυχημάτων, με τον οποίο ελπίζω ότι θα μιλήσουμε ένα βράδυ απευθείας, μου γράφει: η βασική μας πρόταση επικεντρώνεται στη βιωματική εκπαίδευση των παραβατών, οδηγών, μέσω της επιβολής κοινοφελούς εργασίας σε δομές υγείας και αποκατάστασης, παραδείγματος χάρη κέντρα αναπήρων, νοσοκομεία κτλ., με σκοπό την ενσυναίσθηση των τραγικών συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη που είναι στο νέο ψυχικό. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, καλό Πάσχα. Σταυρουλά.

0: Έχουμε και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr όπου μπορείτε να στέλνετε email αν θέλετε. Η Σταυρούλα είναι έτοιμη να επικοινωνήσει με τον επόμενο ή να βρει τον κύριο Δημήτρη πάλι. Κύριε Κώστα, αυτή την άποψη που λέτε εδώ να πάρετε να την πείτε προφορικά για τις γυναίκες. Εγώ δεν διαβάζω τέτοια μηνύματα. Κυρία Δημήτρη από το Νέο Ψυχικό.
1: Ναι, σας καλώς ακούω. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Και σε εσάς.
1: Ήμουνα πιο παλιά ακροατής σας και γιατί δούλευα βράδυ. Τώρα δουλεύω πάλι βράδυ για να μπορέσω να συμπληρώσω κάποια ένσημα για να πάρω τη σύνταξή μου. Και ξαναγύρισα, πολύ χάρηκα που ξαναγύρισα ας πούμε στη βάρκα σας.
0: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ευχαριστώ. Για το θέμα τώρα με το φαντάρο που
0: είναι
1: θεματική σήμερα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω μια ιστορία που μου είχε διηγηθεί η μητέρα μου. Είχε συμβεί στα Χανιά στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω και εσείς συγκεκριμένα από εκεί είσαστε, έτσι.
0: Από τα Χανιά, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Ήταν μια γυναίκα παντρεμένη και κάποια στιγμή δεν ξέρω, δεν περνάγε καλά. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε κάποιο θέμα βίας του σύζυγου προς τη σύζυγο.
0: Okay.
1: Και πήγε, τότε έπρεπε να πας στο δεσπότη νομίζω να ζητήσεις για να πας διαζύγιο, δεν μπορούσες αλλιώς. Λέει λοιπόν ο δεσπότης, αφού πήγε και μιλήσανε και τα είπανε, της λέει θα έρθει την Κυριακή να συζητήσουμε και θα φέρεις και τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου. Εντάξει, εντάξει. Λέει λοιπόν στην κυρία που ήταν ο κόρος που λέγεται που βοηθάει εκεί στην εκκλησία, θα πας στον άντρα της, θα τον καλέσεις εδώ, να έρθει και αυτός εδώ. Και όταν θα έρθει η γυναίκα, θα βρεις ένα πρόσχημα, δεν θυμάμαι τώρα, ένα πρόσχημα βρήκανε, και θα της πάρεις τα ρούχα. Μα του λέει, πάτερ, όχι λέει, θα μ' ακούσεις αυτό που σου λέω.
0: Τι θα τη δεις δηλαδή.
1: Ναι, να της πάρει τα ρούχα.
0: Όταν λέμε τα ρούχα, όλα τα ρούχα. Να μείνει τσίτσιτη δηλαδή.
1: Τώρα προφανώς και εκείνες τις εποχές ίσως έμενε με κάποιο εσόλοχο, δεν ξέρω.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, και εδώ είναι το ζουμί της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν είναι και ο πατέρας και ο σύζυγος και τα αδέρφια μαζί μου και μιλάνε, θα την βγάλεις έξω και θα κλειδώσει να μην μπορεί να ξαναβγεί από το δωμάτιο αυτό, ας πούμε. Προφανώς εκεί στην εκκλησία. Οπότε αν γίνεται αυτό, πού λέτε κύριε Μάνο ότι πήγε και κρύφτηκε για να κρύψει τη γεμιά της?
0: Πού?
1: Σε ποιον από όλους?
0: Εσείς θα μου πείτε.
1: Στο σύζυγο.
0: Α.
1: Και μόλις έγινε αυτό, λέει ο πάτερ, ας πούμε, άντε κοπέλα μου, πάρ' τον άντρα σου και πηγαίνετε σπίτι σας και όταν έχετε προβλήματα να άρχισε να το συζητάμε, ας πούμε. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πήρε διαζύγιο.
0: Έλυσε το θέμα, ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι ήταν έτσι κάτι, εγώ όταν το πρωτοάκουσα έτσι μου έκανε πολύ
0: μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι. Επίσης αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Εγώ είμαι παντρεμένος γύρω στα 32 χρόνια. Πολλές φορές συναντάω σε μαθητές μου στον δρόμο και μου λένε πόσα παιδιά έχεις, λέω δύο. Με την ίδια γυναίκα μου λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Δυστυχώς για κάποιους λόγους έχουν αλλάξει τα πράγματα στην κοινωνία μας. Απλά έχω ανακαλύψει κάτι ότι οι άνθρωποι τσακώνονται ή έρχονται σε προστριβή.
0: Ναι.
1: Για έναν λόγο μόνο κύριε Μάνο, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ποιος?
1: Όταν διαφωνούν.
0: Ναι.
1: Οπότε αν κάποιος από τους δύο εκείνη τη στιγμή που είναι στην ένταση και διαφωνούν, κάνει πίσω αμέσως, αλλάζει η κατάσταση και συνεχίζουν κανονικά, γιατί όταν διαφωνείς μπορεί να φτάσεις στα άκρα, έτσι. Δηλαδή αφού πάψουν τα λόγια μετά αρχίζουν προφανώς οι αψιμαχίες ή οι βιοπραγίες. Και θέλω να το πω σε αυτό το φίλο το φαντάρο που θα παντρευτεί να έχει και ένα καλό βίο, εύχομαι, να είναι ευτυχισμένος και υγιής, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διαφωνήσει με το τέρι του θα κάνει λίγο πίσω εκεί. Νομίζω ότι θα καταφέρει να αποφύγει συγκρούσεις Τώρα αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω.
0: Πολύ σωστά το λες, ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν ξέρω.
0: Και τι δουλειά κάνει τώρα που λες για να συμπληρώσεις.
1: Κοιτάξτε, εγώ πάντα έκανα δύο δουλειές και εμάνω. Με τη διαφήμιση είχα ασχοληθεί τα πρωινά μου. Και δυστυχώς με την κρίση είχα και δικιά μου εταιρεία. Ευτυχώς πρόλαβα και την έκλεισα. Βέβαια ακόμα κάνω, συμβουλεύω κάποιους ανθρώπους. Γιατί είμαι πολλά χρόνια, είμαι από το 89 από όταν ξεκίνησε η τηλεόραση, αν θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Είχα και τη τύχη να δουλέψω και σε μεγάλο κανάλι και σε διαφημιστικές και μετά άνοιξα δικιά μου. Αλλά με την κρίση δυστυχώς το προέβλεψα και την έκλεισα.
0: Κατάλαβα.
1: Και το βράδυ είμαι σαν φύλακα, σαν θηρωρό σε ένα κτίριο.
0: Κατάλαβα.
1: Το ψυχικό. Να σας πω και κάτι ωραίο. Αν
0: ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Με χαρά.
1: Με συστήσαν ένας φίλος, γιατί όταν βγαίνεις στη σύνταξη τα 5 τελευταία χρόνια πρέπει να έχεις τουλάχιστον 100 ένσημα για να βγεις στα 62.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο, τα 5 τελευταία χρόνια, να έχεις 100 ένσημα εργασίας για να μπορέσεις να βγεις στα 62.
0: 100 το χρόνο ή 100 συνολικά?
1: 100 το χρόνο, 100 όχι, το όχι 100 χρόνο. Το χρόνο, 500 δηλαδή.
0: 500, μάλιστα.
1: Αλλά όχι 500 μονοκόμματα, 100 κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αφού είχα πάει σε εργατολόγο και είχα ρωτήσει και εγώ κανονικά με τα νέα δεδομένα πρέπει να βγω στα 67.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει αυτό το παραθυράκι, ας πούμε,
0: ναι.
1: Για τους παλιούς ασφαλισμένους.
0: Ναι.
1: Και βάσει την προσπάθειά μου να βρω δουλειά, με συστήνει κάποιος φίλος, έρχομαι εδώ, στην εταιρεία αυτή που είμαι τώρα, και είχα ένα ραντεβού με κάποιον κύριο Βαγγέλη, τέλος πάντων. Πάω εκεί, με είδαν οι άνθρωποι. Και ξαφνικά μπαίνει και στο δωμάτιο ένας παλιός μου φίλος, όταν δούλευα δεύτερη δουλειά σαν security παλιά, ας πούμε, πολύ παλιά, δηλαδή να μην ονοματίσω τώρα εταιρείες, δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Και του λέω, Γιώργο, του λέω, είσαι εδώ επόπτης, γιατί τον είχα επόπτη.
0: Ναι.
1: Πιο πιτσιρικάς, έτσι, πολύ πιο μικρός από μένα. Όχι, μου λέει, είμαι ιδιοκτήτης και μόλις άκουσα το επώνυμό σου, σε θυμήθηκα, μου λέει. Γιατί πάντα εγώ είχα μια μηχανή και όταν μου έλεγε να πάω κάπου, εκτακτά πήγαινα, ας πούμε, εξυπηρετούσα, γιατί και για μένα ήταν καλό, γιατί σε αυτή τη δουλειά πρέπει να, όταν γράφεις ώρες, παίρνεις και παραπάνω λεφτά, είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Και μετά από 20 χρόνια συνάντησα έναν πολύ καλό συνάδελφο, χάρηκα για αυτό το παιδί γιατί έκανε δικιά του εταιρεία και τώρα με έχει εδώ, ας πούμε, σε ένα κτίριο για να μπορέσω να πάρω και εγώ τη σύνταξή μου.
0: Μπράβο, ρε παιδί μου, τυχερός,
1: να δεις, ναι, ναι, έτσι. Οι συμπτώσεις της ζωής, έτσι.
0: Παίξε και κανένα τζόκερ, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν έχετε άδικο.
0: Άμα έτυχε αυτό, γιατί να μην τύχει και το άλλο? Μόνο σε Μαρτζίδου θα κερδίζει το τζόκερ 7 φορές, ας πούμε. Ξέρεις ποια λέω, αυτή την τύψα με το...
1: Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που το παράλογο έγινε λογικό. Δυστυχώς, κύριε Μάνο, και άνθρωποι που μοχθούν, δηλαδή βλέπεις αυτές τις... ακραίες καταστάσεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, είμαι 60 χρόνων τώρα και έζησα σε μια πολύ καλή εποχή, δηλαδή το δίκαιο ήταν δίκαιο και το άδικο άδικο. Τώρα δυστυχώς έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και δεν ξέρεις και τι να πεις και στα παιδιά, έτσι, τα παιδιά δηλαδή, και συζητάω με τους γιους μου και δεν ξέρω τι να τους πω, γιατί βλέπουν πράγματα και λένε, να εσείς τα φτιάξατε, ας πούμε. Εσείς μας παραδώσατε τη σκητάλη.
0: Αδικό έχει τώρα το παλικάρι, ας πούμε.
1: Όχι, δεν έχει. Εν τω μεταξύ ο γιος μου είναι λίγο κυνικός. Όχι, τώρα έχω... Μήπως πρέπει να κλείσουμε, δεν
0: ξέρω. Όχι,
1: να...
0: γιατί το λες αυτό. Ναι.
1: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Είχα μια περιπέτεια με, τότε με τον κορονοϊό που είχα νοσηλευτεί, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και... όταν βγήκα στα γενέθλιά μου, λέω του γιου μου, έλαβε Γιώργο να κόψουμε την τούρτα, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Και γυρνάει και μου λέει, όλο λόγια είσαι. Ότι και καλά, ναι. Αλλά είναι πολύ κυνικός, έχει μεγάλη πλάκα, αλλά όταν μου τον χρειάστηκα, δηλαδή να με πάει στο νοσοκομείο ή οτιδήποτε, ήταν πάντα δίπλα μου. Και το τελευταίο, πάμε βόλτα, και μόλις δει κανένα γυροκομείο, να μπαμπά εδώ, μου λέει, ίσως να είναι κανένα δωματιά και καλό για σένα. Μου κάνει πλάκα.
0: Καλά σου κάνει.
1: Αλλά έχουμε μια πολύ καλή. Είμαι τυχερός δηλαδή, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο... Μιλάγα με τον αδερφό μου και μου λέει, Δημήτρη, μη φοβάσαι τα παιδιά σου, γιατί εμείς πάντα ήμασταν δίπλα τους. Έχω να πω και τούτο, ότι τα παιδιά ό,τι βλέπουν, εγώ μπορεί να τους λέω να το ανοφετώ, αλλά ό,τι βλέπουν, αν γυρίσει ο άλλος μία η ώρα στο σπίτι δύο και είναι μεθυσμένος, και το παιδί ό,τι βλέπει θα κάνει. Και πιστεύω ότι και οι κυρίες που μιλήσανε πολύ ωραία πριν, είναι αυτό ότι βάλαμε το κεφάλι κάτω να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
0: Έτσι.
1: Και δεν χάσαμε από αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει που δεν πήγα στο εξωτερικό να κάνω ταξίδια, δεν με νοιάζει που δεν πήγα στα μπουτσούκια. Τώρα απολαμβάνω, καταλάβατε τι σας λέω.
0: Απολύτως.
1: Ναι. Αυτά, ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εγώ αγαπητέ μου.
1: Πολύ καλή, καλή δουλειά. Και να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Να είσαι καλά, θα σε περιμένω.
1: Καλή συνέχεια κύριε Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό, για χαρά. Και...

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το μεγάλο σε έκταση ποίημά του με τίτλο «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Ναι αγαπημένοι μου, εμείς για αυτά τα λίγα και απλά πράγματα πολεμάμε. Για να μπορούμε να έχουμε μια πόρτα, ένα άστρο, ένα σκαμνί, ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί, έναν ήρεμο ύπνο το βράδυ, για να έχουμε έναν έρωτα που να μην μας τον λερώνουν, ένα τραγούδι που να μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Όμως αυτοί σπάνε την πόρτα μας, πατάνε πάνω στον έρωτά μας, πριν πούμε το τραγούδι μας, μας σκοτώνουν. Μας φοβούνται και μας σκοτώνουν. Φοβούνται τον ουρανό που κοιτάζουμε. Φοβούνται το πεζούλι που ακουμπάμε. Φοβούνται το αδράχτη της μητέρας μας και το αλφαβητάρι του παιδιού μας. Φοβούνται τα χέρια σου που ξέρουν να αγκαλιάζουν τόσο τρυφερά και να μοχθούν τόσο αντρίκια. Φοβούνται τα λόγια που λέμε οι δυο μας με φωνή χαμηλωμένη. Φοβούνται τα λόγια που θα λέμε αύριο όλοι μαζί. Μας φοβούνται αγάπη μου. Και όταν μας σκοτώνουν νεκρούς, μας φοβούνται πιο πολύ. Σ' αγαπώ όσο δεν μπορώ να σου πω με λόγια. Όλη η χαρά είναι στα μάτια σου, ολάκερη ζωή στα χέρια σου. Όλος ο κόσμος σε έναν τοίχο που πέφτει ο ίσκιος σου το βράδυ. Όχι, όχι, δεν θα μπορούσα να ζήσω μακριά σου αγαπημένη μου. Όμως εμείς μπορούμε να αγαπάμε και να χωρίζουμε. Αυτό θα μείνει πάντοτε δικό μας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Αυτή την αγάπη, αυτό τον πόλεμο, αυτή την πίστη μας στη ζωή. Αντίο λοιπόν, αντίο. Για να είναι πάντοτε τα μάτια σου γελαστά, αντίο. Για να μην χαθούν οι όμορφες στιγμές που ζήσαμε, αντίο. Για να μην μας τρομάζει η νύχτα, να μην μας κλέβουν τον ουρανό, αντίο. Για να πάρει τέλος πια η αδικία σε αυτόν τον κόσμο, αντίο. Μπορεί κιόλας να σκοτωθούμε αγάπη μου, μα ποιος το λογαριάζει. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα δίχως όνομα. Χιλιάδες γυναίκες ξυπνήσαν ξαφνικά το πρωί και βρέθηκαν για πάντα μονάχες. Τα παιδιά δεν έχουν ούτε χάδι ούτε ψωμί. Αντίο. Ίσως να μην ξαναγυρίσω. Ένας άλλος θα κλειδώσει τα χέρια του γύρω από το ζεστό κορμί σου. Μη με ξεχάσεις, μα όχι, όχι, αγάπη μου, πρέπει να με ξεχάσεις. Θα πρέπει ολάκερη να του δοθείς αυτού του άλλου, όπως κάποτε δόθηκες και σε μένα. Μονάχα όταν κάποτε ακούσετε ζητοκραυγές και σταθείτε στη μέση του δρόμου, κοιτάζοντας τις σημαίες μας να ξεδιπλώνονται στον ήλιο, τότε, τότε, θυμίσουμε μια στιγμή, μόνο. Κι ύστερα, σφίξε το χέρι του άλλου και ανοίξτε το βήμα σας, βαδίζοντας προς το μέλλον. Έλα λοιπόν, σκούψε τα μάτια σου, μην ακούς Θεέ μου τι λέω, τι όμορφα μάτια. Θυμάσαι αλήθεια ένα βράδυ που καθόμαστε στο παράθυρο, μακριά ένα γραμμόφωνο ακούγαμε, δίχως να μιλάμε. Είπες, ας μην έχουμε γραμμόφωνο και ας μην βάλανε αυτή την πλάκα για μας. Όμως Αυτό το σιγαλό τραγούδι είναι δικό μας. Και αυτό το βράδυ είναι δικό μας. Και εκείνο το άστρο εκεί, κατά δικό μας. Τάσος Λιβαδίτης.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μην ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό θάχο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα. Κυρία Δώρα από τη Λαμία προσπαθεί να σας βρει η Σταυρούλα αλλά δεν τα καταφέρνει. Αν έχετε την καλοσύνη και θέλετε να μιλήσουμε για το θέμα μας το απόψινό ή για οτιδήποτε άλλο, καλέστε εσείς 211-10-80-880. Καλέστε να σιγουρευτεί η Σταυρούλα ότι δεν θα ανησυχήσει κανέναν αν επιμείνει και θα σας πάρει εκείνη ξανά. Φωτεινή μου από το Πολύδροσο, καλώς.
7: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, Φωτεινή?
7: Καλά είμαι. Άκουσα το αγοράκι που αγαπώ πολύ. Στο... Τι σας απασχολεί τα βράδια που λέτε.
3: Ναι. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Εκπομπή, ναι. Λοιπόν... μέσα σε αυτά που λέγατε προηγουμένως είχα διαβάσει και έχω σημειώσει κάπου και μου άρεσε και θα το πω τώρα πριν πω κάτι άλλο. Λέει να έχεις όλον τον ωκεανό και να αγαπάς μια σταγόνα και να έχεις όλον τον ουρανό αλλά να αγαπάς ένα αστέρι.
3: Τι ωραίο.
7: Ναι, δεν είναι όμορφο.
3: Να με, πάρα πολύ ωραίο. Σαν ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη είναι. Με την καλή έννοια το λέω.
7: Ναι, δεν θυμάμαι όμως που το διάβασα, αλλά το έχω σημειωμένο κάπου σε ένα τετράδιο που έχω εδώ που κάθομαι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
3: Για ξαναπέστο, ήταν ωραίο. Ξαναπέστο, ναι, και ναι. Καθώς, λοιπόν, περίμενε, καθώς ναι, θα μου το λες, θα το σημειώσω και θα σου βρω εγώ που το, από πού είναι.
7: Ναι. Να έχεις όλον τον ωκεανό και να αγαπάς μια σταγόνα.
3: Εντάξει, αρκεί αυτό.
7: Λοιπόν, και να έχεις όλον τον ουρανό, αλλά να αγαπάς ένα αστέρι.
3: Τέλεια.
7: Τέλειο. Λοιπόν, τώρα αυτά που θα πω βέβαια τα είπα και οι προηγούμενοι φίλοι μας.
3: Και αλλά πειράζει.
7: Θα τα πω εγώ φαίνεται με το δικό μου τρόπο.
3: Ακριβώς.
7: Ναι. Λοιπόν, εγώ μάνα μου δεν πολύ πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Mm. Διότι όταν περάσει η πόρα και έρθει, είναι η μία να το πω έτσι, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ολίγο οδυνηρό.
3: Ναι.
7: Πιθανόν να βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις που δεν είχαμε φανταστεί και ούτε τις είχαμε υπολογίσει. Τώρα μέχρι να δεσμευτεί κανένας, υπάρχει ένας δισταγμός, υπάρχει μια συνεχής αναποτελεσματικότητα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να υπάρξει και μια επαναχώρηση. Τώρα, μέσα όμως από αυτές τις σκέψεις που προείπα, εάν υπάρχει μια ωριμότητα και όχι επιπολαιότητα, ξεπηδάνε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Βλέπουμε στον άνθρωπό μας τα συν και τα πλην. Τώρα, εάν βάλουμε μία κλίμακα 10 πραγμάτων παράδειγμα που δεν θα πω τη λέξη απαιτούμε, ας πούμε να υπάρχουν στον κάθε άνθρωπο και βλέπουμε ότι συμφωνούμε, να το πω έτσι, στα 7 ας πούμε από τα 6, γιατί το άριστα δεν το παίρνει κανείς εύκολα και τότε προχωράς παρακάτω. Τώρα για τον άνθρωπο που θέλει να συμβιώσει με κάποιον και να πορευτεί μαζί του, δεν ξέρω, εμένα το έχω ξαναπεί, μου φαίνονται απλά τα πράγματα, γιατί φαίνονται, παιδί μου, από την αρχή, ας πούμε. Εάν τον θαυμάζεις τον άλλον, εάν μπορείς να επικοινωνήσεις, Εάν τον νοιάζεσαι πάνω απ' όλα πραγματικά, ή αν νοιάζεται αυτός για σένα πραγματικά, εάν σε σέβεται, γιατί ο σεβασμός είναι ένα κυρίαρχο πράγμα, ας πούμε. Και επίσης εγώ το θέτω και ένα κέριο ζήτημα, εάν σέβεται ο ένας τον κόπο του άλλου, διότι ακούω διάφορα, ας πούμε, ότι οι απαιτήσεις είναι ορισμένες φορές από, θα πω, στο γυναικείο φύλο, γιατί θεωρούμε τον άντρα ότι, ξέρεις κάτι, εσύ είσαι ο άντρας του σπιτιού, πρέπει να τα φέρεις στο σπίτι, ας πούμε. Εκεί ο άντρας θεωρείται το ισχυρό φύλο, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις παράλογες απαιτήσεις, αλλά να έχεις απαιτήσεις σύμφωνα με αυτά που έχει το σπιτικό σου.
3: Ναι, πώς λένε, δεν βγάζουμε τα πόδια μας από το πάπλωμα.
7: Ακριβώς, από το πάπλωμά μας, ας πούμε. Αλλά όμως πρέπει να το δεις αυτό το πράγμα και να μην το απαιτείς, ή να βοηθήσεις και εσύ στην τελική. Λοιπόν, και αυτό είναι, δεν πρέπει να θέτεις όρια και προϋποθέσεις και να έχεις απαιτήσεις πέραν του αυτό που υπάρχει στο σπιτικό σου.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, τώρα όταν αγαπάς και όταν ενδιαφέρεται ένας για τον άλλον, δεν τίθεται τέτοια θέματα. Θέματα λύνονται πολύ ομαλά και έτσι πάμε παρακάτω και θα πάει παρακάτω και ο γάμος, η συμβίωση, η συγκατοίκηση, να το πω έτσι. Εγώ θέλω να πω και δύο πραγματάκια έτσι προσωπικά. Επειδή παντρεύτηκα μικρή, έψαχνα ο σύζυγος, κάπνιζε πάρα πολύ και έψαχνα να βρει, δεν έβρισκε σπίρτα, τσιγάρα, ξέρω εγώ, και του λέω έτσι αυθόρμητα, πώς κάνεις έτσι βρε παιδί μου, θα πάω εγώ στο περίπτερο να σου πάρω. Του φάνηκε τόσο παράξενο και εξωπραγματικό, δεν ξέρω, διότι ήταν μεγαλύτερός μου κατά 10 χρόνια. Λοιπόν, και του φάνηκε παράξενο που το έλεγε κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Μου λέει, δεν το έχω ξεχάσει ποτέ αυτό. Και επίσης, όταν έκανα το πρώτο μωρό, του λέω τώρα, εγώ είχα άδεια, ας πούμε, και ήμουν στο σπίτι κατά ανάγκη, λέω, εντάξει ρε παιδί μου, εσύ ταξιδεύεις αύριο και ή θα πας στη δουλειά, γιατί έκανε επαγγελματικά ταξίδια, πήγαινε και εμείς στο διπλανό δωμάτιο. Όχι, μαζί. Αυτό το μαζί είναι ένα μαζί με περιεχόμενο και το κουβαλάς μαζί σου.
3: Έτσι είναι.
7: Και τώρα αυτό με τα σπίρτα είναι ένα τυποτένιο πράγμα, αλλά
3: το νιάξιμο είσαι πράξη.
7: Ναι, είναι, αλλά όμως εκείνο το έκανε πάρα
3: αυτό
7: πολύ
3: λέω,
7: εντύπωση.
3: Γιατί ναι, ναι. Μπορεί και να μην του είχε ξανατύχει να νιώσει
7: επειδή,
3: σε συνδυασμό πιστεύω, με τα αισθήματα που έτρεφε για σένα.
7: Ναι, επειδή εκείνος ήταν πιο, να το πω, όχι, ήμουν και εγώ όρια, με παρακαλώ πολύ. Δηλαδή,
3: παρακαλώ, βέβαια. Μην τρελαθούμε δηλαδή.
7: Ναι, μην τρελαθούμε και τελείως. Και τα, λοιπόν, παρόλο που ήμουν μικρή, ήμουν πάρα πολύ όρημη και συνειδητή στις επιλογές μου και στις επιλογές της μητρότητας και όλα. Αλλά και εκείνος όμως, ως μεγαλύτερος περίπου 30-32 χρονών, είχε ζήσει περισσότερα πράγματα, ας πούμε.
3: Ναι.
7: Και του φάνηκε, όπως λες και εσύ μάνο μου, δεν θα το έχει ξανασυναντήσει.
3: Απλό μεν,
7: αλλά πρωτάκουστο δε για εκείνον, ξέρω εγώ. Διότι είναι σήμερα, εάν ακούσει κανείς σε ομίγυρη γυναικών και αντίστοιχα σε ομίγυρη ανδρών, αλλά τώρα παρόλο που είμαι γυναίκα, η ομίγυρη των γυναικών λέει τραγικά πράγματα μερικές φορές.
3: Θα ήθελα να είμαι αόρατος από μια μεριά να ακούσω. Ναι, ναι,
7: ναι, ναι, ναι, τραγικά πράγματα. Δηλαδή, τώρα θα πω πολλά χρόνια πίσω, που ήμουν φοιτήτρια και εργαζόμουν έτσι παράπλευρα σε μια εταιρεία research, πώς να το πω, research, δεν μου έρχεται το ελληνικό ένας, έρευνα αγοράς.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, και βρισκόμαστε σε ένα πάνελ και μιλούσαμε για κάποιο προϊόν. Το οποίο προϊόν, μήπως πλατιάζω μάλλον.
3: Πες μου, και πες μου αυτό και τελειώσω.
7: Ναι, ναι. Και μιλούσαμε για ένα προϊόν φαγόσιμο, ας πούμε.
3: Ναι.
7: Και για να βγει το αποτέλεσμα της έρευνας, ας πούμε, υπάρχουν όλες οι ηλικίες. Και οι μικροί και οι των 40 και των 50 και των 60.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν.
7: Και ακόμα κρατάω στο μυαλό μου μία κυρία των 50 ετών, των 40, που πετάγονται και λένε, εγώ λέει τη σούπα αυτή τη δίνω στον άντρα μου και του λέω ότι την έφτιαξα εγώ, ας πούμε. Αλλά το έλεγε με έναν τρόπο.
3: Σαν να ήταν μάγκας δηλαδή.
7: Μάγκας και
3: τζάμπα
7: μάγκας, βάλε και το τσουκάλι να μαγειρέψουμε, ας πούμε. Όχι έτσι, την πάω λέει, και του λέω ορίστε αυτή την έφτιαξα εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι και άλλα πολλά που... Πρέπει να γίνει. Κανείς αόρατος για να τα ακούσει.
3: Σωστά.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Ευχαριστώ, λοιπόν, Φωτεινή μου.
7: Χάρηκα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.

0: Γεια σου κυρία Δώρα από τη Λαμία, καλώς την.
1: Σας χαιρετώ όλη την παρέα.
0: Καλώς την.
1: Θέλω να, καταρχήν να δηλώσω γοητευμένη από το απόσπασμα που διαβάσατε και για το νόημα και για την απαγγελία.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν υπάρχουν κανόνες και συνταγές για να επιβιώσει μια σχέση. Όμως νομίζω ότι ένα κριτήριο, ας το πούμε, είναι η απουσία προσπάθειας για μένα, εγώ, ταπεινή μου γνώμη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αν μια σχέση χρειάζεται προσπάθεια για να συντηρηθεί, αργά ή γρήγορα δεν θα
0: δεν θα έχει καλό
1: ώρα.
0: Τέλος, ναι, ναι.
1: Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι δεν θα έχει καλό τέλος.
1: Νομίζω ότι σε μια υγιή σχέση πρέπει ο καθένας να μπορεί να είναι ο εαυτός του, να είναι χαρούμενος, να είναι στενοχωρημένος, να είναι θυμωμένος και ο άλλος να το υποδέχεται αυτό χωρίς προσπάθεια. Άμα ή ο ένας ή ο άλλος κάνει μεγάλη προσπάθεια, δεν πρόκειται για μια φορά δυο, αλλά αν συνέχεια απαιτείται μια προσπάθεια, νομίζω κάτι δεν πάει καλά. Η ταπεινή μου γνώμη. Και για τους καυγάδες που λέγατε, εγώ πέρασα πολύ καλά με τον σύζυγό μου, αλλά πάντα είχαμε διαφωνίες και έντονες και τα λοιπά. Όμως δεν ξέρω γιατί μια μέρα μου ήρθε στο μυαλό ότι όλα αυτά είναι σαν τα κύματα που σηκώνει η θάλασσα στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος του ωκεανού υπάρχει τόση ηρεμία, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Σωστό. Πολύ
1: δεν ξέρω
0: σωστό.
1: Αν το καταλαβαίνετε την παρομοίωση που κάνω.
0: Απολύτως, βέβαια, πώς δεν την καταλαβαίνω.
1: Ναι. Αυτά είχα εγώ να πω.
0: Και πόσα χρόνια παντρεμένοι?
1: Πόσα χρόνια ζήσαμε μαζί, 48.
0: Είδατε, τρομερό.
1: Δυστυχώς είναι λίγος καιρός που τον έχω χάσει, 3 χρόνια. Αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Όχι ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στη ζωή μας, αλλά θέλω να σας πω, το μεταξύ μας ήταν πάντα κάτι ωραίο, κάτι σταθερό, κάτι... Και ίσως έπιασε, μας είχε πει τότε ένας φίλος του πατέρα μου, μόλις είχαμε ρεμονιαστεί, λέει και εύχομαι όταν παρουσιάζεται συννεφάκι να φυσάτε και οι δυο μαζί και θα δείτε που θα φεύγει.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι,
0: τι ωραίο.
1: Ενώ πολλοί άλλοι, ας πούμε, άλλοι από χιούμορ ή από διάθεση, ας πούμε, να μας πειράξουν, μας έλεγαν οι έρωτες περνάνε και σιγά τι το και τα λοιπά. Σας πληροφορώ, δεν πέρασε τίποτα. Εντάξει, μπορεί να περνάει ο αρχικός ενθουσιασμός, αλλά υπάρχει κάτι βαθύ που μένει.
0: Σωστά.
1: Στα χρόνια. Σαν το βάθος του ωκεανού που σας είπα προηγουμένως. Έστω κι αν στην επιφάνεια σηκώνονται κύματα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Δώρα μου. Χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Στο καλό. Και εγώ, πολύ. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε για πολλά πολλά τραγούδια. Θανάση από την Κόρινθο.
2: Ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
2: Ωραία, καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα.
2: Το θέμα σου βέβαια σήμερα, δεν υπάρχει θέμα που μια κοινωνία άνθρωποι που ζούμε ένας δίπλα στον άλλον, να μην είναι ενδιαφέρον, αλίμονο. Τώρα, έχω έρθει εδώ σαν ακροατής από τις 1 περίπου. Δεν ξέρω πριν από τις 12 μέχρι τις 1 τυπώθηκε, αλλά από εκεί και πέρα προς τα δω.
0: Ναι.
2: Είχα σκοπό να μην πάρω τηλέφωνο, να κάτσω να ακούσω απλώς.
0: Ναι.
2: Γιατί αν παίρνουμε και πολλές φορές γινόμαστε και λίγο νεοκριτικοί.
0: Όχι, δεν γινόμαστε και αυτό βάζω άλλο θέμα κατ' βράδυ. Για να μπορεί κανένα να παίρνει όποτε γουστάρει.
2: Ναι, ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay.
2: Δεν άκουσα όμως. Ναι. Και γι' αυτό και πήρα. Δεν άκουσα καθόλου έτσι από τους φίλους μας που προσεγγίζουν αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Τη λέξη εγωισμός.
0: Μα την έλεγαν περιφραστικά.
2: Ναι, περιφραστικά, αλλά ακούγεται εγωισμός.
0: Ναι.
2: Η λέξη φυσικά υπονοήθηκε βέβαια όταν λέει ο άλλος.
0: Και εγώ μόνο την είπα κάποια στιγμή.
2: Ναι, δεν σ' άκουσα. Εντάξει,
0: μεταφράζοντας αυτό που έλεγε η ακροάτρια. Μία ακροάτρια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμείς ας πούμε που παίρνουμε για να συνεισφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός κάνει κουμάντο. Αν αυτόν, τον εγωισμό εννοώ, εάν τον εγωισμό ή τον αντιθασέσουμε αν τον έχουμε από πριν ή αν δεν τον εμφανίσουμε επί τη ενάρξη της σχέσεως, τότε έχουμε πάλι δυσκολίες, αλλά είναι...
0: Αντιμετωπίσιμες.
2: Βέβαια, δεν είναι τίποτα.

0: Ναι. Εάν με ενοχλήσεις, με κάνεις και σου απαντήσω με βάση τον εγωισμό μου, θα προκύψει θέμα.
1: Ναι, θα τσακωθούμε.
0: Εάν με ενοχλήσει οποιοδήποτε και απαντήσω χωρίς εγωισμό, θα βρεθεί λύση. Σήμερα, αύριο, την ίδια στιγμή, λίγο παραπέρα.
1: Ναι, μπράβο, ρε φίλε. Ναι.
0: Λοιπόν, ο εγωισμός είναι που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Γιατί εγώ στη σχέση, οποιαδήποτε έχω, ακόμη και φιλική σχέση, θεωρώ ότι λέει δεν απάντησα τη γυναίκα μου ποτέ, ένα ζευγάρι ή τον άντρα μου, ξέρω. Ναι, αλλά όταν έχεις εγωισμό, ήδη είναι ένας τρίτος ανάμεσά μας, που λέγεται εγωισμός.
1: Ναι.
0: Και εφόσον κάνεις παρέα με αυτόν, ήδη έχεις απατήσει τον άλλον.
1: Σωστό.
0: Εάν δηλαδή η απάτη δεν την περιορίζουμε μόνο στο κρυφό ραντεβουδάκι ή το ξένο κρεβάτι κλπ.
1: Στο σεξουαλικό, ναι.
0: Και δεν το τη διευρύνουμε και να αισθανθούμε ότι είναι απάτη προς τον άλλον όταν έχω ανάμεσά μας τον εγωισμό.
1: Τι ωραίο θα λες.
0: Αν το εγωισμό προς τον τρίτο, προς την πρόοδό μου, είμαι εγωιστής, θέλω να πετύχω οπωσδήποτε κτλ. Αυτό είναι δημιουργικό, είναι καλό.
1: Έπρεπε να έχεις γίνει σύμβουλος ζευγαριών, ξέρεις. Αλήθεια.
0: Γύρω πολλοί με ψάχνουν και το βρίσκουν και αυτό. Αλλά τι θέλω να πω. Επομένως, συνταγή πράγματι δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως, εγώ δεν μαγειρεύω πολύ, κάτι λίγα. Έχω όμως μια συνταγή που τα φτιάχνει όλα. Δηλαδή, μαγείρεψε φαγητό. Μια ευρεία συνταγή δεν είναι και αυτή. Μαγείρεψε φαγητό να φάμε. Είναι μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Τώρα, από το πώς θα γίνει, εκείνο είναι τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Άρα, η γενική συνταγή αντίστοιχη του μαγείρεψε φαγητό, και με 40 εισαγωγικά το λέμε συνταγή, αντίστοιχα στις σχέσεις, είναι διώξε τον εγωισμό. Όποιος είναι εγωιστής δεν θα κάνει ποτέ σχέση ειλικρινή. Ή θα γίνει μια σχέση, θα είναι ετεροβαρής. Δηλαδή ο άλλος θα κάνει συνέχεια υπομονή, θα κάνει υποχώρηση, η σχέση θα στέκεται, αλλά σε ένα ποδάρι, στο ποδάρι του αλουνού. Όταν λοιπόν με το παραμικρό να στέκει σε ένα πόδι, πόσο θα αντέξει να κάνει, για κάθε και εσύ και εγώ και όλοι μας. Λοιπόν, όταν θα κάνουμε την πρώτη μας προσπάθεια και ας πούμε στον νεαρό άνθρωπο που ξεκινάει τώρα με τον τρόπο που σου είπε σένα και είναι αξιέπαινο σε τέτοια ηλικία να είναι φαντάρος και να ξεκινάει τη ζωή του, σήμερα είναι σπάνιο αυτό το πράγμα. Πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι. Και αυτό βγήκε από όλη την κουβέντα, από όλη την παρέα. Σαν να ήταν παιδί μας, σαν να ήταν αδερφός μας.
1: Ναι.
0: Και να το βλέπει αυτό, να το αισθανθεί. Γιατί και αν τώρα δεν ακούει, γιατί το μάζεψε η Σκοπιά, τι άλλο, ας βάλει μέσα σε 2-3 μέρες που κάνει την ανάρτηση το.
1: Το πρωί θα είναι πάνω. Το πρωί θα...
0: δεν βγαίνει αμέσως, τέλος πάντων. Όποτε βγαίνει, τέλος πάντων. Γιατί εγώ πάντα προσπαθώ.
1: Εξαρτάται, τέλος πάντων. Άστο τώρα αυτό. Εντάξει.
0: Ωραία. Να ψάξει λοιπόν, να το βρει και να το ακούσει με άλλη ησυχία, σε μια άδεια, σε μια ηρεμία που θα έχει όλη την εκπομπή από τις 12 που ξεκινήσατε. Μέχρι όποτε τελειώσει και να διαλέξει από εκεί μέσα ό,τι του ταιριάζει να πάρει, γιατί νέος είναι, θα πάρει οπωσδήποτε ανάγκες και συμβουλές και με βάση αυτό να πορευτεί. Αυτό λοιπόν είναι η γενική συνταγή, βγάλει έξω τον εγωισμό. Τώρα,
1: ναι, Θανάση.
0: Δύο-τρεις κουβέντες που έχω πει κατά καιρούς σε σχέσεις που δεν είναι μόνο συζυγικές ή άλλες, αλλά η σχέση είναι πάντα σχέση. Λέμε ένα ζευγάρι, περπατάει στον δρόμο. Με ένα παιδάκι από το χέρι το κρατάνε το ζευγάρι. Ρωτάς πόσα παιδιά έχεις. Λέει ένα αυτό ή δύο αν έχει δύο. Ξεχνάνε εκείνη την ώρα ότι έχουν τρία παιδιά. Ποιο είναι το τρίτο. Το τρίτο παιδί είναι η σχέση τους. Όπως φροντίζεις το παιδί σου, το σχολείο, την καθαριότητα, τις παρέες του, την προοπτική του, το μέλλον του κτλ. Ειδικά το μέλλον του, τι κάνεις. Του κάνεις ένα κεφάλαιο, μαζεύεις κάτι, φροντίζεις να έχει καλή εκπαίδευση. Για τη σχέση σου τι κάνεις, ό,τι βρέξει και ό,τι κατεβάσει κάθε μέρα, όχι, θα βλέπεις τη σχέση σου με προοπτική, αν τη θέλεις να είναι τέτοια. Γιατί στο παιδί σου το κάνεις αυτό για το μέλλον επειδή θέλεις. Αν δεν ήθελες θα το παράλλαγες, όπως πολλοί κάνουν.
1: Θανάση μου, μην με παρεξηγήσεις, αλλά παρακαλώ. Πρέπει να βάλουμε μία τελεία γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν.
0: Ναι,
1: και εγώ σε
0: ωραία.
1: Λίγο θα φύγω.
0: Ωραία.
1: Αλλά κάνε έναν επίλογο.
0: Αυτό κάνω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να βλέπουμε τη σχέση χωρίς εγωισμό, έτσι συμπυκνώνω. Χωρίς εγωισμό και με προοπτική. Να την έχουμε σαν ένα δικό μας παιδί και οι δύο και να το φροντίζουμε όπως φροντίζουμε τα παιδιά μας, ίσως και καλύτερα. Γιατί αν έχουμε καλή σχέση, θα αντανακλά αυτό και στο παιδί.
1: Πολύ σωστά.
0: Και ένα τελευταίο, αν θεωρήσουμε τη σχέση μας σαν ένα περιβόλι που βγάζει φρούτα, βγάζει μαρούλια, βγάζει ωραία πράγματα κτλ. Θα πρέπει και οι δύο να κάνουν κάτι. Μπορεί τα 90 πράγματα να τα κάνει ο ένας, αλλά ο άλλος τουλάχιστον να κλείσει την πόρτα να μην μπουν μέσα οι κλέφτες ή να ρίξει ένα ποτήρι νερό.
1: Σωστό.
0: Αν γίνεται όλη η δουλειά σε μια σχέση από έναν, αυτή η σχέση δεν θα πάει μακριά. Πρέπει και ο άλλος να το κάνει, αλλά να αισθάνεται ότι συμμετέχει στη δημιουργία και στη συντήρηση της σχέσης. Τότε όλα αυτά τα πραγματάκια, τα απλά, πρώτος ο κερατάς αυτός ο εγωισμός, από εκεί και πέρα όλα θα είναι εντάξει.
1: Χάρηκα πολύ που τα ξαναπάμε. Θα σε περιμένω πάλι.
0: Να είσαι καλά.
1: Κυρία Βάσο από τη Νέα Σμύρνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μάνα μου.
1: Γεια σου, Βάσο μου. Καλά είμαστε. Μια χαρά, εσύ.
2: Δεν σας άκουσα την αρχή. Κατάλαβα όμως
1: από τα συμφραζόμενα.
2: Ναι. Ναι. Είναι κάτι σε σχέση στα ζευγάρια.
1: Ναι, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια σχέση να διαρκέσει και να αντέξει στον χρόνο.
2: Ναι.
1: Αν υπάρχει κάποιο.
2: Ο άλλος σεβασμός. Και οι ευθύνες ότι κάνουμε οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό κρατάει τα ζευγάρια. Εμένα δεν κράτησε όμως.
1: Όχι, ε.
2: Όχι.
1: Γιατί έχεις βρει την αιτία, γιατί άραγε.
2: Γιατί έπαιζε χαρτιά.
1: Α, ναι.
2: Και εμείς πεινούσαμε. Δεν είχαμε να πληρώσουμε το νίκη. Εγώ η φιλοδοξία μου σαν κοπέλα ήταν έναν άνθρωπο καλό να μην είναι τεμπέλης, εργατικός και ήρεμα στο σπίτι μας. Ναι. Δεν βρήκα τίποτα. Τέλος πάντων, να μην τα πολύ λόγω γιατί και εσύ δεν έχεις χρόνο. Παντρεύτηκα στα 22 μου περίπου. Στα 34 χώρισα.
1: Α, χώρισες, α.
2: Ναι. Τα χρόνια αυτά όμως ενδιάμεσα μετά που έκανα το γιο μου και αυτά, τον προειδοποιούσα πολλές φορές σε συζήτηση. Εγώ δεν άντεχα τις φωνές και δεν τις αντέχω.
1: Και ούτε εγώ.
2: Λοιπόν, το έλεγα αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Και όταν πήγαινε αυτός να σηκώσει τη φωνή, λέω καλά, κάνε ό,τι νομίζεις. Και έφυγα. Πήγαινε στο άλλο δωμάτιο, κάτι να ασχοληθώ. Τέλος πάντων, του είχα πει ότι δεν αλλάξει τακτική. Και 10 παιδιά να έχουν να κάνει, εγώ θα σε χωρίσω. Και μου λέγε, καλά, άμα με χωρίσει θα κλαις. Και εμείς από το ίδιο πλευρό του έλεγα, μην αλλάζεις εσύ και θα δεις. Τέλος πάντων, έβγαζε του κόσμου τα λεφτά, μάνα μου. Ήτανε τεχνίτης στην οικοδομή, στους οφάδες μετά.
1: Ναι.
2: Και όταν παίρνουν 50 δραχμές την ημέρα οι εργάτες, αυτός έβγαζε 200-250.
1: Ναι.
2: Και εμείς πεινούσαμε. Πάτε. Μέχρι που ανακάλυψε ότι έπαιζε.
1: Μάλιστα.
2: Κάποτε πήγα στην πλατεία εκεί που έπαιζε, τότε μέναμε στη Δάφνη και είχα πάρει μια δραχμή να καλέσω την αστυνομία. Έφαγε το κέρμα, το εκείνα τα τηλέφωνα θυμάσαι με το κέρμα.
1: Ναι.
2: Και μετά γυρνώντας στο σπίτι που είχα μόνο το γιο μου. Λέω, άντε να κατήλω, πια που θα τρέχω εγώ πάλι πάνω, τον άφησα. Τέλος πάντων.
1: Απλώς δεν τα επεκταθείς πολύ, γιατί είναι αργά και είναι και άλλοι
2: ναι,
1: που περιμένουν.
2: Ναι, το ξέρω, αγάπη μου.
1: Ναι.
2: Πέρασαν τα χρόνια, η ίδια κατάσταση. Μέχρι από κάποια μέρα έφτασε το
1: τον έστειλε στη μαμά του.
2: Έτσι. Από εκεί και μετά, στα παιδιά μου είπα ότι αυτός είναι ο πατέρας σας, δεν αλλάζει, εσείς δεν τον βλέπετε. Αλλά χωρίζω γι' αυτό και γι' αυτό και αυτό. Παρότι τα παιδιά μου τότε, η κόρη μου ήταν στο Νίτιο και ο γιος μου τρίτη δημοτικού.
1: Κατάλαβα.
2: Τα παιδιά δεν τα στέρισα από τον πατέρα τους.
1: Καλά.
2: Όπως δεν στέρισα και όταν αρρώστησε που τρέχανε μαζί του. Και εγώ έτρεξα παρότι είχε πάει και ήταν με άλλη γυναίκα. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και μετά σε δύο δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Αλλά τα παιδιά μου καθόμουν και τα μάθαινα πράγματα από μικρά να προσέχουν, να κάνουν, να σέβονται και βγήκαν δύο καλά παιδιά.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Βάσο όμως θα σε αποχαιρετήσω σιγά σιγά.
2: Ναι, αν μπορείς να πάρεις.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι που περιμένουν. Τα,
2: με
1: λοιπόν,
2: κάτι χάπια.
1: Σε φιλό, Βάσο μου, να είσαι καλά.
2: Έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ.
1: Κυρία Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
3: Καλημέρα κυρία Μάνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα.
3: Πάρα πολύ ωραία το θέμα σας πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: Κυρία Μάνα μου, εύχομαι στο φαντάρο, καλός πολίτης καταρχάς, και να έχει Καλή ζωή, καλά Στέφανα. Ένα θα πω. Όπως είπαν όλοι οι προλογίσαντες, αγάπη πρώτα. Σεβασμό, τι εννοώ σεβασμό, δεν είναι μεγάλα μικρά παιδιά. Να σέβεται ένας τον άλλον. Τι εννοώ, να σέβεται την ελευθερία του. Καταλάβατε.
1: Σωστά, και την προσωπικότητά του.
3: Εγώ είμαι τόσα χρόνια παντρεμένη με τον σύζυγο, τα έχουμε πει από προξενιό, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη. Όχι ότι είναι και η ζωή ρόδινη, έχουμε και τις καυγάδρομες τα αυτά, αλλά σεβόμαστε ο ένας την ελευθερία
1: του άλλου.
3: Δηλαδή, να θέλω αυτή την ώρα αυτό το πράγμα, το σέβεται ο άλλος. Λοιπόν, αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση και ένας αγώνας είναι η ζωή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
3: Και χαίρομαι για το παιδάκι να έχουν καλή ζωή. Κύριε Μάνο, όταν αραβωνιάστηκα, μου είπε ο συμβολογράφος που δούλευα, Δινούλα, από σένα θα εξαρτηθεί το σπίτι σου να πάει ψηλά και από σένα θα πάει κάτω. Μεγάλη κουβέντα.
1: Όντως.
3: Όπως μου είπε και ο πνευματικός μου, γιατί μ' άρεσε η εκκλησία από μικρή που ήμουν. Παιδί μου, πρόσεχε, αυτό το λουλούδι που κόβεις εσύ, το ποτίσανε άλλοι και το σπήρανε και το μεγαλώσανε. Σεβασμός λοιπόν στον άντρα σου που θα γνωρίσεις, αλλά και στους γονείς του. Μας. Όλα παίζουν ρόλο. Και δεν θα ξεχάσω το σύζυγό μου, κύριε Μάνο μου, όταν ρεγωνιάστηκα και ήρθε στη πόλη που έμενα, φχόταν Σαββατοκύριακο και έγινε το προξενιό. Τι αυτό δείχνει σεβασμός. Και τον έβγαλε έτσι να φύγει με το λεωφορείο τότε και μου λέει, Τινούλα, έγινε η γνωριμία μας, εγώ πολύ σε συμπάθησα και αυτό. Αν όμως αγαπάς κάποιον ή έχεις τον νου σου, γιατί ήμουν ορφανή, φτωχιά κοπέλα, πες το μου, θα φέρω εγώ την αιτία να χαλάσει τη συζήτηση. Αυτό δεν είναι αγάπη?
1: Αγάπη είναι.
3: Δεν είναι αγάπη.
1: Έτσι.
3: Αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ. Δηλαδή, με γνώρισε λίγο καιρό, πώς να σου το πω.
1: Κατάλαβα.
3: Και μου λέει, εγώ δεν το ξεχνώ. Όπως τώρα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Μάνο μου, στη ζωή που δεν είναι αυθόρμητοι. Δηλαδή να λένε τα γλυκόλογα ή να σου φέρουν τα λουλούδια. Αλλά έχουν μέσα τους. Ένας τέτοιος χαρακτήρας είναι ο σύζυγός μου.
1: Κατάλαβα.
3: Και ο καθένας ξέρει. Αλλά όπως είπα, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, όπως το είπατε, πάρε στο τσιγάρο.
1: Κωνσταντίνα μου.
3: Το σεβόμουν. Τέλος πάντων, του έλεγα, μην καπνίζει την υγεία σου. Τώρα, το νιάξιμο που είπατε, κύριε Μάνο, τώρα είμαστε μεγάλοι, παίρνουμε τα φαρμακά μας. Κάθε μεσημέρι πάνω μου πήρε τα φαρμακά σου. Ναι. Δηλαδή, μια μέρα μου πήρα τα φαρμακά μου. Δηλαδή, αυτό είναι το νιάξιμο.
1: Σωστά.
3: Όλα παρέρχονται και οι ερώτες και αυτά. Αλλά και να μεγαλώνεις την οικογένειά σου, όπως το είπε και η κυρία, τα παιδιά, να λέμε τα σωστά πράγματα, το σωστό δρόμο να δείχνουμε. Πώς θα το δείξουμε? Με το παράδειγμά μας. Άλλο να λες και άλλο να τη βλέπουν τα παιδιά.
1: Κωνσταντίνα μου, θα σε αποχαιρετήσω.
3: Ναι, κυρία Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά.
3: Κυρία Μάνο, θέλω να πω που διαβάσατε και το Λιβαδίτη. Τι ωραία. Και κρατάμε το τελευταίο γράμμα του πατέρα μου από το στρατό για τη μανούλα μου.
1: Να είσαι καλά, σ' αφήνω.
3: Να είστε καλά, καλό
1: Γιάννη
3: πιλέρωμα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Μάνο.
1: Καλώς τον.
4: Για να είναι μια σχέση μακροχρόνια, σαν αντρόγινο, ο ένας οπωσδήποτε πρέπει να είναι ερωτευμένος. Ο ένας, αν όχι και οι δύο, αλλιώς δεν κρατιέται. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, να μην στερήσουμε επίσης στην προσωπική ελευθερία ο ένας του άλλου. Επίσης να παρέχουμε ασφάλεια, φροντίδα και στις διαφωνίες να υπάρχει, ας πούμε, να μην το τραβάμε πολύ. Γενικά να υπάρχει μια κατανόηση, μια συνεργασία να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Δεν θα επεκταθώ λόγω να μιλήσουν κι άλλοι.
1: Καλά, θα δείτε, άλλη μία ακροάτρια είναι, απλώς.
4: Ναι, άλλη μία. Ναι, λίγο να πω κι εγώ ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το ποίημα που διάβασε, κύριε Μάνο, του Τάσου Λιβαδίτη.
1: Ναι.
4: Μου θύμισε το τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας, που λέει εκείνο, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει, ρίξε μέσα στις φλόγες την αγάπη μου, σκίστε τις πιο όμορφες σελίδες από τη ζωή μου το βιβλίο και και φύγε δίχως να κοιτάζεις πίσω σου. Δεν θέλω να μου πεις ούτε αντίο. Είναι πολύ παλιό, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν το θυμάμαι τώρα. Το, θα το έχω ακούσει σίγουρα.
4: Ναι. Αυτά ήθελα να πω τώρα για την προσωπική μου, ας πούμε, καταρχήν να πω ότι αυτή τη στιγμή η σύζυγός μου εργάζεται. Είναι σε νοσοκομείο, εργάζεται, είναι μέα.
1: Νοσηλεύτρη. Α,
4: είναι μέα η σύζυγός μου. Λοιπόν, τη σύζυγό μου την είχα γνωρίσει σε μία, να πω, σε ένα πρόγραμμα που τραγουδούσε ο Γιώργος Νταβάρας, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος. Τώρα ίσως να ήταν και κανένας άλλος. Στη Βασιλή Σόλγας με Μαρτίου το μαγαζί λεγόταν Ρέξ. Ήταν η εποχή που είχε βγάλει ο Πάριος το φορτηγό, ο Νταλάρας τότε του Κώστα Καλτάρα, εκείνο που λέει βραχιόλι με χρυσόχαρτο και τα λοιπά.
1: Ναι. Γιατί μου το είπες αυτό, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, δηλαδή να πω και κάτι έτσι, ας πούμε, πώς γνώρισαμε τη γυναίκα μου.
1: Και
4: τα λοιπά. Και γι' αυτό και αναφέρθηκα εκεί. Και μετά επίσης ξαναγνωριστήκαμε πάλι σε παρόμοιο χώρο, σε ένα μικρό μαγαζάκι που ήταν ο Σταύρος Κουδιουμτζής. Δηλαδή είχαμε αυτό το κοινό, που βρεθήκαμε τυχαία, αυτή από το χωριό της, εγώ από άλλο χωριό, και βρεθήκαμε σε τέτοιο χώρο και δόξα τω Θεώ τα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά, κύριε Μάνο.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, χάρηκα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Στο καλό. Κυρία Σοφία από τη Δάφνη, γεια σας.
5: Καλό μήνα.
1: Επίσης καλό μήνα.
5: Πολύ ωραίο το θέμα σας. Ναι, χαίρομαι. Εγώ θα πω 2-3 κουβέντες. Όταν γίνεται δύο άνθρωποι κάνουν ένα ζευγάρι, είναι δύο διαφορετικοί εντελώς χαρακτήρες.
1: Ναι, έτσι, βέβαια.
5: Οπότε πρέπει ένας να κοιτάξει τα βασικά. Αν είναι ειλικρινής, αν είναι έντιμος, ηθικός, εργατικός. Από εκεί και πέρα και εγώ είχα έναν άντρα, έφυγε άντρας μου στο καρκίνο. Αλλά ήταν πολύ καλό παιδί. Το μόνο που λάτωμά του ήταν που φώναζε ξεκάρφωτα. Αλλά εγώ εκείνη την ώρα έκανα υπομονή. Τον άφηνα, ξεθύμανε και μόλις μετά συνερχόταν ο άνθρωπος. Αλλά ποτέ δεν τον αντιμιλούσα εκείνη την ώρα. Και το άφηνα και την ελευθερία που έπρεπε να έχει. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό στο ζευγάρι. Να του αφήνεις και την ελευθερία, να του δείχνεις ότι το έχεις εμπιστοσύνη. Πολύ σημαντικό για μένα. Τι λέτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα, σας ακούω εγώ.
5: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Και να αγαπάς και να ενδιαφέρεσαι για το σπίτι σου. Σιγά σιγά μετά ο ένας παίρνει από τον άλλον και συμβαδίζουμε, δεν γινόμαστε και οι τέλειοι, αλλά προσπαθούμε.
1: Έτσι.
5: Τα παιδιά βλέπουν αυτά και βγάζει δύο καλά παιδιά. Όπως έβγαλα δύο καλά παιδιά.
1: Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά διδάσκονται από τη συμπεριφορά των μεγάλων. Δε, των γονιών.
5: Από τη στιγμή που δεν ταιριάζουν, όμορφα και ωραία, να αναχωρήσουν τους δρόμους τους.
1: Συμφωνώ, γιατί μετά τα παιδιά εισπράττουν όλη εκείνη την σκιά ανασφάλεια, ας πούμε.
5: Σωστά, και σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
5: και κάθε
1: Σοφία.
5: Και θυμάμαι μαζί σας μέχρι το πρωί.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή μου.
5: Ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόν που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρατέταρτο, 5. Και ζήτησε από τη φίλη μου την Έρη Πανάγου, που σε λίγο θα την απολαύσετε όπως κάνετε κάθε μέρα. Επίσης να σου πω ότι την συναντάτε και στο κατά μεσήμερο, την ώρα του δελτίου. Κάνει το δελτίο το μεσημεριανό. Έρη μου, καλώς την.
5: Καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες. Ένα εξαιρετικό θέμα σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα και όλα αυτά που άκουσαμε νωρίτερα από τους ακροατές. Τι ωραίες συμβουλές για μένα, ας πούμε, που είμαι νεότερη, έτσι. Πολύ όμορφες συμβουλές. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος, ότι ο άλλος, ο σύντροφος, είναι ένα λουλούδι που κάποιος άλλος το μεγάλωσε, κάποιος άλλος το φύτεψε, κάποιος άλλος ασχολήθηκε και εσύ ήρθες και το κόψες. Και πρέπει να σέβεσαι και αυτόν και την οικογένειά του. Ένα. Με άγγιξε πολύ η κυρία που είπε νωρίτερα για τον σύζυγό της, που έκανε όλες τις προσπάθειες εκείνη, αλλά δυστυχώς ο σύζυγός της ήταν με τα. Έπαιζε
4: με τα χαρτιά.
5: Έπαιζε χαρτιά. Και παρότι εκείνη ήταν πάρα πολύ ήρεμη, δεν κατάφερε αυτό να κρατήσει τη σχέση. Εντάξει, γιατί υπάρχουν πάθη.
4: Και η σπαρακτική στιγμή που λέει ότι είχα μαζί μου μία δραχμή. Γιατί θυμάσαι, υπερπινούσαμε
5: εμείς. Ναι, ναι, ναι. Ενώ είχε πολύ καλό μεροκάματο.
4: Ένα μεροκάματο σπουδαίο. Είχα μαζί μου, λέει, μία δραχμή και μου την έφαγε το μηχάνημα και δεν μπόρεσα να καλέσω την αστυνομία.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Εγώ
4: να
5: λοιπόν,
4: μαζέψει, δηλαδή.
5: Από τη δική μου την πλευρά, τη μικρή εμπειρία που έχω, γιατί εδώ οι άνθρωποι που μίλησαν είναι τιτάνες όσον αφορά την εμπειρία στις σχέσεις, εγώ θα έλεγα ότι ένα μυστικό πολύ σημαντικό είναι ο θαυμασμός. Να θαυμάζεις τον άλλον. Όταν θαυμάζεις τον άλλον στην αρχή της σχέσης, στη γνωριμία τέλος πάντων, θα τον θαυμάζεις για πάντα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Τον θαυμάζεις για την τιμιότητά του, για την εργατικότητά του, για την καλοσύνη του, για την προσφορά του, δυτικότητά του. Αν τον θαύμασες λοιπόν στην αρχή, για αυτό το λόγο, για κάποιους λόγους, θα τον θαυμάζεις για πάντα. Ο θαυμασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί ο θαυμασμός έχει και το σεβασμό μέσα. Τον θαυμάζεις και τον σέβεσαι. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πολύ σημαντικό συστατικό. Και όλα αυτά βέβαια που είπαν οι προλαλήσαντες, ο εγωισμός που πρέπει να μειωθεί, να ρίξεις τους τόνους, να μην είσαι διεκδικητικός, γιατί η σχέση είναι ένα φυτό που το ποτίζουμε και οι δύο.
4: Ναι.
5: Άρα αμοιβαίες υποχωρήσεις. Οι αμοιβαίες βέβαια υποχωρήσεις έρχονται με το πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή όταν είσαι σε μια ηλικία που έχεις φάει λίγο κάποια χαστούκια, έτσι να τα λέμε και αυτά.
4: Που σημαίνει δηλαδή έχω την εμπειρία των πραγμάτων.
5: Έχεις την εμπειρία των πραγμάτων.
4: Αυτά είναι τα χαστούκια.
5: Ναι, αυτό. Όταν είσαι πολύ νέος, ίσως μπορεί να μην πολύ καταλαβαίνεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Να μην.
4: Επίσης να μην μπορείς να δεις κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό σου.
5: Ακριβώς.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι λοιπόν μπροστά μπαίνει ο εαυτός και πίσω μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, βάζει πιο πίσω τον εγωισμό του, βλέπει και τι κυκλοφορεί γύρω του και εκτιμά λίγο περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι είχε πει κάποτε μια ψυχολόγος στην τηλεόραση πριν πολλά χρόνια, λέει, αρκούνε, λέει, 3-4 ραντεβού για να καταλάβεις αν σου κάνει ο άλλος ή δεν σου κάνει.
4: Βέβαια.
5: Και μετά το σκεφτόμουνα και λέω πόσο δίκιο έχει.
4: Βέβαια.
5: Εκεί θα δεις λοιπόν αν αυτός ο άνθρωπος έχει σεβασμό, έχει αρχές, έχει τρόπους, συμπεριφέρεται σωστά, αν έχει χιούμορ, αν είναι όλα αυτά που, τα χαρακτηριστικά που θέλει κάποιος άλλος κτλ. Τα βασικά χαρακτηριστικά. Αρκούν. 4-5 ραντεβού. Εκεί θα φανεί. Και ό,τι σου αρέσει σε αυτά τα πρώτα ραντεβού, αυτά θα σου αρέσουν μέχρι το τέλος. Ό,τι σε χάλασε από την αρχή, θα σε χαλάει για πάντα.
4: Σωστό.
5: Αν διαπιστώσει δηλαδή στο πρώτο ραντεβού ότι τον έχει πάρει η μαμά του 50 φορές τηλέφωνο,
4: καλύτερα να αποφύγεις οποιαδήποτε επικοινωνία από εκεί πέρα.
5: Αυτά.
4: Ή αν τρώει, πρόσεξε, είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Αν όταν τρώει, πλαταγίζει τα χείλη του, μασάει με ανοιχτό στόμα δηλαδή. Αυτό μπορεί να με φρικάρει εντελώς. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
5: Ναι.
4: Να μασάει και να κάνει έτσι.
5: Γιατί?
4: Τι γιατί. Οι άνθρωποι μασάνε με το στόμα κλειστό.
5: Ναι, είναι θέμα.
4: Ταχύ είναι θέμα. Ναι. Επίσης, εάν κακαρίζει όταν γελάει. Κατάλαβες.
5: Ναι.
4: Είναι μερικοί άνθρωποι που μου είναι εντελώς ανυπόφορο το γέλιο τους. Χαίρομαι που γελάνε, αλλά προτιμώ να γελάνε μόνοι τους. Να μην τους ακούω δηλαδή. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Ούτε για καφέ δεν θα την πήγαινα μια τέτοια γυναίκα. Αλήθεια. Δηλαδή δεν θα είχαμε 4-5 ραντεβού, δεν θα την πήγαινα καν για καφέ. Αλήθεια.
5: Εγώ επίσης θεωρώ ότι στα πρώτα ραντεβού, καλό είναι τα πρώτα ραντεβού να μην γίνονται σε χώρους έτσι πολύ πολυτελή. να υπάρχει πολυτέλεια.
4: Ναι.
5: Έχω μοιάσει και ένα σκεπτικό γι' αυτό. Θεωρώ ότι όταν ένας άντρας πηγαίνει μια γυναίκα στο πρώτο ραντεβού σε ένα χώρο με πολυτέλεια, θέλει να την εντυπωσιάσει με το γύρω-γύρω.
4: Να τη χειριστεί βασικά.
5: Μπράβο. Και όχι να παρουσιάσει τον εαυτό του.
4: Ναι.
5: Και έτσι χάνεται λίγο αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή.
4: Την έγκλη που δεν αισθάνεται ότι έχει, προσπαθεί να την αντλήσει από το περιβάλλον.
5: Είναι πολύ πιο πιθανό να έχεις μια πολύ πιο ολοκληρωμένη συζήτηση σε ένα παγκάκι μιας πλατείας.
4: Ναι.
5: Παρά στο εστιατόριο, σε ένα πολυτελές εστιατόριο έτσι με
4: σούσι.
5: Με σούσι και 450 σερβιτόρους πάνω
4: από το
5: κεφάλι
4: σου.
5: Λοιπόν, σας αφήνω
4: σε
5: να
4: σε λίγο έρχεται. Όχι, κάτσε, μην φεύγεις. Σε λίγο έρχεται πάλι ξανά τώρα, δηλαδή θα βάλουμε ένα άσμα. Θα φύγουμε, θα έρθει μετά από λίγο η ΑΕΡΗ ξανά, να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας, να δείτε τι συμβαίνει τριγύρω, τα γνωστά. Και...
5: επ' ευκαιρίας θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να παραλαμβάνω σκητάλη από σένα.
4: Να είσαι καλά. Αγαπητέ.
5: Είναι τεράστια τιμή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία και στο ραδιόφωνο, αλλά είσαι ένας άνθρωπος υπερταλαντούχος. Δηλαδή για μένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα ότι μέσα στα ξημερώματα μιας βραδιάς παίρνω σκητάλη από έναν άνθρωπο που θαύμαζα. Ο θαυμασμός που έλεγα νωρίτερα. Και θα υπάρχει για πάντα.
4: Σε φιλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Να είστε πάντα καλά, ακμαίοι, δυνατοί και να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα λέμε τα μεσάνυχτα. Τα σέβουμε.
2: Η Βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.